0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Τονίζει ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια ασφάλεια και καλεί τη διεθνή κοινότητα να επιτελέσει πλέον το καθήκον της και να τον σταματήσει. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως είπε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, εννοώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άντρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχτεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους οι δράστης και ένα σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός της χθεσινής επίθεσης με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άντρα και μια γυναίκα κοντά στην 42η και την 7η λεωφόρο. Η γυναίκα δράστης διέφυγε και όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια που είχε, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν ότι η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλοιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλοιο επλήγει από τρία άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάπ στο Ομάν. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε περιβαλλοντική ρήπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή πρέπει να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές. Πυκνώνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Ρώσο πρόεδρο να δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις και να σκέφτεται κλιμάκωση του πολέμου. Σύμφωνα με τον Economist, ο Πούτιν ετοιμάζεται να ρίξει στη μάχη ακόμη 400.000 άντρες. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τις ουκρανικές στρατιωτικές αρχές. Σαφές μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ελάφρυνση όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, έστειλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπένσεντ, στο Ρώσο ομολογό του Αντών Σιλουάνοφ. Οι δύο υπουργοί πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Μία σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγαγεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά, η εταιρεία είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, ενώ οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύτηκαν 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Προσωπικά αντικείμενα της Μπρίζιτ Μπαρντό βγαίνουν σε δημοπρασία στο Παρίσι. Πρόκειται για 285 αντικείμενα της καθημερινότητας της ηθοποιού, όπως ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, νυχτικά, τα οποία θα δημοπρατηθούν την 21η Σεπτεμβρίου, αφού παρουσιαστούν σε μία έκθεση για μία εβδομάδα με ελεύθερη είσοδο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 και τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις σποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είναι λίγο θλιμμένο, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι και έχει και υποδόρια ερωτική διαδικασία, ε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλό μήνα παιδιά, καλό μήνα, ήρθε και ο Σεπτέμβρης. Πλάκα, πλάκα, πότε μπήκε τη χρονιά, πότε ξεκίνησε το καλοκαίρι, πότε... Το καλοκαίρι, οι τρεις μήνες του καλοκαιριού, πότε τελειώσαμε με τον Αύγουστο και ήρθε ο Σεπτέμβρης στη ζωή μας και μετράμε πόσο 120 μέρες για να τον πάρουμε στην πλάτη το 2026. Πέστε μου τώρα αλήθεια μεταξύ μας, αν το έχετε καταλάβει, δεν το έχετε καταλάβει, έτσι όπως τρέχει ο χρόνος. Που ξέρετε, φεύγει και δεν γυρίζει πίσω. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Η φωνή που ακούτε είναι ο ηθοποιός ο Κώστας Καράς. Το θυμάστε, το συγχωρεμένο. Έφυγε και αυτός. Ηθοποιός τώρα και τραγούδι. Πέρασε και από το ελληνικό κοινοβούλιο. Το θυμάστε, έγινε και βουλευτής. Λοιπόν, Κώστας Καράς. Μάλιστα. Τι γίνεται, πώς είστε, χρόνια πολλά σε γιορτάζονται. Σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Το νου σας. Το νου σας, θα σας τα πω αναλυτικά τα ονόματα για να μην έχουμε τίποτα προβληματάκια. Εντάξει, κάνει και ζέστη πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Μας το κράτησε το ζεστό κομμάτι του καλοκαιριού για το τέλος φέτος στη χώρα μας. Βλέπω στην Κόνιτσα χθες την υψηλότερη θερμοκρασία, 37,6. Στο Ηράκλειο στην Πλώρα, σχεδόν 37. Και τρίτο το Λουτράκι, το μαγευτικό Λουτράκι. Πήγα στο Λουτράκι φέτος το καλοκαίρι, πρέπει να σας πω. Το ίδιο μπετόν, καρμπών ήμαρτον. Παιδιά, δεν είναι. Όταν πας στο Λουτράκι, ωραίο, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάθομαι, αλλά δεν είναι, γιατί δεν είναι και τις ηλικίες. Εμείς είμαστε νεούδια, δεν είμαστε. Καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, σαν να μπαίνει στο Βύρονα είναι, ρε παιδί. Έχετε πάει εκεί, μπροσεις, Βύρονα και Σαριανή, μπεχώνεσαι μέσα εκεί, βλέπεις κάτι πολυκατοικίες, θεόρατες. Έχει η αλήθεια, έχει την παραλία. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι αφού φύγεις από το Λουτράκι και πας σε άλλες περιοχές, στην Περαχώρα, πίσω εκεί στο Ηραίο, στη λίμνη Βουλιαγμένη, όχι τη δικιά μας εδώ κάτω, στα νότια, εκεί πάνω. Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, Ψάλτη, τι θυμάσαι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχουμε πράγματα να κουβεντιάσουμε σήμερα πολλά. Έχουμε και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητα, όπως είναι η ιστορία με τις τιμές. Πήγα σούπερ μάρκετ, χθες χάθηκα να σας το πω ειλικρινά. Και δεν πήγα σε κανένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, πήγα στο Συνοικιακό εκεί της γειτονιάς, είδα τα ταμπελάκια. Το μεγάλο πρόβλημα εκεί έχει να κάνει που δεν ξέρουμε. Αν ξέρεις τα συγκεκριμένα προϊόντα, κάτι μπορεί να καταλάβεις. Αλλά αν δεν ξέρεις τις τιμές, θα μου πεις, Ψάλτη, αρνητικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις όσον αφορά το λογαριασμό του σούπερ μάρκετ. Όχι βέβαια, θετικό είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι ξεχνάμε την ιστορία της ακρίβειας. Δεν πάλι την ξεχάσουμε κιόλας, να σας πω την αλήθεια. Βλέποντας και τις τιμές οι οποίες τρέχουν γενικότερα. Χθες κουβέντιαζα και με έναν δικό μας άνθρωπο που είναι εκεί στο ΦΑΟ, τον περίφημο του ΟΗΕ για τα τρόφιμα κλπ. Δεν μου είπε ευχάριστα πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Γενικά τα προϊόντα, τα οποία είναι και χρηματιστηριακά τα περισσότερα από αυτά, κινούνται αρκετά ψηλά. Μα το είπε εντωμεταξύ και ο αρμόδιος υπουργός χθες στις δηλώσεις οι οποίες έγιναν, λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί όσον αφορά το τι θα μας περιμένει το φθινόπωρο. Γιατί δεν είναι και η καλύτερη των εποχών και η ευκολότερη, όχι μόνο για μας, γενικότερα, με αφορμή τα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Λοιπόν, βλέπω το Brent πρωί-πρωί στα 91,2. Σε καλό δρόμο ξεκινήσαμε. Δεν είχαμε χτυπήματα το βράδυ. Τουλάχιστον οι πληροφορίες αυτό αναφέρουν όσον αφορά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είχαμε όμως ένα περιστατικό πάλι εκεί στα στενά του Ορμούς. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για ένα πλοίο 17 ναυτικά μίλια ανατολικά μιας πόλης του Ομάν. Ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο χτυπήθηκε, λέει, από 3 βλήματα. Άγνωστο από πού προήλθαν τα βλήματα αυτά. Και ενώ περνούσε, λέει, βγαίνοντας από τα στενά του Ορμούς. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και για μια ακόμα φορά χρειάζεται αρκετά μεγάλη προσοχή. 45 χτυπήματα έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ευρύτερη περιοχή, με ό,τι αυτό και αν συνεπάγεται γενικότερα για τη ζωή μας που τα λέμε και καθημερινά. Τώρα, αυτό είναι το ένα ζήτημα λοιπόν. Το ένα ζήτημα είναι τι γίνεται με τη μείωση των τιμών, με τα ταμπελάκια, με τις τιμές, αν είναι προϊόντα τα οποία τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά τα οποία θα τα βάλουμε στη συζήτηση και στην πορεία αργότερα. Για τα καύσιμα, αναμενόμενο, αλλά το περίμενα λίγο πιο δυνατό από την κυβέρνηση, συνεχίζεται η ενίσχυση των καυσίμων. αλλά τα πετρέλαια είναι, συνεχίζουν να είναι ψηλά, τα καύσιμα γενικότερα και το πετρέλαιο κίνησης. Υπάρχει και μια απόφαση από το ένα από τα δύο δηληστήρια να συνεχίσουν να συνδράμουν και αυτά από τη δική τους πλευρά. Σήμερα αναμένουμε και το άλλο δηληστήριο να βγάλει τη σχετική απόφαση για να περπατήσουμε. Για τα δηληστήρια λέει ένα κόστος περίπου 80 εκατομμυρίων η ενίσχυση, η επιδότηση. Για το κράτος η επιδότηση κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια. Λίγα μου φαίνονται για τα λεφτά τα οποία προκύπτουν. Θα μπορούσε να ήταν πιο ισχυρή η επιδότηση, επαναλαμβάνω, ειδικά για το πετρέλαιο κίνησης, για ευνόητους λόγους. Από εκεί πέρα θα πούμε 2-3 πράγματα για τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε το μεγάλο ζήτημα που έχει προκύψει για την Κυψέλη. Μένω με το στόμα ανοιχτό, να ξέρετε. Ξαναλέω, είμαι από αυτούς που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν όταν κλείνει μια πόρτα, αλλά στην περίπτωση αυτή, αυτά που μου λένε οι συνάδελφοι οι οποίοι καλύπτουν το ρεπορτάζ, σηκώνει στα χέρια ψηλά. Το πιο εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη ιστορία, εκτός προφανώς από τα στοιχεία τα οποία διέρευσε η ιατροδικαστική έρευνα για τις 10 μαχαιριές στο κορμάκι του παιδιού, 10 μαχαιριές, παιδί. Τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Και σκέφτομαι από την άλλη μεριά και λέω, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες οικογένειες οι οποίες εν αγωνίως ψάχνουν να κάνουν ένα παιδί και δεν μπορούν, και άλλοι τα κάνουν και. Τι φταίει τώρα το οκτάμινο παιδί, πέστε μου και εσείς να σας πω κι εγώ. Λοιπόν, αλλά το πράγμα είναι, λέει, πάρα πολύ μπερδεμένο. Δεν έχουν εικόνα οι αστυνομικοί ακόμα, καταρχήν για τα στοιχεία, δηλαδή αν η Γερμανίδα είναι Γερμανίδα. Πιανού είναι τα παιδιά, το γνωστό τραγούδι, ρε γυναίκα, πιανού είναι τα παιδιά, δεν ξέρουν. Τα δύο αγόρια, λέει, τα οποία είχαν, πώς το λένε, μεταδεδόμενο νόσημα. Αγόρια. Τα παιδιά τα οποία είχαν ξαναπάει στο νοσοκομείο πριν από περίπου ένα χρόνο, έκανε τις κινήσεις εκείνες, λέει, ο πατέρας, τα πήρε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα τα παιδιά κανείς δεν τα, από τις κοινωνικές υπηρεσίες, λέει, δεν έψαξε να δει που είναι και λοιπά. Θα μου πεις και πού να τα βρουν αφού μετακινήθηκαν και λοιπά και λοιπά. Να ξέρετε ότι, παρά το γεγονός, το ξαναλέω, ότι εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με όλο αυτό το πράγμα, είναι, λέει, ότι ενδεχομένως να είναι κάποιο δίκτυο. Γιατί, λέει, τι δίκτυο θα μου πείτε. Δίκτυο με την έννοια ότι επειδή, λέει, βρέθηκαν εκεί σεξουαλικά βοηθήματα, κάμερες κλπ. Κλπ. Μήπως δεν το αποκλεί η υπηρεσία να πουλούσαν υλικό, λέει, για κάποιους οι οποίοι ήθελαν να βλέπουν υλικό, τέτοιου είδους υλικού, σεξουαλικό υλικό δηλαδή, με ανήλικα. Και το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Τι φταίνε τα έρματα, παιδιά, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, πού είναι η παιδική ηλικία της πιτσιρίκας που είναι, λέει, και έγκυος, 15 ετών. Μωρό, παιδί, τι να πεις τώρα, δεσποινίδα ακόμα. Και ψάχνουν, προσέξτε, γιατί πήραν, λέει, υλικό DNA να δουν ποιανού είναι το παιδί το οποίο βρέθηκε κατεψυγμένο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα στην κυριολεξία. Κόσμος είναι αυτός. Πέστε μου κι εσείς τώρα πρωί-πρωί, τώρα για να τα. Τέλος πάντων, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Τα έχω χαμένο με αυτή την ιστορία, αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω. Ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά την εκπομπή, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι πραγματικά εκτός ορίων. Μιλάμε για φρίκι με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο πατέρας, λέει, φέρεται να δήλωσε ότι του άλλαξαν, λέει, το παιδί. Δεν ήταν το, αυτό, λέει, που χάθηκε το παιδί δεν ήταν, λέει, δικό του παιδί, το αλλάξαν, λέει, στο μεευτήριο. Άιντε τώρα βρες λύση. Φίλος ακροατής ο Πάνος, καλημέρα, χαλασμένα φανάρια Πέτρου Ράλη και Κηφισού, το νου σας. Πάλι σήμερα είχαμε θέματα με κάποιες περιοχές που δεν είχε φωτισμό. Λίγο καλύτερα σε σχέση με χθες. Τι γίνεται, παιδιά, δεν πληρώνουμε το ρεύμα, οι υπηρεσίες, και έχουμε ζητηματάκια. Είναι επικίνδυνο το βράδυ, το ξαναλέω. Έχουμε που έχουμε όλα τα άλλα με τους οδηγούς που δεν είμαστε και οι καλύτερότεροι των οδηγών. Έχουμε και τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, για να πούμε τώρα τις καλημέρες και μάλλον να πούμε τα χρόνια πολλά. Γιατί σήμερα γιορτάζει πολλοί κόσμος. Πριν όμως να θυμίσω ότι μπήκαμε, λοιπόν, στον Σεπτέμβριο. Παλιότερα ήταν ο 7ος μήνας, γι' αυτό και ο Σεπτέμ, που είναι το νούμερο 7. Μετά προστέθηκε ο Γενάρης και ο Φλεβάρης. Ο Σεπτέμβρης έγινε ο ένατος μήνας, χωρίς όμως να αλλάξει, λέει, η ονομασία του. Η πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη συνδέεται, λέει, με προλήψεις, κυρίες και κύριοι. Μπα, τι λες, παιδί μου. Οι έγκυες, λέει, απήγαν από κάθε εργασία να μην, για να μην γεννηθεί το παιδί, λέει, με το σημάδι του Αγίου Σημεών του Στυλίτη που γιορτάζει τη μέρα αυτή. Σημεών, Σημέρι, Σημαδεύω, ε. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η μέρα, λέει, του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται, λέει, ότι ο Χάρος, αυτό είναι βαρβάτο, ο Χάρος, λέει, γράφει όσους ή όσες θα πεθάνουν, λέει, στη διάρκεια του χρόνου. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να ξορκίσουν το Χάροντα, λέει, οι νοικοκυρίες πάνε ένα ρόδι στην είσοδο, λέει, του σπιτιού τους. Μπα. Ο Σεπτέμβρης λέγεται και Χινόπορος, διότι τυπικά, όπως τα μαθαίναμε μικροί εμείς, όχι η νεαρά απέναντί μου, η Δήμητρα είναι πιο νέα από μένα. Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, λέγαμε ότι είναι το φθινόπωρο. Καλά δεν το λέγαμε, ε? Τώρα βέβαια αλλάξαν τα πράγματα, λέμε ότι από τις 22 και μετά μπαίνουμε στη φθινοπορεινή ημερία και γυρίζει και μετά ενδεχομένως θα δούμε στα κοινωνικά δίκτυα, ξέρω εγώ, η 78η ημέρα του Αυγούστου κλπ. Κλπ, έτσι. Λέγεται επίσης και ορτικολόγος, διότι, λέει, περνάνε τα ορτίκια τα οποία πηγαίνουν νότια. Λέγεται επίσης, λέει, και τριγωμηνάς, διότι υπάρχει ο τρίγος. Ο τρίγος, να ξέρετε, έχει ξεκινήσει μετά το 15 Αυγούστου. Βρέθηκα εκεί στην ορεινή Κορινθία 16-17 Αυγούστου και μαζεύανε σταφύλια, επιτραπέζια κατά κύριο λόγο σταφύλια. Λοιπόν, είναι η κύρια αγροτική απασχόληση σε κάποιες περιοχές. Και λέγεται επίσης και σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται, λέει, η σπορά των χωραφιών, και σταυρίτης, διότι 14 Σεπτεμβρίου έχουμε την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Σεπτέμβρη, Στάρη, Σπύρε και σε πανηγύρι Σύρε είναι μία από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες που υπάρχουν για το Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια, τον Οκτώβρη τα κουδούνια και τον Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά κακά μας φέρνουν. Αυτά είναι, ξαναλέω, από τις λίγες, η αλήθεια είναι, παροιμίες. Τώρα σήμερα γιορτάζει κόσμος και δουνιάς, άρα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντο, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, α, η νύφη μου, Αφροδίτη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, πόπο κόσμος, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, δύσκολο αυτό το όνομα, ε, Καλίστη, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Μαργαρίτα, α, η Μαργαρίτα, ε, είμαι, τι λέω, Μαργαρίτα, δεν τη λένε. Ναι, χρόνια πολλά Μαργαρίτα μας. Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη. Α, η Πινελόπη Γκάλιου. Ρε το Πινελοπάκι γιορτάζει σήμερα. Η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό. Είχα συμμαθήτρια Σαπφό, να ξέρετε. Βέβαια. Και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Σημεών, Τερψιχώρη, Χάιδο, Χαϊδεμένη και η Χαρίκλια. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα για τα της σημερινής μέρας αφήστε να τα πούμε και αργότερα. Θέλω να θυμίσω μόνο ότι σαν σήμερα, εντάξει, τα ξεχνάω αυτά κακώς, αλλά δεν έχει σημασία, πρέπει να τα λέω. Σαν σήμερα είχαμε τη σφαγή του Μπεσλάν πριν από 22 χρόνια. Έκανα εκπομπή, το θυμάμαι. Είναι σε ένα σχολείο στο Μπεσλάν στην Οσετία. Απήχθησαν εκατοντάδες παιδιά από τσετσένους αντάρτες στην εορτή της πρώτης μέρας ουσιαστικά του σχολείου. Εκατόμβη θυμάτων στο Μπεσλάν. Θυμάμαι και τις εικόνες, να ξέρετε. Τι κάνει, είδατε τι κάνει το Ιάννια, ε? Θυμάμαι το τότε, δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι, ξαναλέω, αλλού Παπαευαγγείλιο, και μην γελάς εσύ απέναντι, κακομήρα μου, εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Λοιπόν, σήμερα θα βγουν και τα στοιχεία για να ξαναγυρίσω λίγο στα τις κάθε... Α, ναι, μισό. Σήμερα να πω ότι είναι η αρχή της Ινδίκτου για την Εκκλησία. Είναι, δηλαδή, η αρχή του εκκλησιαστικού έτους. Τρεις αιτίες καθόρισαν τη σημερινή ημέρα ως αρχή αυτού του κύκλου. Η ετήσια έσπραξη φόρου, λέει, που επέβαλαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες για τη συντήρηση του στρατεύματος. Ο εορτασμός των Σαλπίγκων, όπου οι Ιουδαίοι προσέφεραν θυσίες στο Θεό για εφορία της γης, χτυπάνε και τα κινητά, και η ανάμνηση της εισόδου του Ιησού στη συναγωγή των Ιουδαίων στη Ναζαρέτ και η ανάγνωση από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, κηρύξε ενι αυτό, Κυρίου δεκτό». Άρα σήμερα ξεκινάει το εκκλησιαστικό έτος. Πάρα πολύ ωραία, 7 παρα 5 ανατολή του ηλίου και δύσεις στις 8 παρα 4 πρώτα λεπτά το βράδυ, το δρομολόγιο. Καλές καιρικές συνθήκες. Τι έλεγα τώρα, σήμερα θα βγουν και τα τιμολόγια του ρεύματος, Έχω κάποιες πληροφορίες. Να δούμε τι θα κάνει ο μεγάλος πάροχος, γιατί το βλέπω το πράγμα να ζορίζει λιγάκι όσον αφορά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υπόθεση της απορρόφησης της μέσης τιμής του ρεύματος, διότι βλέποντας ότι η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος για την σημερινή ημέρα στη χώρα μας είναι σχεδόν 175 ευρώ, παιδιά, είναι πανάκριβη ενέργεια. Και βλέπω ότι χθες, πούντο, για να δω τι είχαμε χθες στο φυσικό αέριο, έφτασε χθες κάποια στιγμή, παιδιά, τα 70 ευρώ, από 71, παιδιά, έκλεισε. 71 ευρώ η μεγαβατόρα χωρίς τα υπόλοιπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έβλεπα τα στοιχεία χθες, έχει γεμάτες τις αποθήκες φυσικού αερίου κατά περίπου 65%. Θα μου πεις είναι πολύ ψάλτη. Ναι, είναι πολύ, αλλά είναι λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Και επειδή είναι ακριβό το φυσικό αέριο, προφανώς παίζουν και τα παιχνίδια τους εκεί στο Άμστερνταμ, για να δούμε τι θα γίνει το χειμώνα φέτος. Και όπως λέει και ο συγχωρεμένος, για να το χειμώνα τούτο το πηδήξαμε, αλλά 10 χρόνια καθαρίσαμε. Που λέει ο λόγος, γιατί που να ξέρεις κανείς τι θα γίνει με τα επόμενα 10 χρόνια. Σωστά. Καλημέρα στους πολύ πρωινούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο. Καλό μήνα. Εντάξει, καλό φθινόπωρο, ξέρω εγώ το λέμε. Καλό μήνα να πούμε τώρα το φθινόπωρο, γιατί θα τσακωθούμε με άλλους που λένε ακόμα. Όχι, καλοκαίρι ακόμα. Μην λέτε τέτοια. Να κρατηθούμε. Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Με αναμνήσεις λέει από το καλοκαίρι που έφυγε, αλλά και με τη βεβαιότητα λέει πως η ζωή μέσα στην ευθύγραμμη πορεία της κάνει κύκλους. Πάντα με θετική διάθεση, λέει Αλεξάνδρα. Μ' αρέσει αυτό. Αλεξάνδρα. Το ότι κάνει κύκλους, κάνει κύκλους. Και η ζωή και η επαγγελματική ζωή και πολλά άλλα πράγματα. Η αλήθεια είναι. Αλλά το ζήτημα είναι αυτή την εμπειρία την οποία απολαμβάνουμε κάποια στιγμή, φίλοι ακροατές. Αυτή λοιπόν η εμπειρία, αν μας κάνει καλύτερους ή χειρότερους. Κανονικά πρέπει να μας κάνει καλύτερους, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο ήλιο. Χαιρετισμούς. Γεια σου, Αλέξανδρε. Στην Ορεστιάδα λέει σήμερα ξυπνήσαμε με 15 βαθμούς Κελσίου. Ρε, σε καλό δρόμο είσαστε. Κάτσε, κάτι λέει η Ελένη εκεί πέρα, δεν βλέπω τη μύτη μου εγώ. Τι θέλει ο Κυριάκος πρωί-πρωί, φωτιά. Για πάρε. Α, είναι στη γραμμή 1, Φωτιά λέει σε Γιώταχη, στον Κηφισό πρωί-πρωί. Σε καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα, Κυριάκο. Καλό μήνα.
1: Καλημέρα. Καλό μήνα, υγεία.
0: Για πες που είναι το περιστατικό.
1: Στην κάθοδο, στις 3 γλέντρες στην κάθοδο.
0: Ναι.
1: Στον παράδρομο πρέπει να είναι, εγώ ανεβαίνω.
0: Ναι.
1: Άνοδο προς Ελαμία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι στην κάθοδο, στον παράδρομο.
0: Okay.
1: Κάπνα πολύ και μυρίζει πλαστικό, πόνο πολύ καμένο.
0: Σε ποιο ύψος, Κυριακό, είσαι?
1: Στον τριών γεφυρών.
0: Στις 3 γέφυρες. Βλέπω, ναι. Να σου πω την αλήθεια, στο χάρτη που είναι ενεργοποιημένος κλπ. Βλέπω στην άνοδο κίνηση. Μια ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Ναι. Όχι, έτσι. Όχι. Έχει μια κανονικά, έτσι όπως είναι από τα πρωινά.
0: Ναι, αλλά στην κάθοδο δεν βλέπω τίποτα προφανώς. Εντάξει.
1: Στην κάθοδο, ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Κάθε μέρα κάνεις το δρομολόγιο, Κυριάκο?
1: Κάθε μέρα.
0: Φεύγεις από πού, πας πού?
1: Τώρα έφυγα από Πειραιά και πάω στο αεροδρόμιο.
0: Σε καλό δρόμο. Όπω γύρω-γύρω, Ωραία.
1: Ναι.
0: Χιλιόμετρα μπόλικα.
1: Κανονικά.
0: Σε καλό δρόμο είσαι, Κυριάκο. Καλό μήνα. Να προσέχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφόρηση. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχετε το νου σας εκεί πέρα. Άμα είναι στον παράδρομο, αλλά τέλος πάντων θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει προσοχή. Χθες έβλεπα τώρα με αφορμή αυτή την επικοινωνία που κάναμε με τον φίλο ακροατή. Έχουν έρθει και καλημέρα, σας βλέπω μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα τι ήθελα να πω τώρα. Αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του, διότι θα μου πεις γιατί ψάλτη, διότι πρώτον είπαμε ηλικία, δεύτερον ο Χρήστος μου γράφει ένα μήνυμα και μου λέει γιορτάζει και Ρουμπίνη σήμερα. Χρόνια πολλά άμα γιορτάζει και Ρουμπίνη. Καλημέρα Αφροδίτη Αυριλής, γεια σου Βούλα από τον Παγκράτη, καλημέρα, καλό μήνα. Βασιλική από τον Άγιο Μελέτη σας Επόλια. Καλημέρα στο Μαστροντίνο, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ντόκας, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε διάφορα χρηματιστηριακά κλπ. Ρεκόρ κλείνει η κυρία Μελώνη. Ναι, σήμερα νομίζω πάει να πιάσει την κυβέρνηση Μπερλουσκόνη, παρακαλώ πάρα πολύ. Θυμίζω πως ήρθε, θυμάστε πως ήρθε η Μελώνη, δεξιά και λοιπά και τα σχετικά. Μια χαρά μπήκε μέσα στο σύστημα και η κυρία Μελώνη. Το λέω αυτό για διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν η Μελάνια ήρθε και σήμερα με την νυχτερινή πτήση. Έρχεται να ξέρετε από το Λευκό Οίκο απευθείας. Μπαμ! Προσγειώνεται με ελικόπτερο εδώ απ' έξω, έρχεται να κάνει βάρδια. Καλημέρα σας.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Τον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτήρισε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλαιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Και ο καιρός γενικά εύθριος ημέρα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: conoces un sitio para bailar la bachata?
1: ¡Vamos, Tonino!
0: Te vienes conmigo.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Καλό δρόμο στους πρωινούς. Κάι 100,3, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη μεγάλη παρέα. Πολύ ωραία μηνύματα μου στέλνετε. Μ' αρέσει να ξέρετε όλα αυτά τα ιστορία. Και ο φίλος ο Νίκος μου στείλει ωραίο μήνυμα, το διαβάσουμε αργότερα. Και ο Αλέξανδρος, ο οποίος αναφέρεται στην ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα στον Αθανάσιο. Δεν είναι ακριβώς το Αθανάσιο αυτό το λίγο πικρόχολο που μου στέλνεις. Απλώς είναι πολλά πράγματα τα οποία τρέχουν ταυτόχρονα, τα οποία δεν χρειάζεται εσύ να τα ξέρεις. Άρα τα ξέρω μόνο εγώ. Ας βγαίνει αυτό που καταλαβαίνεις εσύ. Γεια σου Δημήτρη μου, καλημέρα στη Μέλβουρνη. Σήμερα λέει 33 χρόνια λέει που ο Δημήτρης είναι στην Αυστραλία. Είδες λοιπόν πώς, εν μεταξύ αναρωτιέται πώς πέρασαν τα χρόνια, λέει ο Δημήτρης. Εδώ σε θέλω. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Για να σας πω κάτι πριν πάμε στον κύριο Ντόκα. Χθες λοιπόν πέσαν υπογραφές για το περίφημο σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα, 3 και κάτι δισεκατομμύρια. Ελπίζω να προλάβω αργότερα να σας πω 2-3 πράγματα για το σύστημα αυτό. Να ξέρετε ότι 35 μήνες για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό και το 1/4 του προγράμματος θα πάει σε ελληνικές εταιρείες, οι οποίες θα συνεργαστούν με Ισραηλινές για τμήματα του συγκεκριμένου θόλου ουσιαστικά, που θα προστατεύσει τη χώρα από πιθανούς κινδύνους. Μάλιστα. Άκουσα και μια δήλωση που έκανε και είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι είναι πρώτη φορά που η χώρα του υπογράφει τέτοιου είδους συμβόλαιο, τέτοιου ύψους κλπ. Άρα λέω από την άλλη μεριά, από τη δική μας πλευρά, έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία της προστασίας. Λογικό θα μου πείτε, και με τις αγορές που κάνουμε, με τις Μπελαρά, με τα αεροσκάφη, με τα Ραφάλ, με τα F-35 που είναι να έρθουν, με τις ιταλικές φρεγάτες τις οποίες υπογράψαμε να πάρουμε, 2 κλπ. Έχει ένα κόστος αυτή η ιστορία. Ένα κόστος το οποίο είναι κόστος, θα έλεγε κάποιος, επιβίωσης απέναντι σε γείτονες που κάθε άλλο παρά φιλική είναι. Διότι μετά τις 16 Αυγούστου, και εκεί θέλω να καταλήξω, άλλαξε η στάση της Τουρκίας. Χθες εκδόθηκε και μία νότα νότια του Καστελορίζου, επιροφορήθηκα, για έρευνες επιστημονικές που θέλει να κάνει η Τουρκία. Σημειώνω ότι η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι νόταμ δεν είναι νόμιμες, διότι νόταμ στο κομμάτι αυτό του Αιγαίου βγάζει μόνο η ελληνική πλευρά και οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες. Ξαναλέω λοιπόν, από μια μεριά υπάρχει το κόστος της εθνικής ασφάλειας παύλα προστασίας και από την άλλη μεριά υπάρχουν οι κίνδυνοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανέστη τον Ντόκα για να κουβεντιάσουμε λίγο για τα ζητήματα τα δικά του, αυτά με τα οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Καλημέρα Ανέστη.
3: Καλό μήνα, καλημέρα Γιώργο.
2: Καλό μήνα, παλικάρι μου, με το καλό, με το καλό. Για πες μας τα νέα.
3: Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε μετά τις 12 ευρωζώνη πληθωρισμός και για τις 21 χώρες μέλη, να δούμε πώς πήγε ο Αύγουστος. Αν λάβουμε υπόψη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε η Ισπανία και η Γερμανία, όλοι έχουν αυξημένο πληθωρισμό.
2: Ναι.
3: Συνεπώς θα δούμε και το δικό μας πληθωρισμό, πώς κινήθηκε τον Αύγουστο. Λοιπόν, το δεύτερο σημαντικό, χθες για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, έτσι, η ανεργία έσπασε προς τα κάτω το 7,9% στην Ελλάδα.
2: Ναι. Είναι ο
3: σκληρός πυρήνας πλέον, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, αυτή η ανεργία. Αλλά μιλάμε τώρα βέβαια για Ιούλιο, έτσι, που είναι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου και είναι λογικό αρκετός κόσμος να δουλεύει σεζόν. Συνεπώς είναι το ευχάριστο μήνυμα αυτού του μακροοικονομικού δείκτη.
2: Μάλιστα.
3: Τώρα, στα επιχειρηματικά, θα πρέπει να σας πω ότι πλέον έχουμε την είσοδο στο χρηματιστήριο της εταιρείας ποντοπόρου ναυτιλίας Star Bulk, που έχουμε μια την εκπομπή σου του κυρίου Παπά. Έχει μπει και άλλη εταιρεία, με παράλληλη διαπραγμάτευση βέβαια, του κυρίου Χατζιωάννου, η Save Bulk, με την

0: εξής διαφορά. Η Save Bank του Χατζιωάννου δεν έδωσε μετοχές στους Έλληνες, είναι με τις μετοχές παρέμεινε στη Νέα Υόρκη. Ο κύριος Παπάς θα κάνει δημόσια εγγραφή 9, 10 και 11 Σεπτεμβρίου, θα ζήσει 100 εκατομμύρια ευρώ από την Αθήνα και θα πάρουν μετοχές όσοι επιθυμούν φυσικά πρόσωπα και συμμετάσχουν στη δημόσια εγγραφή.
1: Μάλιστα.
0: Και αναμένεται δύο γνωστοί εφοπλιστές, δεν θα αποκαλύψω τα ονόματα, το επόμενο διάστημα να σηκώσουν ο καθένας από 200 εκατομμύρια ευρώ μέσω ομολογιακών δανείων από το χρηματιστήριο της Αθήνας.
1: Ανέστη, γιατί γίνεται αυτό τώρα? Το έχεις ξαναπεί, αλλά εγώ θέλω να το ξανακουβεντιάσω.
0: Αυτό το οποίο ο Μπουζνιά, ο επικεφαλής του Euronext, είχε υποσχεθεί αγοράζοντας και λέγοντας και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Πιερακάκη ότι εγώ θα αγοράσω το χρηματιστήριο της Αθήνας και η πρώτη μου προτεραιότητα είναι να φέρω τους Έλληνες εφοπλιστές στην Αθήνα, πέρα από τη Νέα Υόρκη που είναι οι περισσότεροι εισηγμένοι και στην Νορβηγία που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματιστήριο από το πόρο να τελειώσει στον κόσμο,
1: ναι,
0: θα τους φέρουμε και στην Αθήνα. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι θα είναι παράλληλα διαπραγματεύσεις, δεν θα έχουν αυτόνομα.
1: Ναι.
0: Και συνεπώς,
1: θα είναι και εκεί και εδώ δηλαδή. Έτσι θα είναι και στα δύο χρηματιστήρια.
0: Παράλληλα. Μετά τα κεφάλαια που σηκώνουν, καταλαβαίνεις και εσύ και αυτοί που μας ακούν ότι είναι γενικώς λίγα για τα δεδομένα αυτών των εταιριών.
1: Είναι όμως, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Αυτό λέω. Ναι. Ναι. Προφανώς τα 100 εκατομμύρια που.
0: Ανοίγει ένα κλάδο και αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Που σήμερα, για παράδειγμα, θα διαγραφεί ένας κράτος από το χρηματιστήριο που είχε διαπρέψει τα παλιότερα χρόνια. Η εταιρεία σε παιδί στο χαρτοφυλάκιο είχε μείνει μόνο μια εταιρεία, η Αλφα Τραστ συμμετοχών, εξαγοράστηκε από την Αλφα Μπανκ και αυτή μας χαιρετά και μας κουνά το μαντίλι και φεύγει και σταματάει και αυτός ο κράτος να διαπραγματεύεται στην Αθήνα. Μια Αθήνα που δεν έχει μια μεγάλη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Έτσι που αυτό είναι το μεγάλο παράπονο τώρα, στην εποχή της ανοιχτής νοημοσύνης, να μην έχουμε μια μεγάλη εταιρεία τεχνολογίας στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι όπως πάνε τα αποτελέσματα πρώτο εξαμήνου, Γιώργο, τέλος του μήνα θα έχουμε εικόνα εξαμήνου για τις εισηγμένες. Οι 30 μεγαλύτερες που έχουν και το 80% της κεφαλαιοποίησης έχουν καθαρά κέρδη αυτή τη στιγμή, 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Είναι συν 47% από πέρυσι. Αν συνεχίσουμε έτσι, πάμε και φέτος για τέταρτη χρονιά ρεκόρ κερδοφορίας όλων των εποχών. Θυμίζω 2007, 11,2 δις. Το 23, το 24 και το 25 συνεχίζαμε με ρεκόρ κερδοφορίας. Φέτος θα σπάσουμε πιθανότητα το φράγμα των 12 δις. Μιλάω για τις 150 εισηγμένες, εκ των οποίων όμως οι 30 είναι η κρέμ de la κρέμ και αυτές που βγάζουν αυτή την εκπληκτική κερδοφορία. Χθες το βράδυ η Hellenic Energy απάντηση στην κυβέρνηση. Ξεκινάει και αυτή να συνεχίσει για ένα μήνα να δίνει έκπτωση στις εταιρικές εταιρείες πετρολοειδών για αμόλυβη 10 λεπτά και 5 λεπτά στο δίζελ. Και σήμερα μέχρι τις 10 το πρωί θα έχουμε ανακοίνωση και από τη Motor Oil. Με τη σειρά της και αυτή θα δώσει έκπτωση. Οι δύο εταιρείες δηληστηρίων είπαν ότι έχουν ουσιαστικά δώσει κάθε μία από 25 εκατομμύρια ευρώ 14 Ιουλίου με 31 Αυγούστου. Και για όλο το Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί αυτή η έκπτωση. Θα έχουμε από 20 εκατομμύρια ακριβώς για κάθε μία από τις δύο εταιρείες. Λοιπόν, και να πούμε τώρα βέβαια για το χρηματιστήριο ότι η Αθήνα περιμένει την αναβάθμιση. Την Παρασκευή αυτή που έρχεται αναβαθμίζονται οι 40 εταιρείες στην Αθήνα, αυτές θα αναβαθμιστούν και την φθινοπορεινή ημέρα την Παρασκευή 21, την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έχουμε πλέον την αναβάθμιση της Αθήνας για πρώτη φορά μετά από 159 μήνες. Ήταν 13 Ιουλίου του 2013 που μας είχε υποβαθμίσει ο MSCI, ανεβαίνουμε πάλι στα σαλόνια των αγορών και θα έχουμε εισρωές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, περίπου 1,1 δις ευρώ στο χρηματιστήριο μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Ναι, αλλά ξαναλέω τι περάσαμε πρώτον αυτό το χρονικό διάστημα, να μην τα ξεχνάμε αυτά, αγαπητέ Ανέστη, πρώτον. Και το θέμα είναι τι θα σημάνει αυτό για το ελληνικό χρηματιστήριο και για όσους ακόμα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για το χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
0: Αν δεν αυξήσουν αριθμό των καλών εταιριών για να μπορούν να βρίσκουν οι ξένοι εταιρείες να συμμετάσχουν, αλλά και οι Έλληνες, δεν θα σημάνει τίποτα. Θα είναι απλώς προές. Εδώ πάσχεις πλέον από εταιρείες και από μεγάλα μεγέθη. Έχεις μείνει με 30, άντε το πολύ 40 εταιρείες και δυστυχώς δεν μπαίνουν και εταιρείες που θα μπορούσαν να μπουν στο χρηματιστήριο της Αθήνας που είναι μεγάλες, αλλά βρίσκουν εύκολα χρήματα αυτή την περίοδο και ροή κεφαλαίων, οπότε δεν τους ενδιαφέρει η αγορά.
1: Μάλιστα. Ανέστη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής καθημερινά 7 με 9 και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά νέα. Κάθε Τρίτη τα λέμε και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι το καλοκαίρι, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, με αναζητούσατε μέσω κοινωνικών δικτύων και για τον Ντόκα. Και χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά γι' αυτό. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε και τι γίνεται με τα καύσιμα. Θα τα κοβεντιάσουμε και αυτά με τον κύριο Ασμάτογλου. Θα είναι στην παρέα μας. Όμως, εγώ θέλω να σας πω δύο πραγματάκια. Έβλεπα στοιχεία, τα έβλεπα και στο ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, στο δελτίο ειδήσεων, σχετικά με το δημογραφικό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 30.000 πρωτάκια χάθηκαν τα τελευταία 10 χρόνια. 30.000 πρωτάκια. Που τι σημαίνει αυτό στα απλά ελληνικά? Ότι όσο λείπουν τα πρωτάκια, ουσιαστικά δημιουργείται ένα χάσμα για το μέλλον. Μείζον θέμα το δημογραφικό. Λοιπόν, για το σχολικό έτος 26-27 καταργήθηκαν 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία, παρακαλώ πάρα πολύ. Συγχωνεύτηκαν 6 δημοτικά και 33 νηπιαγωγεία και ιδρύθηκε ουσιαστικά μόνο ένα δημοτικό σχολείο. Και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι στην κυριολεξία μεταξύ μας. Μην το πείτε παρά έξω. 30.000 παιδιά στην ηλικία των 6 ετών δεν υπάρχουν σε σχέση με το παρελθόν. Έτσι. Επίσης να σας πω ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινωθούν οι διορισμοί των εκπαιδευτικών, των έκτακτων εκπαιδευτικών, όχι των μόνιμων εκπαιδευτικών. Χθες έβλεπα στο διαδίκτυο μια νεαρά η οποία είχε βρει ένα σπίτι κάπου στη Λακωνία. Η νεαρά αυτή ήταν δασκάλα μουσικής, καθηγήτρια μουσικής. Επειδή λέει θα είχε ένα αρμόνιο και έπρεπε να τραγουδάει και κάποια πράγματα, αυτή η γυναίκα με την οποία είχε κλείσει το σπίτι της είπε ότι δεν στο δίνω το σπίτι. Και έψαχνα να βρει, η γυναίκα είχε την πραγμάτια της μέσα στο αυτοκίνητο και έκανε έκκληση μέσω κοινωνικών δικτύων να ψάξει να βρει σπίτι σε συγκεκριμένες περιοχές που μπορούν να την εξυπηρετήσουν για να βάλει τα πράγματά της και να μπει σε έναν προγραμματισμό. Θυμίζω ότι σιγά σιγά, επειδή πρέπει να παρουσιαστούν και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές από σήμερα, από πρώτη του μηνός, διότι 11 ξεκινάει και η σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια πίεση. Για σκεφτείτε, θα το κουβεντιάσουμε αυτό και αργότερα με μια φίλη νηπιαγωγό από την Κρήτη, τι γίνεται τώρα και σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στα απομακρυσμένα μέρη και στα απομακρυσμένα μας νησιά, με τα σπίτια που ψάχνουν να βρουν και πάλι τα νέα αυτά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, χώρους για να μείνουν και να ζήσουν για τη σχολική χρονιά η οποία ξεκινάει. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, για πάμε στον κύριο Ασμάτογλου να δούμε τι γίνεται τώρα με τα καύσιμα. Καλημέρα αγαπητέ Γεώργιε.
2: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα
1: και στους ακροατές μας. Καλό μήνα, με υγεία. Για πέστε μας τα νέα τώρα, τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, πάλι ξανά άρχισε να ανεβαίνουν οι διεθνείς τιμές και βέβαια αυτό που βλέπουμε, επειδή είχε ανέβει το προηγούμενο διάστημα πολύ το πετρέλαιο κίνησης,
1: ναι.
2: Δεν προβλέπεται τις επόμενες μέρες μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά αντίθετα προβλέπεται μια μεγάλη αύξηση στις βενζίνες. Δηλαδή σήμερα η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν μια πάρα πολύ μικρή αύξηση, αμεληταία θα πω,
1: ναι.
2: Αλλά από αύριο περίπου 2 λεπτά στις βενζίνες επάνω. Το πετρέλαιο όχι τόσο, είναι πολύ λίγο η αύξησή του. Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυξήσεις στις αμόλυβδες βενζίνες. Και βέβαια αυτό έχει σαν συνέπεια και την άνοδο των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά όπως και το προηγούμενο διάστημα ανέβαινε μονομερώς το πετρέλαιο κίνησης και όχι τόσο οι βενζίνες, τώρα βλέπουμε αυτή τη βδομάδα
1: αυτό
2: να ανεβαίνουν οι
1: οφείλεται, βενζίνες. Θα το ξανακουβεντιάσουμε πάλι αυτό, θα το ξαναρωτήσω. Αυτό το γεγονός δηλαδή ότι τις προηγούμενες μέρες τσιμπούσε περισσότερο το πετρέλαιο κίνηση σε σχέση με τις βενζίνες. Και τώρα από ό,τι μου λέτε αλλάζει λίγο αυτό το κλίμα. Έχει να κάνει με τη ζήτηση που υπάρχει.
2: Θα πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Και θα είναι με τη ζήτηση. Μπορεί και να μην είναι όμως.
1: Τότε με τι άλλο είναι? Με κερδοσκοπικά φαινόμενα, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι. Όλο αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου πρέπει να επιφέρει κέρδη.
1: Ναι, καλά, προφανώς έχει
2: τώρα,
1: κέρδη.
2: Τώρα, αν το χαρακτηρίσουμε ως κερδοσκοπία, πείτε το έτσι. Αλλά εγώ θα πω και θα πρέπει να περιοριστούμε και να πούμε ότι είναι θέμα ζήτησης. Άλλο δεν μπορείς να ξέρεις αν πράγματι είναι κερδοσκοπικό.
1: Κάποιοι παίζουν παιχνίδια, κατάλαβα.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Να σας πω, οι τιμές στα νησιά πού κυμαίνονται, κυρία Σματοκλού? Εντάξει. Είστε στο λεκανοπέδιο, έβλεπα το πρωί πάλι τα ξημερώματα. Λίγο κατέβηκε το κίνηση. Η βενζίνη σταθερά πάνω από δύο.
2: Τώρα πάνω από δύο.
1: Ναι.
2: Τώρα πλέον Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει, έτσι. Είμαστε σταθερά πάνω από το δύο.
1: Ναι. Στα νησιά που έχουμε και τουρισμό μπόλικο ακόμα, τι γίνεται?
2: Στα νησιά παραμένει ψηλά και ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα που έκανε μία μείωση το πετρέλαιο κίνησης, τα νησιά δεν το είδανε. Και γιατί το λέω? Γιατί τα νησιά, επειδή ο εφοδιασμός τους είναι ανά δεκαετία περίπου, έτσι, δεν προλαβαίνουν να μπορέσουν να παρουσιάσουν στους πολίτες εκεί, στους καταναλωτές, αυτή τη μείωση. Γιατί αν θα αγοράσει ακριβά, γίνεται η μείωση, ξαναπαίρνει πάλι καύσιμα, το ξαναπαίρνει πιο ακριβά από το ακριβό που αγόρασε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
2: Και
1: άμα πέσει, συγγνώμη πρόεδρε, τώρα εδώ με ιντριγκάρεις λίγο. Και άμα πέσει, ρε παιδί μου, στις δύο περιπτώσεις που έχουμε τη μείωση της τιμής του καυσίμου και στην επόμενη πάλι ναι, μείωση. Θα είναι πιο χαμηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα το δει.
1: Αλλά η αλήθεια είναι.
2: Αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει, μπορεί να είναι στην τύχη.
2: Δεν έχει συμβεί.
1: Στην τύχη. Να σας πω, άρα πόσο είναι 2,20 ας πούμε η βενζίνη περίπου στα νησιά?
2: Το 2,20 είναι το λίγο.
1: Το
2: σύνθεση εκεί πέρα είναι 2,35, 2,30, 2,35. Ας πούμε τα Κυκλαδονήσια, τα κριτικά νησιά, η δύσκολη γραμμή των Κυκλάδων είναι στα 2,5 ευρώ. Εκεί βρίσκεται.
1: Α, είναι πολύ ακριβό.
2: Ναι.
1: Σε καλό δρόμο είναι η νησιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σματοβλή.
2: Καλημέρα
1: μου.
2: Σας και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα με υγεία, να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν και για το ζήτημα των καυσίμων. Κάθε εβδομάδα τώρα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Ασμάτογλου, πρωινός τύπος είναι, για να μας τα πει και αυτός από τη δική του πλευρά. Θα ξαναγυρίσω λίγο. Βλέπω διάφορα μηνύματα που μου στέλνετε για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Πριν όμως να πω καλημέρα στη φίλη μου την Αργυρό. Αργυρό γιορτάζει σήμερα τώρα, γιατί εγώ μπερδεύτηκα γενικά. Καλό μήνα, με υγεία να είμαστε καλά. Ο Σπύρος μου λέει, αυτά λέει με το δημογραφικό τα ξέρει, λέει ο Πρωθυπουργός. Γιατί λέει και η κυβέρνηση ευθύνεται γι' αυτό. Υπάρχει, προφανώς. Είναι η ιστορία του δημογραφικού. Δεν είναι τα τελευταία μόνο 2, 3, 5, 7, 10 χρόνια. Είναι πιο βαθιά η κρίση. Κατά ταπεινή μου άποψη, ένα μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει από τότε που μπήκαμε στα οικονομικά δύσκολα μονοπάτια. Αυτό αφενός έσπρωξε αρκετό κόσμο στο εξωτερικό, έφυγαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες οικογένειες, ή ενδεχομένως κάποιοι δεν μπόρεσαν να κάνουν οικογένεια γιατί τα πράγματα είναι πολύ ακριβά και τα ξαναμετράνε και δεν τους βγαίνει αυτή η ιστορία, αν το δεχτούμε και αυτό. Όπως και να έχει πάντως, επειδή και η Ευρώπη γενικά περνάει δύσκολα δημογραφικά, δεν είμαστε μόνο εμείς, πρέπει και νομίζω θα ακουστούν αυτά γιατί το δημογραφικό είναι ένα σοβαρότατο θέμα. Κάποια πράγματα θα πει ο Πρωθυπουργός αναφέροντας και το πλέγμα εκείνων των κινήσεων σε πολιτικό επίπεδο, αλλά νομίζω και τα υπόλοιπα κόμματα θα αναφερθούν στο ζήτημα αυτό με τον δικό τους τρόπο, διότι ξαναλέω, στο δημογραφικό επίσης δεν χωράει και πολιτική κόντρα. Στο δημογραφικό πρέπει να υπάρξουν εκείνοι οι δρόμοι που να συναποφασιστούν και να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα τα ακολουθούμε σταθερά για ικανό χρονικό διάστημα, μπας και αλλάξει. Για να αλλάξει ραγδαία δεν το βλέπω, σας το λέω ειλικρινά, αλλά μπας και λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, γιατί τώρα τύρει ακόμα χειρότερα. Να ξέρετε ότι τώρα ο δείκτης γεννήσεων είναι 0,80, κάτι τέτοιο. Άρα δηλαδή σχεδόν λιγότερο από ένα παιδί ανά ζευγάρι, αν αυτό μπορεί να μετατραπεί σε αριθμούς. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Μου γράφει ο κύριος Κιμιονής για τον πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας. Προλίγων εβδομάδων, λέει, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επερώταν για το πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Όλγας στο Ζάπιο, η κυρία Μενδώνη για τα αρχαία και ο Δήμαρχος κλπ. Επί ημέρας, λέει, δεν ανάβουν το βράδυ τα φώτα στις κολόνες και δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Λέει, τα θαμνοειδή είναι απότιστα και εγκατελειμμένα και τα αρχαία παρατημένα. Τα άλλα τα αρχαία δεν ξέρω εκεί τι μπορούν να κάνουν για τα αρχαία. Η αλήθεια είναι ότι δεν προσέχω τώρα που περνάω από εκεί. Πρώτα είχε τέτοιο φωτισμό η Βασιλίσσης Όλγας που ήταν, λες και ήταν στούντιο κινηματογραφικό. Αλλά τώρα δεν, γενικά δεν προσέχω. Κοιτάω περισσότερο την Ακρόπολη όσο μπορώ να τη δω, να σας πω την αλήθεια. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Είναι ένα θέμα αυτό. Όντως, αν. Ας πούμε, δεν ποτίζουν τα. Θα μου πεις, τα ποτίζουν. Πρέπει να ποτίζουν τα λουλούδια, πρέπει να υπάρχει φωτισμός για ευνόητους λόγους. Τώρα που λέτε, βρήκα ευκαιρία, κύριε Κιμιονή. Έβλεπα χθες Νομίζω ότι το αναμετέδωσε και ο κύριος Δούκας, έναν τουρίστα μας, ο οποίος μπήκε στον εθνικό κήπο ή βασιλικό κήπο κατά κάποιους και έκανε διαφήμιση ο τουρίστας μας για τον κήπο αυτόν. Τι ωραία που είναι, τι ωραία που κάθονται τα παιδιά, οι οικογένειες παίζανε, κάνανε, ράνανε. Και έλεγα, ρε παιδί μου, τι δύναμη έχουν για μια ακόμα φορά τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάνει μια βόλτα ή επισκέπτεται τον τόπο μας, είτε να εκθιάσει κάτι, είτε να μας περάσει γενναίες 14. Καλημέρα, Βασίλη. Να μην μας διαφεύγει, λέει, ότι εξαιτίας των Τούρκων ξοδεύουμε. Μα προφανώς. Και γενικότερα της κατάστασης η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή, αλλά προφανώς η Τουρκία είναι η βασική παράμετρος του κόστους όλου αυτού του πράγματος το οποίο υπάρχει για την άμυνα της χώρας. Προφανώς. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Νίκο. Χθες, λέει, μου έκανε εντύπωση το γεγονός, πήγαινα, λέει, το πρωί τέτοια ώρα, λέει, από τον Γαλατά Τριζινίας προς το Μετόχι για να περάσω απέναντι στην Ήδρα. Σε κάποιο σημείο, λέει, κάπου στην Ερημιά, μια βαλίτσα, λέει, δεξιά στο δρόμο. Δεν σταμάτησα να δω τι συμβαίνει. Μη τυχόν, λέει, και με επιτεθεί κάποιος. Πήρα την αστυνομία και τους ενημέρωσα. Τους είπα, λέει, μπορεί να είναι κάτι, λέει, τυχαίο. Μπορεί να είναι και κάτι σοβαρό όμως. Στην επιστροφή μου, λέει, το μεσημέρι από την Ήδρα, η βαλίτσα ήταν ακόμα εκεί. Μα ο άλλος είχε μέσα στη βαλίτσα, το είχε δώσει, λέει, στο μωρό. Στα παιδιά, λέει, να κουβαλάνε και είχε μέσα κατεπισημένο το 8 μηνών βρέφος. Με τις 20 μαχαιριές, 10 μαχαιριές. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλημέρα και καλό μήνα. Εθνική απάτη, λέει, για την αύξηση των κερδών, λέει, στα σούπερ μάρκετ. Πρώτη μέρα χθες και δεν βρήκαμε τριάδα γιαουρτιών κάτω από 3,5 ευρώ. Λέει. Το γάλα που μέχρι προθέσει το αγοράζαμε 1,80, χθες 2,05. Φρυγανιές μέχρι προθέσει 1,82. Η ίδια προϊόντα, Αλέξανδρε. Χθες 1,97. Απορώ ειλικρινά με την ανοχή σας, λέει, εσάς των δημοσιογράφων, αναφορικά με το ζήτημα. Περισσότερο, λέει, απορώ με τη δική μας αντοχή, λέει, ως πολίτες και εργαζόμενοι. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Εγώ χθες πάντως στο σούπερ μάρκετ που πήγα, σας το λέω ειλικρινά, εγώ πάω για συγκεκριμένα προϊόντα. Είμαι λίγο στοχοπροσιλωμένος. Δεν κοιτάω δεξιά-αριστερά. Τα προϊόντα, λοιπόν, τα οποία είδα, αυτά τα οποία αγοράζω, και λόγω ηλικίας, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, οι τιμές ήταν ίδιες, δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Όμως είδα τα ταμπελάκια, τα συγκεκριμένα που ουσιαστικά σας ξαναλέω είναι ένα νέο καλάθι της νοικοκυράς, του νοικοκυριού, τέλος πάντων, σωστότερα. Κάποια τα προϊόντα αυτά δεν μου φάνηκαν πολύ φθηνότερα, να σας πω την αλήθεια. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει προηγούμενη τιμή για να συγκρίνεις αν είναι όντως φθηνότερα ή όχι. Ξαναλέω όμως, επειδή έκανα έτσι μια συζήτηση στο σπίτι, κάναμε μια γενική συνέλευση για να το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό. Επειδή τα δύο από τα τρία μέλη της οικογένειας πήγαν στο σούπερ μάρκετ χθες, μου είπαν ότι υπάρχει μια διαφορά στα σαμπουάν. Εκεί είναι περίπου, λέει, γύρω στο 1 ευρώ συγκεκριμένο σαμπουάν το οποίο αγοράζουμε, το οποίο ήταν μέσα στα προϊόντα αυτά, και στα καθαριστικά επίσης. Βέβαια, εδώ άνοιξε μεγάλη συζήτηση, εννοώ αυτά τα οποία χρησιμοποιούν τα απορρυπαντικά για το πλυντήριο, για τα ρούχα, αν τι ποσότητα είναι μέσα, γιατί άλλο είναι οι 50 μεζούρες, άλλο είναι οι 44 μεζούρες. Εκεί είμαστε λίγο χαμένοι στον ορίζοντα, πρέπει να σας πω. Αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα η ακρίβεια, δεν το κουβεντιάζω. Ο φίλος μου από την Καλλιθέα μου λέει, καλημέρα, είμαστε 250.000 συνταξιούχοι. 250.000 έχουμε πάει στο δικαστήριο, κερδίσαμε, αλλά ακόμα περιμένουμε. Έχουμε 800.000 συνταξιούχους που τους είπα να μην κάνουν αγωγές, γιατί θα τα έφτιαχναν μόνοι τους. Να τα σουμάρουμε, λέει, και να τα ρίξουμε στην κάλπη, και τι θα γίνει στο πολιτικό σύστημα που εδώ και χρόνια μας κακομεταχειρίζεται και αφήνει μη καταβάλλοντες εισφορές κλπ. Και τζαμπατζίδες να ζουν από εμάς, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα μηνύματα τα πρωινά. Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα πολλά. Στο Νεπάλ, 1.000 νεκροί, 4.000 οι αγνοούμενοι. Θα μιλήσουμε για το Νεπάλ με έναν ειδικό για το ζήτημα αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα επαγγελματικά ταμεία που έρχονται και πάλι στη ζωή μας. Έχουμε καλεσμένο. Λοιπόν, διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη. Sky 100,3. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
6: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
12: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
13: Ο αγώνας αρχίζει.
14: Η ώρα είναι 7.
15: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Bella FM.
17: Ελληνικά σταφύλια Σουλτανίνα το κιλό, μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
20: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
21: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
21: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
22: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Πάτρια.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλό σας μήνα. Είναι 31η Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Μελίνα Σαμαραθέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Εγκληματία και γενοκτόνο χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Εχμές για την Τουρκία, αφήγησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτική μεγεμονία. Μονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία κατά δήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβες, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Νέο περιστατικό με δεξαμενόπλιο σημειώθηκε κοντά στα στενά του Ορμούς. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το δεξαμενόπλιο επλήγει από 3 βλήματα 17 ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν δόθηκε κάποιος λόγος για την αποχώρηση, ο οποίος είναι φίλος του αντιπροέδρου J.D. Vance, ωστόσο υπήρχαν συνεχείς εντάσεις με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Η Συμφωνία για το νέο σύστημα αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η Συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια 35 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές την ίδια ώρα κατά της Τουρκίας αφήνει ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες ενώντας τον Ταγί Περντογάν επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν την σταθερότητα στην περιοχή. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η καλύτερη απάντηση και εκτός συνόρων σε όσους αναπαραγάγουν ανιστόρητες και εκτός λογικής του διεθνούς δικαίου διατυπώσεις, αλλά και εντός συνόρων σε όσους κάποιες φορές κάνουν κακό στα εθνικά συμφέροντα χωρίς να το καταλαβαίνουν, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Το μήνυμα είναι διπλό, που στέλνει η Ελλάδα και με την κίνηση αυτή και με το σύνολο της εξωτερικής, της πολιτικής, αλλά και του τρόπου που εξοπλίζεται και ενισχύεται. Αφενός μεν ήταν, είναι και παραμένει ένα κράτος το οποίο σέβεται το διεθνές δίκαιο και κινείται πάντοτε σε αυτόν τον άξονα και παράλληλα με βάση την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία 7 χρόνια είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Η σημερινή υπογραφή προστίθεται σε μια σειρά από επιτυχίες της αμυντικής πολιτικής αλλά και της ελληνικής διπλωματίας τις οποίες δεν τις είχαμε δει αθρηστικά όλες τις προηγούμενες δεκαετίες. Και είναι αυτό που ενοχλεί τους εγχώριους αμφισβητείες του πολιτικού συστήματος.
0: Στην αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε μια στρατηγική εταιρική σχέση, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του χθες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως σημείωσε, στο πλαίσιο της νέας αυτής σχέσης, Αθήνα και Βηρυτός προωθούν τη θεσμοθέτηση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, το οποίο θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων. Υπογράμμισε παράλληλα τη σταθερή θέση της Αθήνας υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.
2: Την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε ένα ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδαμε στην διαφύλαξη του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του Λιβάνου, στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων. Η θέση μας είναι σαφής. Το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στο πεδίο των ελληνοτουρκικών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογράμμισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα πραγματοποιηθεί με βάση τον προγραμματισμό της εταιρείας τους επόμενους μήνες. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης. Να τον ακούσουμε.
3: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο με βάση τον προγραμματισμό τους επόμενους μήνες. Εκτιμούμε ότι θα επανεκκινήσει η έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Το διεθνές δίκαιο είναι πάρα πολύ σαφές. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο.
0: Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο Τετάρτη. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Η νέα πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών που τέθηκε σε ισχύ χθες αφορά 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Τόνισε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος, όπως ανέφερε, πρόκειται για τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και σχολικά είδη εν όψη της νέας περίοδου.
4: Πρόκειται για 1.740 προϊόντα με μέσο όρο μείωσης της τιμής τους στο 9,5%. Είναι τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης, αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των φορέων της επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
0: Στα στοιχεία της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε και η διοικητρία της νέας ανεξάρτητης αρχής Δέσποινα Τσακάρη, τονίζοντας πως η πρωτοβουλία θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Από την 1η Νοεμβρίου θα υπάρχουν τόσο κωδικοί που θα παραμείνουν στην πρωτοβουλία, όσο και νέοι κωδικοί.
5: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον ΙΑΛΚΑ. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
0: Συνεχίζεται εντωμεταξύ και το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών. Το εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανακάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό, από τη μία, αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη, καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν. Στις διεθνείς εξελίξεις, δύο νεκροί ανάμεσά τους και οι δράστης και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι χθες το μεσημέρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα μαχαίρωσε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Η γυναίκα διέφυγε όταν εντοπίστηκε από αστυνομικούς, αρνήθηκε να παραδώσει τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα ένας από αυτούς να την πυροβολήσει. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, που αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν πως η επίθεση δεν σχετίζεται με τρομοκρατική ενέργεια.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια, και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγα είναι τα σημεία στο λεκανοπέδιο που ταλαιπωρούν τους οδηγούς και σήμερα το πρωί. Το πρώτο είναι ο Πειραιάς. Όσοι έρχονται από την πλευρά της Δραπετσόνας προς το λιμάνι του Πειραιά να γνωρίζουν πως και στο ύψος των λιπασμάτων θα συναντήσουν αυξημένη κίνηση και εν συνεχεία μετά το Υπουργείο Ναυτιλίας κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής του Αγίου Διονυσίου και της Κόνωνος μέχρι να φτάσουν στην πλατεία Υποδαμίας. Το δεύτερο δύσκολο σημείο είναι ο Σκαραμαγκάς. Η ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά, γιατί το λέω αυτό, γιατί και η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί δηλαδή προς τη λίμνη Κουνδούρου έχει αυξημένη κίνηση και αραιό μποτιλιάρισμα και η περιφερειακή Εγάλεο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου στο τελευταίο της κομμάτι. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αργύρων και στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού που έχουμε και χαλασμένους φωτεινούς σηματοδότες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα να έχουμε. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά τοπικά 5 Μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός, αλλά με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά ή θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρειο ρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη έστριος καιρός με πρόσκαιρες συννεφιές τα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη η απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 17 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα με το καλό ο Σεπτέμβρης, ο οποίος μπήκε στη ζωή μας. Καλό δρόμο στους πρωινούς, χαίρομαι πάρα πολύ για την επικοινωνία μας, την αμφίδρομη αυτή σχέση που έχουμε αναπτύξει τα πρωινά εδώ στο Sky 100,3. Δυστυχώς είχαμε ένα τραγικό περιστατικό τη νύχτα, τα ξημερώματα ουσιαστικά. Είχαμε ένα δυστύχημα με την εμπλοκή δύο μοτοσυκλετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, στη συμβολή των οδών Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς τα γεγονότα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο. Από τη σύγκρουση δυστυχώς είχαμε τρεις ανθρώπινες απώλειες. Πρόκειται για έναν 51 ετών άνδρα, μια γυναίκα 27 ετών και μια ακόμα γυναίκα, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν γύρω από το ζήτημα αυτό. Ο κύριος Κολιομιχάλης έγινε να μας πει τώρα κάποια πράγματα και περί κίνησης και περί του περιστατικού ενδεχομένως. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλό
1: καλημέρα,
0: μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα Γιώργο μου. Όχι, περί του περιστατικού δεν θα σας μιλήσω, αλλά με ενημέρωσε ο φίλος ο κρατής Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ως ονόματος για ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα το οποίο υφίστανται όσοι είναι στην Κατεχάκη ή προτίθενται να πάνε στην Κατεχάκη. Ποιους αφορά αυτό το μποτιλιάρισμα? Αφορά αυτούς που από την Ηλιούπολη θέλουν να πάνε προς την Κεσαριανή και την Αττική Οδό. Είναι ακινητοποιημένη και μάλιστα επί μακρόν, γιατί υπάρχει ένα σταματημένο κόκκινο αυτοκινητάκι, τέλος πάντων, να μην λέμε μάρκες, μέσα στη μέση του δρόμου.
0: Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να δημιουργεί τέτοιο πρόβλημα?
1: Ναι, και όμως ναι. Και όμως ναι, δυστυχώς, και μιλάμε για μεγάλο μποτιλιάρισμα. Τι μπορούν να κάνουν κοντολογείς όσοι ήθελαν να διαγράψουν αυτή την πορεία? Να πάνε είτε μέσω της Βουλιαγμένης ή της Ηλιουπόλεως στη Φιλολάου ή στην Αρδιτού και να πάνε γύρω-γύρω. Να πιάσουν δηλαδή το τρίγωνο Φιδιπίδου, τη Μεσογείο και να κάνουν δεξιά στην Κατεχάκη, στα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό θα προτείναμε να κάνουν, ή να μπουν μέσα από ζωγράφου, τέλος πάντων η λύση ζωγράφου, και να πάνε κατευθείαν στην. Τι άλλο έχουμε? Με ενημέρωσε ο Στέφανος, ο συνάδελφός μας, ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο τρίγωνο Φιδιπίδου. Κατεβαίνοντας λοιπόν τη Μεσογείο θα συναντήσετε μια σχετική καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Ήταν ο κ. Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Σας έλεγα και νωρίτερα, γιατί σήμερα ανακοινώνονται και 30.000 αναπληρωτές. Και τρέχουν τώρα οι αναπληρωτές, αλλά και αυτοί οι οποίοι διορίστηκαν να βρουν σπίτια. Το κλασικό ζήτημα το οποίο υπάρχει σε αρκετές περιοχές, ειδικά τουριστικές περιοχές, μιας και ο τουρισμός συνεχίζεται. Κυρία Μαρία Σπανού είναι καταρχήν φίλη μας και δεύτερον είναι νηπιαγωγός, είναι κάτω στην Κρήτη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο παρελθόν για ζητήματα που είχαν τα νηπιαγωγοί. Τώρα για να δούμε λίγο τι γίνεται. Και η Κρήτη είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρείται αρκετά όσον αφορά την έβρεση σπιτιών για τους δασκάλους και τους καθηγητές. Καλημέρα, κυρία Σπανού, καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Λοιπόν, για δώσε μας τώρα, εσείς στο Ηράκλειο, σωστά, κοντά στο Ηράκλειο. Δεν είστε?
2: Στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, από τους πλέον τουριστικούς δήμους της χώρας, όπου το πρόβλημα, όχι μόνο στο Δήμο Χερσονήσου και γενικότερα στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές και στην περιφέρεια, είναι υπαρκτό, είναι διαχρονικό.
0: Και πώς αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζεται καταρχήν?
2: Δεν αντιμετωπίζεται μόνο σε περιοχές, ας πούμε αντιμετωπίζεται εν μέρη από κάποιους δήμους οι οποίοι έχουν έτσι την πρόθεση να δώσουν μία λύση, όπως είχαμε πρόσφατα το παράδειγμα του Δήμου Βιάνου, ο οποίος Δήμος ενεργοποίησε τον υφιστάμενο νόμο για την παροχή επιδόματος ενοικίου στους δημόσιους λειτουργούς, όχι μόνο στους αναπληρωτές.
0: Κατάλαβα, γενικότερα πάνε από εκεί. Τι δίνει, τι πόσο δίνει το μήνα?
2: Δεν έχει καθοριστεί.
0: Δεν έχει αποφασιστεί.
2: Δεν γνωρίζω παραπάνω λεπτομέρειες. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχει πλέον έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι προς τιμήν του Δήμου, για να πούμε και την αλήθεια.
0: Εντάξει, προφανώς.
2: Αυτό το παράδειγμα πρέπει να το ακολουθήσουν όλοι οι Δήμοι. Θα πρέπει οι Δήμοι πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Γιατί,
0: μέχρι τώρα, καταρχήν, πριν πάμε εκεί, πώς καλύπτονται, ναι. Καλύπτονται, δηλαδή θέλω να πω ότι βρίσκονται εύκολα σπίτια για. Εγώ θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για το δικό σας κομμάτι, των υπηαγωγών, ναι, των δασκάλων, ναι, κλπ. Ή πηγαίνουν πιο μακριά όπου βρουν σπίτι και καλύπτουν τις ανάγκες τους έτσι.
2: Κοίταξε να δεις. Το πρόβλημα είναι το εξής. Ότι ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός που έρχεται από έναν άλλο τόπο, το πιθανότερο είναι να βρει κάπου κεντρικά, δηλαδή, ναι, το νηπιαγωγείο που υπηρετώ εγώ είναι στα Μάλια, πολύ πιθανόν ένας νέος άνθρωπος να ψάξει να βρει ένα σπίτι στο Ηράκλειο.
0: Μάλιστα.
2: Όμως,
0: πόσα χιλιόμετρα είναι, συμφέρει οικονομικά?
2: Είναι 38-39 χιλιόμετρα πήγαινε
0: και αλλά τόσα γύρισε. Ναι.
2: Άρα λοιπόν, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο στις τιμές που είναι απαγορευτικό.
0: Ναι.
2: Το να μείνει στα Μάλια ή να μείνει στη Χερσόνησο και τα λοιπά, επίσης τα ενίκια είναι εξωφρενικά. Όταν ας πούμε ακούμε κάτι τιμές 500-600 ευρώ για μια γκαρσονιέρα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει.
0: Άρα λέτε εσείς, κυρία Σπανού, ότι να συνδράμουν όπου μπορούν και όσο μπορούν οι Δήμοι.
2: Είναι υποχρέωση των Δήμων μετά από τόσα χρόνια, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι νησιωτικές περιοχές, η περιφέρεια στηρίζεται στους αναπληρωτές για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Mm-hmm. Δηλαδή το πρόβλημα στέγασης των αναπληρωτών δεν είναι μόνο ατομικό πρόβλημα.
0: Ναι, καλά, και δεν είναι μόνο των αναπληρωτών.
2: Είναι ένα,
0: και
2: ένα πρόβλημα, ναι, για την εύρυθμη λειτουργία,
0: σωστό,
2: των σχολείων και για το δικαίωμα των παιδιών να έχουν.
0: Σωστό, σωστό. Δεν, τα επιχειρήματα είναι πολλά. Να σας πω, εσείς επί παραδείγματι που λέμε, πόσους αναπληρωτές έχετε για τη νέα χρονιά? Δηλαδή, με πόσους θα σας συνδράμει η υπηρεσία που λέω εγώ για να λειτουργήσει κανονικά η σχολική χρονιά?
2: Στη σχολική μονάδα που υπηρετώ εγώ είναι όλοι οι αναπληρωτές.
0: Α, είναι όλοι?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο?
2: Κάθε χρόνο, ναι, ναι. Η Κρήτη γενικότερα απορροφά ένα μεγάλο μέρος αναπληρωτών.
0: Οι οποίοι πότε έρχονται, αυτές τις μέρες για να παρουσιαστούν, πότε θα έρχονται?
2: Σήμερα λογικά θα λάβουν τα μηνύματα,
0: ναι,
2: πρόσληψής τους. Ναι. Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή από την ενημέρωση που έχουμε θα γίνει και η τοποθέτησή τους.
0: Okay. Και μετά αυτοί πρέπει δηλαδή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να βρουν σπίτια,
2: χρονικό διάστημα,
0: να μετακινηθούν κλπ.
2: Αυτό που λέμε πάντα εδώ και χρόνια είναι ότι θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα σοβαρά. Δηλαδή να αξιοποιηθεί δημοτική περιουσία.
0: Το λένε αυτό. Σε κάποιες περιοχές ήδη έχουν κάνει κάποια πράγματα, κυρία Σπανού. Το ξέρετε και εσείς, το κουβεντιάζαμε. Ναι, πρέπει να γίνει περισσότερο και σε περισσότερες περιοχές.
2: Πρέπει να γίνει περισσότερο. Ναι, το πρόβλημα υφίσταται. Ναι. Δεν έχει. Δηλαδή υπάρχει τεράστιο ακόμα πρόβλημα.
0: Προφανώς.
2: Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο νόμος για περισσίτησης και στέγασης με τη μορφή επιδόματος για τους αναπληρωτές και τους δημόσιους λειτουργούς
0: γενικότερα. Λεφτά είναι, κυρία Σπανού, πόσα λεφτά είναι ο πρώτος μισθός για τους αναπληρωτές?
2: Για έναν αναπληρωτή που ξεκινάει τώρα.
0: Ναι, χωρίς πολλά-πολλά.
2: Χωρίς να έχει κάποιο μεταπτυχιακό για να πάρει δύο μισθολογικά κλιμάκια που λέμε κτλ. Είναι γύρω στα 8,5 εκατοστάρικα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αν δώσει, ξέρω εγώ, στην Κρήτη 5 εκατοστάρικα για το μήνα, τα υπόλοιπα δεν βγαίνουν με τίποτα, πρέπει να συνδράμει οικογένεια.
2: Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή πραγματικά οι αναπληρωτές, και το λέω έχοντας κάνει αναπληρωτρία 10 χρόνια, οι αναπληρωτές πραγματικά πληρώνουν για να αγοράσουν μόρια. Εγώ αυτό πάντα έλεγα.
0: Ναι, δηλαδή, κατάλαβα τι λέτε.
2: Δεν βγάζουν κάτι.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα τι λέτε. Ξεκινούν λοιπόν για να μαζέψουν τα νούμερα τους που πρέπει να μαζέψουν τα μόρια για να μετακινηθούν εκεί που θέλουν. Κυρία Σπανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Χαιρετισμούς, καλό μήνα.
2: Θα
0: τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μαρία Σπανού, νηπιαγωγός στην Κρήτη, με αφορμή το γνωστό πρόβλημα της αναζήτησης κατοικίας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700. Και σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Ponect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύγκρατη κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Μαχητές! Μαθητές, ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, επιστροφή. Τόσο πλαίσιο.
10: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Στον εξώστη?
14: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
14: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
14: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Τον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Ακινητοποιημένα είναι τα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, λόγω βλάβης για το ταχυόχημα. Άμεση συνέχεια της συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μια καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. 49χρονη με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square, σκοτώνοντας μια νεαρή, ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Την παραίτησή του στον Αμερικανό Πρόεδρο υπέβαλε ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, Dan Driscoll, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Κυκλοφορεί πολύ ερωτισμός στα τραγούδια. Τι γίνεται σήμερα? Καλημέρα σας, καλό μήνα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν σας έχω καλά νέα. Δεν σας έχω καλά νέα, διότι έβλεπα τα στοιχεία χθες και μίλησα με έναν άνθρωπο των τραπεζών και μου έλεγε ότι το Euribor, ξέρετε τι είναι το Euribor, είναι το επιτόκιο, μάλιστα, τον Αύγουστο, λέει, έφτασε σχεδόν στο 3% και κινήθηκε, λέει, ανωδικά για έκτο συνεχόμενο μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όποιοι έχουν κειμενόμενα στεγαστικά δάνεια στην Ευρωζώνη θα πληρώνουν ακριβότερα την δόση, το μπουγιουρνί που λέω κι εγώ. Λοιπόν, 20 χρόνια της ζωής μας αυτή η ιστορία με τα δάνεια και τα Euribor και το πόσο είναι το Euribor και συν πόσο από το Euribor και λοιπά. Λοιπόν, και έβλεπα ότι η μέση μηνιαία δόση για ένα τυπικό δάνειο

0: Ούτε άμεσα. Μα θα μου πεις και τι μπορούν να κάνουν, να βλέπουμε τα πράγματα εκεί στην περιφερειακή που έχουμε και ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ακινητοποιημένο. Λοιπόν, πώς το λέει, στην Κιστογκαρέα, όπως το λέει και ο φίλος ο Χρήστος, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα εκεί που δεν μπορούν να μεταφέρουν πουθενά το όχημα, λέει, γιατί υπάρχουν μπάρες, αν καταλαβαίνω καλά, δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια. Να, τι να κάνει τώρα και ο κόμβος, εδώ σας θέλω. Λοιπόν, τώρα πολύ χρόνο δεν έχουμε, άρα πρέπει να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Ο κύριος Διακάκης είναι επίκουρος καθηγητής θεμάτων φυσικών καταστροφών στο Καποδιστριακό. Είναι γεωλόγος με στην εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις γιατί τον κάλεσα τον άνθρωπο, ε? Θα τον κάλεσα για να κουβεντιάσουμε λίγο για την ιστορία του Νεπάλ, διότι ενδεχομένως να πέρασε λίγο στα ψηλά η υπόθεση αυτή, παρά την τεράστια καταστροφή η οποία έχει φέρει. Βλέπω ότι το θέμα αυτό είναι πρώτο στην επικαιρότητα στο CNN, στην ηλεκτρονική σελίδα, και αναφέρεται ότι αυτή η λάσπη που μετακινήθηκε μετά το σπάσιμο του παγετώνα κλπ. Κλπ. Είναι, λέει, σαν μπετόν. Πώς είναι το μπετό, το οποίο, λέει, έχει παγώσει κιόλας και είναι πιο δύσκολο για να γίνουν εκεί έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοωμένων. Σας σημειώνω τουλάχιστον σχεδόν 1.000 νεκροί και 4.000 οι αγνώμενοι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Πολύ καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, να πω και δημοσίως ότι όποτε σας καλώ αμέσως δίνετε το παρόν για να μας βοηθήσετε με την εμπειρία σας και με την γνώση σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο έγινε εκεί και αν αυτό καταρχήν μπορούμε να το ξαναδούμε και αν αυτό έχει να κάνει αυτό που λέει και δημοσιεύματα που διαβάζω, ευθύνεται η κλιματική αλλαγή ή όντως συνέβαιναν και στο παρελθόν τέτοια περιστατικά?
1: Κοιτάξτε, όσο και να ακούγεται παράδοξο, το φαινόμενο αυτό δεν είναι ασυνήθιστο. Συμβαίνει αρκετά συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς αυτή τη φορά βρήκε στο δρόμο του πολλούς ανθρώπους, πολλές υποδομές και
0: τις παρέσυρε.
1: Κατεγράφει πολύ καλά, έτσι, πολύ αναλυτικά από κάμερα, από κινητό.
0: Ναι.
1: Και το βλέπουμε μπροστά μας έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όμως ασυνήθιστο, συμβαίνει συχνά. Το πρόβλημα που βλέπουμε να υπάρχει εντοπίζεται κυρίως στα μεγάλα υψόμετρα, στις οροσειρές των Ιμαλαΐων, των Άλπαιων κλπ. Και στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη, στον Καναδά. Ναι. Στον Καναδά, στην Αλάσκα και αλλού.
0: Άρα είναι συνήθες φαινόμενο να σπάνε, ας πούμε, παγετώνες, και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να σπάσει ένας παγετώνας, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, είναι σύνθες. Βλέπουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες με τις αυξημένες θερμοκρασίες έχουμε τέτοιες θράψεις. Αυτή η θράψη βέβαια έγινε σε ένα σημείο που έχουμε με πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις και άρα παρέσυρε μαζί της, εκτός από τη μάζα του πάγου που έφυγε προς τα κάτω και του νερού, παρέσυρε και πολλά εδαφικά υλικά, ογκολήθρους, εδαφικά υλικά κλπ, τα οποία κατέβηκαν προς τα κάτω σε αυτό το φαινόμενο που βλέπουμε σαν λάσπη να κατεβαίνει.
0: Ναι. Άρα αυτό δεν είχε, επειδή το λέγανε και όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν υπήρχε ούτε βροχή ούτε τίποτα πιο χαμηλά. Έγινε το φαινόμενο ψηλά, έσπασε, μετέφερε λοιπόν το υλικό από πάνω προς τα κάτω, βρήκε δίωδο εκεί που ουσιαστικά πήγαινε το ποτάμι, αυτό το ποτάμι το οποίο υπήρχε, και συμπαρέσυρε ό,τι βρήκε στον δρόμο του.
1: Ακριβώς. Και η θράψη του παγετώνα πολλές φορές συμπαρασύρει νερό, διότι ο παγετώνας, καθώς λιώνει επί μήνες ή επί χρόνια, αποθηκεύει μέσα του μεγάλες ποσότητες υδάτων, τα οποία απελευθερώνονται αφού σπάει το μπροστινό του κομμάτι που λειτουργεί σαν φράγμα, απελευθερώνει πολύ μεγάλη ποσότητα υδάτων, η οποία είναι ο κύριος, ας πούμε, ο παράγοντας που παρασύρει ό,τι βρει στο περάσμα του.
0: Μάλιστα. Η συγκεκριμένη περιοχή ίσχυε ότι είχε αντίστοιχα περιστατικά και στο παρελθόν, κύριε καθηγητά, έχετε εικόνα?
1: Ναι. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά. Όχι μόνο στα Ιμαλάια και στις Άλπεις. Είδαμε πέρυσι ένα αντίστοιχο περιστατικό στις Άλπεις, σε ένα χωριό το οποίο σχεδόν καλύφθηκε. Βέβαια, οι Ελβετοί είχαν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν και να εκενώσουν το χωριό, με αποτέλεσμα να μην έχουν θύματα. Είναι όμως ένας μηχανισμός ο οποίος συμβαίνει πολύ συχνά. Και αυτό που είναι επίσης επιβαρυντικό είναι ότι οι παγετώνες δρούν σαν ένα στοιχείο σταθερότητας των πρανών, των απότομων πλαγιών. Κρατάνε δηλαδή με το βάρος τους τις πλαγιές στις θέσεις. Με την αποχώρηση των παγετώνων, δηλαδή καθώς σπάει ο παγετώνας ή λιώνει σιγά σιγά, τα πρανία αυτά γίνονται πάρα πολύ ασταθή, δημιουργώντας, ακολουθώντας ουσιαστικά τον παγετώνα σε αυτή την
0: πορεία.

0: του, το κομμάτι. Ναι. Άρα αυτό σημαίνει δηλαδή ότι το κομμάτι εκεί που έχει σπάσει τώρα θεωρητικά είναι πιο ευαίσθητο στο να κάνει ζημιές ή τέλος πάντων να μεταφέρει από ψηλά στα χαμηλά ό,τι μπορεί να μαζέψει.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είναι και πολύ ασταθής η ζώνη αυτή. Mm-hmm. Έχει δημιουργήσει και διάφορες λίμνες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του φραξίματος του ποταμού με διάφορες κατολιστήσεις και έχουν αποθηκεύσει νερό και είναι έτοιμες και αυτές να σπάσουν. Οπότε η περιοχή θέλει πάρα πολύ προσοχή στις διασώσεις, διότι από πάνω υπάρχει πολύ μεγάλη αστάθεια.
0: Θα έλεγα επίσης ότι αφού υπήρχε στο παρελθόν τέτοιο ζήτημα εκεί πέρα, κακώς πήγαν και χτίσανε εκεί που χτίσανε αυτά που χτίσανε. Αλλά αυτό θα μου πεις είναι αλλού Παπα Ευαγγέλιο, δεν είναι τη συζήτηση τώρα. Αφού ενδεχομένως ήταν μια περιοχή η οποία είχε και στο παρελθόν αντίστοιχα περιστατικά, ενδεχομένως θα πρέπει να ψάξουν αλλού να βρουν περιοχή η οποία μπορεί να χτιστεί ή τέλος πάντων να υπάρχουν. Βέβαια ήταν και τα σύνορα εκεί από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε ήταν μοιραίο το να γίνει το κακό δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Μιχάλης Διακάκης, λοιπόν, επίκουρος καθηγητής στο Καποδιστριακό για θέματα φυσικών καταστροφών. Ωραία μηνύματα. Καταρχήν, από καλημέρα στο φίλο μου τον Χάρη στο Μάντζεστερ. Καλό μήνα, Χάρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος μου λέει: εντάξει, μου λέει ρε Γιώργο, με αφορμή την κουβέντα που κάνατε νωρίτερα με τους δασκάλους, τους καθηγητές κλπ. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δεν έχουν κάποια ειδικά μέτρα και δεν έχουν και μετακινήσεις. Έχουν μετακινήσεις οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Κατάλαβες τι εννοώ, Νίκο? Ενώ στην περίπτωση των αστυνομικών, λιμενικών, δασκάλων, γιατρών, οι οποίοι πρωτοδιορίζονται κάπου και πρέπει στην επαρχία να υπάρχουν προφανώς για ευνόητους λόγους, για αυτούς υπάρχει μια ειδική μέρημνα. Καλημέρα, Νίκο. Ο Αλέξανδρος βάζει πάνω στο τραπέζι και το περιστατικό που έγινε στην Νέα Υόρκη, σε κεντρική πλατεία, όπου μια γυναίκα έβγαλε μαχαίρι, μαχαίρωσε κάποιους ανθρώπους. Μετά οι αστυνομικοί, οι οποίοι την εντόπισαν, χρησιμοποίησαν τα όπλα τους και τη σκότωσαν. Και λέει εδώ πέρα ο Αλέξανδρος ότι στη σημερινή, λέει, καπιταλιστική ζωή, η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία σημασία. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του κάθε άνθρωπος, αγαπητέ Αλέξανδρε. Όσο στα καλά καθόμενα και εκεί που αυτό που συμβαίνει και λοιπά, βγάζει ο άλλος ένα μαχαίρι και αρχίζει να μαχαιρώνει δεξιά και αριστερά, δεν είναι και το πιο λογικό, νομίζω. Έτσι δεν είναι? Δεν έχει να κάνει, νομίζω, περί καπιταλισμού ή όχι, έχει να κάνει και με την ψυχολογία και με το αν ο άνθρωπος είναι καλά στα μυαλά του. Δεν είναι? Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θυμίζω ότι μετά θα μιλήσουμε λίγο για τα επαγγελματικά ταμεία. Θα είναι στην παρέα μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας, γιατί είχαμε και κάποιες αλλαγές, πέρασε και ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Να κουβεντιάσουμε λίγο τι είναι αυτά τα επαγγελματικά ταμεία, ποιους καλύπτουν και τι αλλαγές έρχονται με τα επαγγελματικά ταμεία. Πριν όμως, να σας θυμίσω ότι στις 14 του μηνός, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, έχουμε το μεγάλο ραντεβού μας, το μεγάλο ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για αυτήν την ετήσια ξεχωριστή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που φέτος είναι αφιερωμένη στον Μάνο Λοΐζο, με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο το ραντεβού μας. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Θυμίζω, τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δέντρυλίων και για τη φροντίδα τους αφού τα φυτέψουμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που κάνει εδώ και χρόνια το Όλοι Μαζί Μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Ξαναλέω, κάντε τις δέωσες κινήσεις και τα εισιτήριά σας για το ραντεβού μας. Θα περάσουμε υπέροχα στη συγκεκριμένη συναυλία. Τα ονόματα σας τα λέμε πάρα πολύ τακτικά, τα ακούτε και στα τρέλερ του ραδιοφώνου εδώ στο Sky 100,3. Κανονίστε την πορεία σας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε λοιπόν την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και θέλετε να κερδίσετε δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε. Γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σύντατη κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Το DRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο dri.aug.edu.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
9: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
7: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κόνιο Μιχάλη, γρήγορα για τα της κίνηση. Έλα Δημήτρη μας.
13: Και έχουμε, γρήγορα και έχουμε καινούριο συμβάν. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον ακροατή μας. Βγαίνοντας προς τα έξω, προς την Κόρινθο, στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, Αθηνών Κορίνθου, έτσι. Έχει πέσει ένας δικυκλιστής. Προφανώς έχει τραυματιστεί ο άνθρωπος. Είναι μέσα στη μέση του δρόμου. Μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βελτιώνεται η κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, που λόγω ακινητοποιημένου οχήματος είχαμε μποτιλιάρισμα. Τώρα είναι μικρότερο το μποτιλιάρισμα. Μεγάλα προβλήματα στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας και αρχίζουν οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στο Περιστέρι και τους Αγίους Αναργύρους.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και στην παρέα μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο κύριος Χρήστος Νούνης. Ο κύριος Νούνης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Τα επαγγελματικά ταμεία τα λεγόμενα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Καλό μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλημέρα και σας, ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
12: Να είστε καλά. 29 μέχρι τώρα τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης από ό,τι έμαθα, τα οποία λέει έχουν ένα ενεργητικό γύρω στα 620 εκατομμύρια ευρώ. Είναι στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Τι αλλαγές ήρθαν, καταρχήν να το πάρουμε διαφορετικά. Τι σημαίνει ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, γιατί πρέπει να υπάρχει και τι νομοθετική, τι αλλαγές ήρθαν προσφάτως στη Βουλή για τα συγκεκριμένα ταμεία?
14: Ωραία. Θεσμός των επαγγελματικών ταμείων που αποτελούν το δεύτερο πυλώνα ασφάλισης ενός ασφαλιστικού συστήματος, στην πραγματικότητα αποτελούν οχήματα συμπληρωματικής αποταμίευσης και που μπορούν να σχηματιστούν, είναι προϊόν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων. Δηλαδή γίνονται με μια κοινωνική συμφωνία που ο εργοδότης με τους εργαζόμενους, μα από κοινού ή μόνο ο εργοδότης ή μόνο οι εργαζόμενοι ή μια επαγγελματική ομάδα μεγάλη συμφωνούν να συστήσουν ένα τέτοιο επαγγελματικό ταμείο, που είναι προαιρετικού χαρακτήρα και λειτουργεί παράλληλα με τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης, τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΗ, το καρτικό πυλώνα, με σκοπό ακριβώς να ενισχύσουν την συνταξιοδοτική αποταμίευση.
12: Να έχει ένα επιπλέον ποσό, δηλαδή ο συνταξιού, ο εργαζόμενος, όταν έρθει η ώρα να πάρει σύνταξη.
14: Μπράβο, να αποτελούν στην πραγματικότητα το σχηματισμό ενός δεύτερου συνταξιοδοτικού κομπαρά τα επαγγελματικά ταμεία. Όπως αυτά τα ταμεία, λοιπόν, κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου συνεισφέρουν με εισφορές και ο εργοδότης και οι εργαζόμενοι, αν είναι, μιλάμε για ένα εργοδοτικό ταμείο, το οποίο το κάνει ο εργοδότης μαζί με τους εργαζόμενους, με σκοπό ακριβώς να χτίζεται εισόδημα, να επενδύεται αυτό το εισόδημα κεφαλαιοποιητικά κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, με αποτέλεσμα στη λήξη του όταν τελειώσει ο εργασιακός βίος, να μπορεί ο ασφαλής πέρα από τις 10 θα πάρει από το κράτος.
12: Να πάρει και ένα επιπλέον ποσό.
14: Να πάρει και ένα δεύτερο συμπληρωματικό εισόδημα.
12: Πόσα χρόνια υπάρχουν τα συγκεκριμένα ταμεία, κύριε Πρόεδρε?
14: Ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα το 2002 με τον νόμο του ΡΕΠΑ.
12: Ναι, άρα είναι 24 χρόνια τώρα.
14: Ναι, ναι, το πρώτο ταμείο έγινε το 2004, το ταμείο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχω την τιμή να προεδρεύω.
12: Ναι.
14: Και υπήρχε μια σημαντική ανάπτυξη την περίοδο από το 2016 μέχρι το 2023 περίπου, που γίνανε το 60% των επαγγελματικών ταμείων με εισδοχή στο θεσμό των τραπεζών, των ασφαλιών, πολυεθνικών επιχειρήσεων, ναυτιλιακών εταιριών.
12: Mm-hmm.
14: Στη συνέχεια υπήρχε μια στασιμότητα τελευταία τριετία με τον νόμο 578, τον νόμο Γεωργιάδη Τσακλόγλου, που βγήκε κάποια άσχημες ρυθμίσεις ως προς το φορολογικά και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία φρέναν το θεσμό. Και τώρα έχουμε το καινούργιο νομοσχέδιο, το οποίο παρέμβαμε ως Ένωση θεσμικά εδώ και 2,5 χρόνια να αλλάξει,
12: mm-hmm.
14: ο 578. Ποια είναι η φιλοσοφία του καινούριου νόμου, που έχουμε και ψηφίσει την προηγούμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια και έχουμε και το ΦΕΚ από την Παρασκευή?
12: Ναι.
14: Είναι ακριβώς να ενισχύσει τα κίνητρα για τη μακροχρόνια συμμετοχή στα ΤΕΑ, στα επαγγελματικά ταμεία, των όσων συμμετέχουν σε αυτά, και κυρίως να ανοίξει την πρόσβαση στα επαγγελματικά ταμεία, γιατί ένας από τις ατέλειες του νόμου του ιδρυτικού 2002 για τα επαγγελματικά ταμεία ήταν ακριβώς ότι προέβλεπε ότι για να γίνει ένα επαγγελματικό ταμείο εργοδοτικό πρέπει να υπάρχουν μήνυμα 100 εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση.
12: Mm-hmm. Εμείς εδώ πέρα όμως έχουμε και μικρότερες επιχειρήσεις. Τι κάνουμε με αυτές τις επιχειρήσεις?
14: Μα ακριβώς στην Ελλάδα η φυσιονομία του επιχειρηματικού χάρτη είναι ότι οι επιχειρήσεις που έχουν από 50 άτομα προσωπικό για πάνω είναι μόλις το 7% των 330.000 επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα αυτό από μόνο του ήταν εμπόδιο στο να.
12: Ανασταλτικός παράγοντας, κατάλαβα.
14: Ακριβώς. Οπότε τώρα, επειδή το ταμείο, ο νόμος προβλέπει τη δημιουργία των ανοιχτών ταμείων, δηλαδή ταμεία που θα μπορούν να συσταθούν από πολλές επιχειρήσεις μαζί να συμπράξουν, ή τα υφιστάμενα ταμεία να μπορούν να ανοίξουν το καταστατικό τους και να μπορούν να δέχονται επιχειρήσεις μικρομεσαίες μέσα, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε μια ουσιαστική.
12: Να βοηθήσει. Να σε ρωτήσω, κατάλαβα δηλαδή. Κύριε Νούνη, υπάρχουν όμως ασφαλιστικές δικλείδες να προστατεύσουν τους εργαζόμενους στην επένδυση αυτή που κάνουν για να μην χαθούν τα λεφτά τους? Δηλαδή, θέλω να πω ότι ναι, ωραίο είναι όλο αυτό. Προφανώς θα έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κάποιος να προσφέρει ένα χρηματικό ποσό σε συνεργασία προφανώς με τον εργοδότη του, αν το δώσει και αυτός κλπ. Αλλά υπάρχει εκείνη η ασφαλιστική δικλίδα που να μην κινδυνεύσουν τα ποσά αυτά, και εκεί που περιμένει να πάρει ένα ποσό, να μην πάρει τίποτα, να πάρει ένα ελάχιστο ποσό?
14: Ναι, καταρχήν υπάρχει ένα πολύ αστείο πλαίσιο για τα επαγγελματικά ταμεία θεσμικό. Ενώ μέχρι το 2023 η εποπτεία των ταμείων ήταν τριπλή, δηλαδή υποπτευόμασταν από το Υπουργείο Εργασίας, πέραμε και την άδεια να συστηθούμε, από την Εθνική Αλληλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Από το 2023 με τον προηγούμενο νόμο έχουμε ενταχθεί στην εποπτεία της Τράπεζας Ελλάδος, που είναι ένας σοβαρός.
12: Άρα σας ελέγχει η Τράπεζα της Ελλάδος.
14: Ακριβώς. Τώρα, αυτό που λέει τώρα, πώς λειτουργούν τα επαγγελματικά ταμεία, όπως σας είπα, είναι κεφαλαιοποιητικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, λειτουργούν με το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτό και οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι τι εισφέρουν, ποιες εισφορές πρέπει να καταβάλουν, αλλά δεν υπάρχει ούτε εγγύηση κεφαλαίου, ούτε εγγύηση απόδοσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα, γιατί ακριβώς επειδή τα ταμεία είναι συνταξιοδοτικά οχήματα, δηλαδή τα χρήματα που μπαίνουν σε αυτού του ατομικού λογαριασμού των ασφαλισμένων δημιουργούν κεφάλαιο και επενδύουν σε βάθος χρόνου.
12: Ναι.
14: Άρα αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι σε ορίζοντα 15-20 ετών και παραπάνω που απευθύνονται τα.
12: Πάντα θα υπάρχει κέρδος.
14: Μια θετική απόδοση. Ναι. Άρα αυτό που λέτε, ο κίνδυνος για να κάποιον ασφαλισμένο να γράψει απώλειες είναι μικρός, και ιδίως αναφέρεται σε αυτού που έχουν μικρό ορίζοντα. Δηλαδή, αν κάποιο μπει σε ηλικία 60 ετών στο θεσμό και έχει.
12: Και φεύγει 65, δεν θα έχει μπροστά του.
14: Τότε μπορεί να πέσει σε μια αρνητική φάση της αγοράς. Όπως έγινε το 22, που ήταν το χειρότερο μαθηριακό ζωή των 40 ετών, να έχει μια απόδοση. Αλλά ακόμα και αυτό όμως αντισταθμίζεται ακριβώς και από τα φορολογικά ωφέλη που συνοδεύουν το θεσμό. Δηλαδή, οι εισφορές στα επαγγελματικά ταμεία εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα κάθε χρόνο. Άρα, ο ασφαλισμένος που συμμετέχει σε αυτά αποσκοπεί σε δύο πράγματα. Σε τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι εκπίπτουν εισφορές από το εισόδημα. Το δεύτερο είναι ότι έγιναν αναμένει κεφαλαιακές αποδόσεις σε βάθος χρόνου.
12: Ναι.
14: Και το τρίτο πολύ σημαντικό είναι, αυτό είναι και το διαφοροποιό στοιχείο του θεσμού, ακριβώς επειδή είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα ταμεία, είναι ότι είναι σίγουρος ότι ό,τι έχει το περιεχόμενο του ατομικού του λογαριασμού σωρεύσει σε εισφορές και αποδόσεις, είναι σίγουρο ότι θα το πάρει πίσω. Στο χέρι, γιατί αυτό δεν συμβαίνει ούτε με τον πρώτο πυλώνα. Ξέρετε τις περικοπές τάξεων που έχουν υποστεί οι περιούχοι, και ούτε με τον τρίτο πυλώνα με εκδοχές ασφαλιστικών που έχουν άλλους κινδύνους και είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που και εκεί πέρα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Αλλά για αυτό το τρίτο στοιχείο, το χαρακτηριστικό ιδίωμα των επαγγελματικών ταμείων, είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος που είναι σίγουρος ότι ακόμα και να γίνει κάτι άσχημο θα πάρει το στο
12: ακίνητο. Τα χρήματα τα οποία έχει δώσει.
14: Ναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νούνη. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου.
14: Εγώ να είστε καλά.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Νούνης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλημέρα σας.
0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ.
17: Η ώρα είναι 8.
18: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Πέλα FM.
21: Καλύβη. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ένας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία εκ των οποίων 27 ετών. Τα στοιχεία της δεύτερης γυναίκας δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου λόγω πτώσης δικυκλιστή. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε πως η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις αμυντικές εξαγωγές της χώρας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών. Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, χαρακτηρίζει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου εγκληματία και γενοκτόνο και τον κατηγορεί ότι έχει καταστεί κοινός εχθρός της ανθρωπότητας, της διεθνούς κοινότητας και της διεθνούς ασφάλειας. Εχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς. Όπως ανέφερε, το Ισραήλ και η Ελλάδα μοιράζονται κοινά στρατηγικά συμφέροντα και αντιμετωπίζουν κοινές περιφερειακές προκλήσεις σε μια εποχή κατά την οποία πολιτικοί με ηγεμονικές φιλοδοξίες, ενώντας τον Ταγί Περντογάν, επιδιώκουν να επεκτείνουν την επιρροή τους και να υπονομεύσουν τη σταθερότητα στην περιοχή. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωση της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρα αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέφρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε πως το μωρό δολοφονήθηκε, έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλλητα στο Δήμο Βόλβες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν από τις 8 χθες το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδοπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. 49χρονοι με προβλήματα ψυχικής υγείας μαχαίρωσε δύο ανθρώπους χθες στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μια νεαρή ενώ τραυμάτισε 68χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται. Η ίδια σκοτώθηκε από σφαίρες της αστυνομίας. Οι αρχές ανέφεραν πως μέλος της χρησιμοποίησε τέιζερ χωρίς αποτέλεσμα, προτού χρησιμοποιηθούν πιστόλια. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, ανέφερε η επικεφαλής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην επόμενη φάση.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
24: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
25: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ρινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αντιπόρτο Σάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα εύχομαι σε όλες και σε όλους. Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Τρίτης, 1ης Σεπτεμβρίου, και εύχομαι τα καλύτερα είτε για μας που κατοικούμε στην ελλαδική επικράτεια και για όλους εσάς αγαπημένοι και αγαπημένες συμπατριώτες και συμπατριώτισες που κατοικείτε στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσω μετά του μηνός, αμέσως μετά, με ένα ωραίο τραγούδι που μας επέλεξε η κυρία Βαρσάμι. Προηγουμένως όμως, φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να μην σταθώ σε αυτήν την... Τι να πω, σε όλο αυτό το πολιτισμικό μας. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις, κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες στο κέντρο της Αθήνας. Από μία έξοδο βγήκε, τώρα δεν ξέρω πια, από όλες τις δύο μοτοσυκλέτες. Πάντως δύο επιβαίνουσες και ένας επιβαίνων σε δύο διαφορετικές μοτοσυκλέτες, από ό,τι καταλαβαίνω, συγκρούστηκαν, και αυτό συνέβη όταν από μία πάροδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βγήκε μία μοτοσυκλέτα. Και στο μεταξύ αυτό συνέβη. Τρεις άνθρωποι έφυγαν αμέσως. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κέντρο της πόλης. Δηλαδή είναι τρέλα. Και ταυτοχρόνως έχει γίνει και ένα ακόμη ατύχημα. Γι' αυτό λοιπόν θα προηγηθεί ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη.
3: Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
2: Λοιπόν,
3: όπως μου ζήτησες, έτσι το διαλευκάναμε λιγάκι όσο μπορούσαμε, ναι, με τις πληροφορίες στο θέμα του δυστυχήματος στην Αλεξάνδρας. Κατέβαιναν οι δύο κυρίες με τη μοτοσυκλέτα τους γύρω στη 1:30 το πρωί, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, προς την Πατησίων δηλαδή, και στο ύψος της Ευελπίδων, που είναι η Βραήλα δεξιά μας, η οδός, κατά τα φαινόμενα βγήκε ο κύριος με τη μοτοσυκλέτα του, συγκρούστηκαν. Δεν ήταν και μικρές ταχύτητες όπως αντιλαμβάνεσαι προφανώς.
2: Εκεί η Βραήλα, η έξοδός της έχει σηματοδότη, φωτεινό σηματοδότη.
3: Δεν το θυμάμαι. Μάλιστα. Δεν το θυμάμαι αυτό.
2: Ναι.
3: Αλλά θα το κοιτάξουμε.
2: Νομίζω ότι έχει. Νομίζω ότι έχει. Τώρα, εγώ όπως το έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω έχει στην έξοδο. Η Βραήλα δηλαδή βγαίνει με φανάρι στην.
3: Ναι. Είναι αμέσως μετά τη Μουστοξίδη, όπως θυμάμαι.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι. Η Μουστοξίδη μπαίνει, η Βραήλα βγαίνει.
3: Μάλιστα.
2: Προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
3: Mm-hmm. Και κατέληξαν βέβαια σε ένα όχημα. Φαντάζομαι πως η μία εκ των δύο γυναικών δεν μπορεί να αναγνωριστεί προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Μας είπε ο Λάζος Μαντικός που κάνει το ρεπορτάζ ότι δεν φορούσαν κράνος.
3: Μάλιστα.
2: Το καινούριο ποιο είναι αμέσως
3: το
2: μετά?
3: Το καινούριο σε εξέλιξη είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έπεσε ένας δικυκλιστής από Αθήνα προς Κόρινθο στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου και παρέμεινε επί μακρών μέχρι προλίγων λεπτών που έφτασε το ΕΚΑΒ. Παρέμενε στο οδόστρωμα ο άνθρωπος. Ευτυχώς δεν έχει χτυπήσει σοβαρά από ό,τι μαθαίνουμε. Αλλά ξέρεις, μπορεί να σπάσει ένα χέρι, ένα πόδι, είναι στο σημείο τέλος πάντων.
2: Ωραία.
3: Έφτασε το ΕΚΑΒ, μεγάλο μποτιλιάρισμα από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Είχαμε μεγάλο μποτιλιάρισμα λόγω άλλου συμβάντος στην Κατεχάκη, το οποίο μειώνεται από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή ήταν, αλλά μειώνεται ευτυχώς. Μεγάλο πρόβλημα, επίτρεψε μου να το πω και αυτό, δοθεί της ευκαιρίας, στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς την πλατεία Υποδαμίας. Μεγάλη καθυστέρηση.
2: Βλέπω, παρατηρώ το εξής για μας που κατεβαίνουμε στο αξιμέρωτο την Κηφισού. Βλέπω μια τάση τον τελευταίο καιρό, όλο και επιδεινώνεται αυτό το πράγμα. Μοτοσυκλετιστές στην αριστερή λωρίδα. Μεσαία και αριστερή.
3: Ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
2: Πρόσεξε τώρα. Προκειμένου να αποφύγουν τα φορτηγά, αλλά δεν είναι ήσυχα και τα φορτηγά. Δηλαδή, κύριε Χρυσοχοίδη μου και κύριε διοικητά της τροχέας, τι να πω, δεν ξέρω. Βάλτε μια τάξη κατά τις μεταμεσονύχτιες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φορτηγά κάνουν ό,τι θέλουν στον δρόμο.
3: Είναι
2: τα μεγάλα φορτηγά τα οποία κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι και τα φορτηγά της τροφοδοσίας, τα μικρομεσαία, τα οποία, έχουν. Πώς να το πω, έχουν. Βγει από τη ρότα την κανονικότητα. Mm-hmm. Είναι στην αριστερή λωρίδα και τρέχουνε. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο μοτοσυκλετιστής και δεξιά να πάει είναι εγκλωβισμένος μέσα σε φορτηγά. Τον καταλαβαίνω. Αλλά και το αριστερά λωρίδα είναι και αυτό πρόβλημα.
3: Ναι, είναι πρόβλημα.
2: Δεν ξέρω
3: από πού να το πιάσει.
2: Από πού να το πιάσει. Και... Συμφωνώ, όπως το λες.
3: Οπότε
2: δεν ξέρει από πού να το πιάσει.
3: Μάλιστα.
2: Τι να πω, δηλαδή πάλι καλά. Ο Θεός, αστειεύομαι, δηλαδή θέλω να πω ότι πάλι καλά που σωνόμαστε μεταξύ μας, αλλά υπάρχει αταξία, μεγάλη αταξία, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη.
3: Είδομεν, ευχαριστώ πολύ.
2: Όχι απλώς μια κάμερα η λεωφορός Κηφισού, θέλει κάθε 100 μέτρα κάμερες, κάθε 100 μέτρα να καταγράφεται όλη η συμπεριφορά, όλη, από την αρχή μέχρι κάτω.
3: Ναι.
2: Γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, Barry White. Κάθε 1η Σεπτεμβρίου γιορτάζει και την έναρξη της νέας χρονιάς η Εκκλησία μας. Είναι η αρχή της Ινδίκτου, όπως λέμε, με γιώτα. Είναι η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους. Για μας, επί της ουσίας, στη ζωή μας είναι η συνέχεια του καλοκαιριού. Γιατί ο Σεπτέμβριος είναι καλοκαιρινός μήνας, ειδικότερα εδώ στον τόπο μας στην Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται με το πώς πλημμυρίζει η πατρίδα μας από τουρισμό. Διάβαζα προχθές για το ρεκόρ επιβατών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Λέει μόνο τον Αύγουστο, από 1η Αυγούστου, κατεγράφησαν 68.818 ταξιδιώτες. Όταν γύρισα από τις διακοπές, σας περιέγραφα την εμπειρία μου από το αεροδρόμιο της Κρήτης. Καταλαβαίνω αυτούς τους 68.818 επιβάτες που χρησιμοποιήσαμε το αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, την αίθουσά του, να είμαστε στριμωγμένοι όλοι σε μία αίθουσα, όρθιοι. Κάθονται κάποιοι τυχεροί όσοι προλάβουν να πιάσουν εκεί κάτι καρεκλάκια λίγο πριν την έξοδο, πριν τις θύρες εξόδου προς τα αεροσκάφη. Οι υπόλοιποι περιφερόμαστε σε μια κατάμεστη αίθουσα αναμονής, η οποία δεν είναι απλώς αίθουσα αναμονής, έχει μέσα και τα καταστήματα. Ο χώρος που απομένει είναι απλώς να κινείσαι στα φιόρδ που σχηματίζονται ανάμεσα στις προθήκες και στα νομοζόμενα stands και να βλέπεις τα προϊόντα της Κρήτης, αλλά πόσες φορές θα τα δεις. Ναι, δηλαδή άντε πες να αγοράσεις κάτι να θυμάσαι την Κρήτη, πόσα ψώνια θα κάνεις. Υπάρχει ένα καφέ στο οποίο εννοείται ότι είναι η ουρά του Ορθίου, σαν καψιμή μου θυμίζει κάτι τέτοιο. Και εν πάση τόσο πες ότι αυτά τώρα κάνει υπομονή, φίλε μου, να μπεις στο αεροπλάνο μέσα να σκοτήσεις να φύγεις. Αν έχεις την ανάγκη σου όμως, εκεί την έκατσες στη βάρκα. Πρέπει να πας στην τουαλέτα. Εμπειρία μεγάλη. Μάσκα κανονικά, όπως δίνουν στο χημικό πόλεμο, κανονικά, τη φοράς και μπαίνεις. Εννοείται ότι δεν. Όχι να καθίσετε, κυρίες μου, όχι να καθίσετε. Δηλαδή πρέπει εξ αποστάσεως όλοι, αγόρια, κορίτσια. Και διερωτώμαι, και μάλιστα το ξαναλέω πάλι προς τον κύριο Ταχιάο, μια που είναι και ο αρμόδιος των αεροδρομίων, και να ετοιμάζουμε παρακαλώ τον κύριο Κυρανάκη, μια που από τα αεροπλάνα θα πάω στα τρένα. Λοιπόν, τουλάχιστον μέχρι να ανοίξει το καινούριο αεροδρόμιο, θα χρειαστούμε κανένα χρόνο φαντάζομαι, η εταιρεία, κάποια εταιρεία, βέβαια το αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης είναι κρατικός αερολιμήν Ηρακλείου Κρήτης, για να καταθέλω, το απευθύνομαι κυρίως στους λάτρεις του κράτους. Λοιπόν, ο κρατικός αερολιμήν φαντάζομαι θα έχει κάποια σύμβαση. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι το καθεστώς εκεί. Έχει σύμβαση με κάποια εταιρεία καθαρισμού, έχει προσωπικό. Πάντως οι τουαλέτες είναι ντροπή. Δηλαδή ντροπιαστήκαμε σε 68.818 επισκέπτες μόνον του μηνός Αυγούστου, οι οποίοι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες στον τομέα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης. Δεν ξέρω τον τομέα αφήξεων, εκεί δεν το ξέρω. Γιατί πήρα το αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει και έφυγα. Δεν το ξέρω, αλλά μιλάω για τις αναχωρήσεις, τον τομέα των αναχωρήσεων. Οι τουαλέτες, όχι ντροπή, τι να σου πω, πάνω κάτω από την ντροπή, τι άλλο, δεν ξέρω τι να πω. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στην τηλεόραση του Sky για την τηλεδιοίκηση στο ΝΟΣΕ.
4: Εγώ δεσμεύτηκα ότι η σύμβαση αυτή, ναι, η πρώτη σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, η οποία θα ολοκληρωνόταν στην ώρα της, όντως θα τελείωνε τέλη Αυγούστου. Από την Παρασκευή, πριν από δύο μέρες δηλαδή, πριν το τέλος Αυγούστου, έχουμε ενεργοποιημένη τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση στο 100% του άξονα.
5: Λειτουργεί.
4: Στο 100% του άξονα Αθήνα-Σαλονίκη.
6: Δεν απάντησε. Μέχρι. Κύριε Ανάκη, αν λειτουργεί. Και αν λειτουργεί, κύριε Ανάκη.
4: Σας είπα ναι.
5: Λειτουργεί,
4: είπα, ναι,
5: λέει.
4: Λοιπόν, από την Παρασκευή υπάρχει και σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Μεταφορών για την βεβαίωση παράδοση του έργου.
5: Μάλιστα.
4: Είναι η πρώτη φορά που σύμβαση στον ελληνικό σιδηρόδρομο ολοκληρώνεται στην ώρα της. Είχαμε πει 15 μήνες. Ήταν 15 μήνες. Άρα λοιπόν το σύνολο του,
6: το Αθήνα-Σαλονίκη.
4: Λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
2: Ναι. Όλα αυτά συνδυαστικά φαντάζομαι θα μπουν μπροστά τώρα και θα δουλέψουν. Τώρα διαβάζω σήμερα από τον φίλο μου Κώστα Ντελέζο στη Μέτα τα Νέα ότι υπάρχει ένα θέμα με τους 14 παλαιούς σειρμούς του ΙΣΑΠ. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας με τους 14 παλιούς σειρμούς, νέα τεχνικά προβλήματα», σε υπότιτλο «Διαδοχικές παρατάσεις και ποινικές ρήτες σε μια εργολαβία κρίσιμη για τη γραμμή 1». Λοιπόν, το τελευταίο επεισόδιο στο πολύχρονο σύριαλ είναι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός. Παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο στα μοξοστάσιο των Σεπολίων με παρόντα τον Πρωθυπουργό και πέρασε από δοκιμές, έγιναν τελευταίες τεχνικές ρυθμίσεις και όλα έδειχναν ότι μέσα στο καλοκαίρι οι επιβάτες θα τον έβλεπαν επιτέλους σε εμπορική λειτουργία. Το καλοκαίρι όμως πέρασε, αλλά ο σειρμός δεν κυκλοφόρησε. Η αρχική προθεσμία παράδοσης είχε οριστεί στις 14 Ιουλίου. Στη συνέχεια μετατέθηκε στις 7 Αυγούστου, με τη στασή να διατηρεί ως στόχο την ένταξή του στην κυκλοφορία πριν από το τέλος του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος τελείωσε, η εξαγγελία αποδείχθηκε όνειρο θερινής νυχτός. Η νέα καθυστέρηση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ακόμη τεχνική εμπλοκή, εάν δεν αποτελούσε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης αλυσίδας μεταθέσεων. Η εργολαβία αφορά στην πλήρη ανακατασκευή των 14 παλαιότερων σειρμών της γραμμής 1 με στόχο να παραταθεί η επιχειρησιακή ζωή τους κατά περίπου 25 χρόνια. Το έργο τρέχει, εννοεί ο Κώστας Ντελέζος, το έργο αυτό το πραγματοποιεί η ισπανική CAF. Και βάσει του αρχικού προγραμματισμού θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί στα τέλη του 24 ή στις αρχές του 25. Αντί για αυτό φτάσαμε στο δεύτερο εξάμεινο του 26, περιμένοντας ακόμη τον πρώτο σειρμό. Τώρα, εδώ υπενθυμίζεται ότι η αρχική σύμβαση υπεγράφει το Δεκέμβριο του 22 με αρχικό τίμημα περίπου 65,5 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Στην πορεία προσθέθηκαν καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και πρόσθετες δαπάνες, με το κόστος να κινείται πλέον πάνω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η στασή επέβαλε στον αναδόχο και ποινικές ρήτες περίπου 3,8 εκατομμυρίων ευρώ για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Πάντως, το τελευταίο χρονοδιάγραμμα προβλέπει μετά την έναρξη κυκλοφορίας του πρώτου ανακατασκευασμένου τρένου την παράδοση περίπου ενός σειρμού κάθε μήνα, ώστε και οι 14 να βρίσκονται σε κυκλοφορία έως τον Μάιο του 2027. Κάτι δεν πήγε καλά με αυτή την ιστορία. Αυτά, όπως σας τα λέω, τα διαβάζω σήμερα στο ρεπορτάζ του Κώστα Ντελέζου στην Εφημερίδα Τα Νέα. Προφανώς κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία με τους σειρμούς και την κατασκευή. Παρακαλώ το επόμενο, κυρία Σταματίου, τραγούδι.
5: Των Αγίων 40 Παρθένων σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, και γιορτάζουν η Αδαμαντία, η Μαντό, η Αθηνά, η Ακριβή. Ακριβή μου, χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι, παιδιά και εγγόνια, να απολαμβάνεις τη ζωή σου. Κάθε καλό σου εύχομαι. Η Αντιγόνη, η Ασπασία, Αφροδίτη μου, κυρία Αφροδίτη μου στα Βρυλίσια, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με σκέπτεστε πάντα και όσο και εγώ προσπαθώ, σας ευχαριστώ, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και πάντα θαλερή και δυνατή. Η Διόνη, η Ελπινίκη, η Κλειό, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, η Μαργαρίτα, η Πινελόπη και η Σαπφό, χρόνια πολλά, κυρίες μου. Γιορτάζει όμως και ο Μελέτης σήμερα, ο Μελέτιος. Οπότε χρόνια πολλά στον παππού Μελέτη Ρόκα και στον εγγονό Μελέτη Ρόκα. Γιώργο μου, αγαπητέ μου Γιώργο, να χαίρεσαι και τον πατέρα και τον γιο σας, τον πρωτότοκο. Και τον Αντώνη, τον δευτερότοκο φυσικά. Αγαπητέ μου Μελέτη, αγαπητέ μου φίλε, κύριε Μελέτη Ρόκα, τώρα που θα είναι ο γαμπρός σας εκεί, ο Θανάσης Βάλαρης και η κόρη σας, εύχομαι τα καλύτερα μαζί και στη σύζυγο, σε όλη την οικογένεια. Τα είπα όλα έτσι, καθάρισα. Ευχαριστώ πολύ. Μιλούσα για την καθαριότητα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης. Σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα στο Δήμο Αθηναίων, αυτό το έχει αναλάβει ο Ηλίας Κανέλης. Αστειεύομαι στο έχει αναλάβει, μην παρεξηγηθώ. Γράφει καθημερινά ο άνθρωπος. Γράφει για το γεγονός ότι... Τι να πει και... Κάθε μέρα γράφει για το γεγονός ότι στο δημόσιο χώρο έχουμε μια δυσανεξία με το δημόσιο χώρο. Δεν ξέρω, δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει γι' αυτό, αλλά κατάλαβα, δεν αντέχουμε μακριά από την Αθήνα μας, λέμε κάτι τέτοιες παπαρδέλες, αλλά τον δημόσιο χώρο τον έχουμε μην πω τι κάνει τώρα με πρωινιάτικα. Ναι, δεν είναι μόνο ο δήμαρχος, δεν είναι μόνο ο δήμαρχος και τα σπασμένα πλακάκια, τα σπασμένα, η κυβόληθη σπασμένη στην Διονυσίου Αεροπαγίτου κτλ. Δεν είναι μόνο αυτή η εικόνα της Αθήνας. Θα σας φιλοξενήσουμε μια από τις επόμενες μέρες τον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον εκπρόσωπο της εταιρείας που κάνει προσπαθεί να καθαρίσει τα γραφίτι από τους τοίχους στη Μουντζούρα. Πήγαν τώρα για να καταλάβουμε... Ευχαριστώ πολύ Παντελή μου, μου λέει ο Παντελής, ξέχασες τις Κλεονίκες. Χρόνια πολλά Κλεονίκη. Ναι, κύριε Γιαννίρη, την Κλεονίκη την ξεχάσατε. Τα γράψατε όλα, παρακαλώ. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια που διαβάζω Ηλία Κανέλη, μια που είμαι στον Ηλία Κανέλη και μια που μου έστειλε μήνυμα ο Παντελής Καψής, και Παντελή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να πού τον βρίσκω τον Παντελή Καψή σήμερα. Ο Ηλίας Κανέλης έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο, με συγχωρείτε, άρθρο, σήμερα στην στήλη του στα νέα. Και προλαβαίνω να σας διαβάσω. Πάμε το επόμενο τραγούδι εμείς, κυρία Σταματή, όταν τελειώσει αυτό, για να, έτσι να το συνοδεύσουμε. Λοιπόν, είτε θέλει είτε όχι, την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μισό λεπτό τώρα εδώ. Πάμε να το ξεκινήσω λίγο πιο πριν για να το πιάσουμε όλο, να το καταλάβετε. Στον Αντώνη Σαμαρά, στον Νίκο Τσούτσια αναφέρεται σήμερα το άρθρο του Ηλία Κανέλη. Αλλά να κλείσω λίγο την Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι θέμα όχι μόνο του Δημάρχου Αθηναίων, είναι θέμα και του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Άρα απομένει στον Πρωθυπουργό, επαναφέρω την πρόταση. Κύριε Πρωθυπουργέ, καλημέρα σας. Παρακαλούμε πάρα πολύ σε ό,τι αφορά στη διαχείριση του δημόσιου χώρου στην Αθήνα μας, στην πρωτεύουσα, η οποία δέχεται και φέτος ένα μεγάλο κύμα τουριστών, για να μπορούν να μην είμαστε ξεφτύλες σε αυτόν τον κόσμο που έρχεται και μας καλημερίζει. Α, μια που λέω για εικόνες αεροδρομίου, μην το ξεχάσω και αυτό. Στο αεροδρόμιο, όπως έχουμε έρθει στις αφίξεις και βγαίνουμε για να πιάσουμε την Αττική Οδό κάνοντας στροφή αριστερή, αν θυμόσαστε, ακριβώς όπως βγαίνουμε τώρα κάνοντας στροφή αριστερή, φεύγουμε από τις αφίξεις, κάνουμε αριστερή στροφή να πάρουμε το ρεύμα προς Αθήνα, για να μην τρακάρουμε με τους επερχόμενους κινούμενους στην Αττική Οδό που είναι λίγο πιο κάτω. Η Αττική Οδός αρχίζει, όπως τρίβουμε εμείς, αριστερά από το αεροδρόμιο για να πάμε προς κατεύθυνση Αθήνα. Η Αττική Οδός στο δεξί μας χέρι, ας πούμε, έχει ξεκινήσει, φτάνει, έχει λίγο πιο μακρύ μήκος, οπότε έρχονται κάποια αυτοκίνητα από το εκθεσιακό κέντρο. Για να μην τρακάρουμε λοιπόν ένας με τον άλλον, έχουν βάλει κάτι πώς τα λέμε, όχι, κολονάκια, μπράβο, ευχαριστώ Δημήτρη. Έχουν βάλει κάτι κολονάκια. Αυτά τα κολονάκια εκεί όπως βγαίνουμε είναι όλα διαλυμένα. Α, κάποιος να πάει να τα ξαναβάλει στη θέση του. Κάποιοι κρεμανταλάδες γιδαρέοι είναι προφανές ότι πάνε και πέφτουν πάνω στα κολονάκια. Λοιπόν, αυτά τα ελαστικά κολονάκια. Παρακαλείται μια υπηρεσία του αεροδρομίου του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών, παρακαλείται να πάνε τα βιδώσει ξανά, να μην, δηλαδή, να μην ο τουρίστας που βγαίνει να μην έχει την εικόνα της διάλυσης με το που πάτησε το πόδι του. Το κείμενο θα σας το διαβάσω μετά του Ηλία Κανέλη, στο οποίο γίνεται και υπόμνηση στον Παντελή Καψή. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά, γιατί υπενθυμίζω, Ηλίας Κανέλη σήμερα, πως το ότι βγαίνει σήμερα ο Νίκος Τσούτσιας και εγκαλεί τον Μητσοτάκη την ώρα που ο Αντώνης Σαμαράς συνεργάστηκε κατά απόλυτο τρόπο με όλους αυτούς που σήμερα εγκαλεί τον Μητσοτάκη μέσω του Τσούτσια, ότι ο Μητσοτάκης τους μάζεψε στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή μιλάμε για χαβαλέ, πολιτική καθενίου, δεν το συζητώ. Δηλαδή σήμερα η πολιτική είναι ανάμεσα στον τακάπο του κυρίου Στάθη Χρυστοδουλόπουλου, στον τράι του Θανάση Βάλαρη, στο αλφιέρε του Τάσου, δεν θυμάμαι το επώνυμό του, στον Μπιτ και τα λοιπά, και στην βιβλιοθήκη. Αυτό είναι το, όταν λέμε σήμερα πολιτική, είναι καθενείο κανονικά, θα το, αλλά τι ωραία που το περιγράφει ο Ηλίας Κανέλης, θα τα πούμε σε λίγο. Κάντε λίγη υπομονή, θα κάνουμε διαλυματάκι εδώ. Και το διάλειμμα μας έρχεται, αφού σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερο από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου, mitropolitiko.edu.gr. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και ερχόμαστε για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
0: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
11: Τον εξώστη.
14: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
14: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
14: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
15: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες μειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τη Δόνδο Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Δάσου Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και την πλατεία Υποδαμίας. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ελλάδας και Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο χαρακτηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου τη συμφωνία που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα, του νέου συστήματος αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας μας. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων εναντίον σιδηροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: σχολικά είδη. Πατεράδες, μανάδες, μαζί με τα πουλάκια τους, με τα πουλάκια σας, καλά κάνατε και πήγατε να φωντιαστείτε. Λοιπόν, όπως σας είδα εκεί στο Golden. Λοιπόν, κύριε... Α, να υπενθυμίσω μόνο ότι ο Σεπτέμβριος παίρνει μη. Ο Οκτώβριος δεν παίρνει μη. Το κάνουμε ανάποδα, το συνδύουμε ανάποδα. Τον προσφωνούμε Οκτώβριο λανθασμένα και Σεπτέμβριο λανθασμένα. Σεπτέμβριος. Ναι. Ο Οκτώβριος. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη.
1: Εκ των όμβρων νομίζω, από τους όμβρους, στα νερά, όχι.
0: Είσαι πάντα. Θα αξιολογηθείς για τις αβαδιάτες εκπομπές, έρχεσαι μαζί, παρέα.
1: Λοιπόν, θυμίζει κάτι το λεκανοπέδιο από σήμερα, από τέλος Σεπτέμβρη, που έχουν ανοίξει τα σχολεία, πώς να σου το πω. Από φουλ τέλος πάντων πρόγραμμα κυκλοφοριακά.
0: Α, γύρισε, γιατί χθες το μεσημέρι καλά ανέβηκα. Ναι. Χρησιμοποίησα την Κηφισού και ανέβηκα καλά επάνω.
1: Ναι, μέχρι χθες όπως το λες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ καλή εικόνα. Μάλιστα. Σήμερα ξαφνικά πολύ πράγμα. Δεν τολμώ να φανταστώ δηλαδή από 11 Σεπτέμβρη και μετά τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Εκτός από...
0: Είναι αυτό που γίνεται πάντα, αυτό που ζούμε εδώ.
1: Ναι.
0: Μέχρι να περιμένουμε. Το ένα χρόνο να κυλήσει και να έρθει το τέλος των πανελλαδικών.
1: Ναι, σωστά.
0: Τότε ξεμπερδεύει η ιστορία.
1: Σωστά. Να αρχίσω και πάλι από το Σκαραμαγκά στα γρήγορα για όσες και όσους δεν το γνωρίζετε. Λόγω πτώσης δικυκλιστή νωρίτερα, υπάρχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βγαίνοντας προς τα έξω δηλαδή την Αθηνών Κορίνθου. 2 χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα ισχυστού, η οποία έχει επηρεαστεί από αυτό το συμβάν. Το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να φτάσει φυσικά στο σημείο που είχε πέσει ο δικυκλιστής. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί ακόμα και αυτή τη μικρή λέα έρισμα είναι στην Αθηνό Κορίνθου, δεν είναι λέα εκεί πέρα. Δεν το αφήνουμε ελεύθερο ούτε καν αυτό. Η Κηφισού στο ανωδικό ρεύμα κρατηθείτε από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Όλος ο ανωδικός άξονας Συγκρού, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου γεμάτος αυτοκίνητα. Κάθοδος Μεσογείων στον Χολαργό το ίδιο. Η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καραίο ομοίως. Και μεγάλο πρόβλημα εδώ και πολλή ώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Από την Ιετιώνη Ακτή και το Υπουργείο Ναυτιλίας πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύσιο τα τρένα και τη Γούναρη, δεξιά δηλαδή και δεξιά, όλο δεξιά, έχετε πρόβλημα και στην Ακτή Μιαούλη όμως προς την πλατεία Ρολογιού. Σας είπα μόνο τα βασικά για να καταλάβετε να πάρετε το νόημα.
0: Το πήραμε το νόημα.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, κάντε λίγο υπομονή. Με το κείμενο του Ηλία Κανέλη θα προλογίσω σε λίγο τους καλεσμένους μας Σάκη Μουμτζή και Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview, για να κάνουμε και το ποδαρικό στην καινούργια χρονιά. Λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος είναι ίδιος, είναι απαράλλακτος, είναι ακριβώς με τα ίδια μυαλά του 2015, όταν λέγω την τζάμπα τα rebranding, τζάμπα τα λεφτά που δίνονται, νομίζω ότι κάνω χαβαλέ και ότι επειδή γενικώς δεν τον πάω, ότι του βρίσκω πάντα αρνητικά. Λοιπόν, αυτά που είπε θα τα σχολιάσουμε κατά τις 9:30 με τον Νίκο Φιλιππίδη, όπως θα σχολιάσουμε και τα όσα κάνει υπέρ των Παταχτσίδων ο Νίκος Ανδουλάκης για τα δάνεια κατοικίας. Αλλά αφήστε τα να πούμε, αυτά τα πούμε στις 9:30. Τώρα, για να καταλάβουμε όμως, κυρίες και κύριοι, τι σημαίνει. Α, τώρα που είδα τον Γιάννη Καντέλη, μπράβο στο Γιάννη, έτσι νωρίς για να ετοιμαστεί για την εκπομπή, θα πρέπει κάποια στιγμή, μάλλον θα το συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Είχε ένα εξαιρετικό άρθρο ο Μιχάλης Αργυρού. Ποιος είναι ο κύριος Αργυρού? Ο κύριος Αργυρού είναι προϊστάμενος στο οικονομικό γραφείο του Πρωθυπουργού, προχθές την Κυριακάτικη Καθημερινή, με τον τίτλο «Τελειώνει ο μισθός στις 15 του μήνα», όπως διατείνεται η αντιπολίτευση. Από κάτω απαντά ο ίδιος στον τίτλο. Τι λένε τα στοιχεία των δαπανών με κάρτες? Ο κύριος Αργυρού λοιπόν χρησιμοποιεί στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος με τη χρήση των πιστωτικών χρεωστικών και πιστωτικών. Χρεωστικές είναι οι περισσότερες, λιγότερο οι πιστωτικές φαντάζομαι. Εκτός και αν κάποιος έχει την άνεση να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα και να κάνει αγορές παίρνοντας ένα βαρύ επιτόκιο. Αλλά κυρίως πια χρησιμοποιούμε χρεωστικές κάρτες, δηλαδή έχουμε το μισθό μας στην τράπεζα και με τη χρεωστική κάρτα πληρώνουμε μέσω της τραπέζης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Αργυρού χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος και από ό,τι κατάλαβα.

0: από το άρθρο που διάβασα, θα συζητήσουμε και αυτά με τον Νίκο Φιλιππίδη, δεν προκύπτει όλο αυτό που λέει η αντιπολίτευση, το οποίο μάλλον για παραμύθι μου κάνει ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, αδέλφια. Αλλά νομίζω με τον κύριο Αργυρού θα μιλήσετε με τον Αντώνη και τον Γιάννη. Όπου ο Αντώνης ο Αντζολέτος, όπου Γιάννης ο Καντέλης. Πώς λέμε, Κούτρας Τζούνος, τώρα έχουμε Αντζολέτος Καντέλης, το καινούριο δίδυμο. Α, στο δίδυμο. Το ήταν δικάβαλο το η μοτοσυκλέτα με τον Κούτρο και τον Τζούνα, με τον Τζούνο και τον Κούτρα, τώρα έγινε τρικάβαλο γιατί ανεβαίνει και ο Λέτης Παπαδόπουλος απάνω. Ωραία. Λοιπόν, αλλά προσέξτε τώρα τι σημασία που έχουν σε όλα αυτά τα οικονομικά αυτό που λέει και κάνει η κυβέρνηση και μπράβο της, δηλαδή η αποπληρωμή του χρέους. Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Οι εύκολες αποφάσεις κοιτάζουν αποκλειστικά το σήμερα. Οι δύσκολες κοιτάζουν την επόμενη γενιά. Γι' αυτό και αξίζει να μιλήσουμε λίγο ακόμη για το χρέος. Τα δάνεια του πρώτου μνημονίου δεν έχουν επιτόκιο 1,5%. Έχουν κειμενόμενο επιτόκιο Euribor συν 0,5%. Αυτό σημαίνει περίπου 3%. Αναχρηματοδοτούμε απλώς τις λήξεις και διατηρούμε έτσι την παρουσία μας στις αγορές. Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δις ευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δις ευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό. Τις κάνουμε με τα ταμιακά διαθέσιμα και με το πλεώνασμα που ήδη έχουμε και λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων δεν μπορούμε να δαπανίσουμε σε παροχές. Και επειδή αυτά τα χρήματα αποδίδουν λιγότερο από όσο μας κοστίζει το χρέος, μας συμφέρει να το μειώνουμε. Το 2032 θα αντιμετωπίζαμε μια πραγματική δημοσιονομική νάρκη. 25 έως 30 δις ευρώ από αναβαλλόμενους στόχους της κρίσης θα άρχισαν να προστίθενται στο χρέος. Ακόμη και μετά την κατανομή τους, σε βάθος 20 ετίας, θα έπρεπε να πληρώνουμε περίπου 1,5 δις ευρώ επιπλέον κάθε χρόνο. Με τις πρόωρες αποπληρωμές, εξουδετερώνουμε αυτή την άρκη από τώρα. Εξοικονομούμε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από τόκους, δηλαδή τα μισά, και κλείνουμε οριστικά ακόμη μία εκκρεμότητα της κρίσης. Η βιωσιμότητα του χρέους συνδέεται μεσοπρόθεσμα με το δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Όσο δηλαδή μειώνουμε το χρέος, τόσο αυξάνουμε τις δυνατότητες να στηρίζουμε τους πολίτες και να ενισχύουμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά την πρακτική του να μεταφέρει τα βάρη της στο μέλλον. Δεν θα κάνουμε το ίδιο. Δεν θα στείλουμε ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας.
0: Σας έλεγα λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν μιλάω για τον Κυριάκο Πυριακάκη και αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα. Όπως ήταν το 2015, είναι και σήμερα. Βέβαια, έχει κάποιους ανθρώπους σοβαρούς γύρω του. Τώρα, μάλλον δεν θέλει να τους ακούσει, διότι δεν ξέρει πού να απευθυνθεί ο Αλέξη Τσίπρα. Θα απευθυνθεί στο σοβαρό κομμάτι της κοινωνίας ή θα απευθυνθεί σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο θέλει να τρέφεται. Δεν λέω αν είναι σοβαρό ή μη σοβαρό. Απλώς λέω υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να τρέφεται με τον λαϊκισμό. Και ξαναγυρίζουμε πάλι στο ίδιο έργο θεατές με το θέμα των τραπεζών. Ό,τι αντίληψη είχε για τις τράπεζες ο Αλέξης Τσίπρας τις διατηρεί. Αγαπητέ μου Γιώργο Πένταρη, μου γράφετε χθες ότι αυτό που προωθώ εγώ, την κατάργηση των μικρών επιχειρήσεων, είναι θανάσιμο λάθος. Μας δεν επιχεί να κλείσουν οι φούρνοι για να γίνει ένας τεράστιος που θα τροφοδοτεί όλη τη χώρα. Και αυτό με την Πεσινέ είναι λάθος. Δεν είναι καθόλου λάθος με την Πεσινέ, αγαπητέ μου κύριε Πένταρη. Δεν είναι καθόλου λάθος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μην χαθώ εγώ στο παρελθόν. Αυτό που προσπάθησε να πει χθες ο Κώστας Τούπας και εξακολουθώ να λέω και εγώ, το λέω και εγώ και χαίρομαι πολύ που το λένε και άλλοι άνθρωποι για να μπορούμε να μην θεωρείτε ότι εγώ λέω τη μοναδική αλήθεια που δεν το πιστεύω, ότι ξέρω έχω τη μοναδική αλήθεια πάνω μου, είναι ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δώσουν, να αυξήσουν το μισθό του υπαλλήλου τους. Αυτό προσπαθώ να πω. Δεν μπορούν εκ των πραγμάτων, διότι δεν έχουν την οικονομία κλίμακος όπως το εξηγούσε χθες ο Κώστας Τούπας και τα γράφει στο liberal.gr για να το πετύχουν αυτό. Μην χαθούμε όμως τώρα σε αυτήν την ιστορία, θα την ξαναπιάσω στις 9.30 με τον Νίκο Φιλιππίδη. Τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Ξανά μανά το καρτέλ των τραπεζών, ξανά μανά η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που συνιστά καρτέλ, αλλά αλήθεια, χθες μίλησε για καρτέλ ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ δεν λέω αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά εγώ να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Να δεχτώ ότι υπάρχουν καρτέλ. Ωραία. Για να μπω στη λογική του δηλαδή. Αλήθεια, θα τον ρωτούσα, κύριε Πρόεδρε, καρτέλ στην ενέργεια δεν έχουμε? Ή έστω καρτελάκι, άντε να μην έχουμε καρτέλ μεγάλο. Τίποτα κανένα καρτελάκι όπως διατείνεται και ένα μέρος της κοινωνίας στην οποία απευθύνεστε κύριε Τσίπρα. Δέχεται, αποδέχεται ότι υπάρχει καρτέλ στην ενέργεια. Γιατί δεν το θίγουμε, κάνει τζιζ αυτό? δηλαδή υπάρχουν εκεί κάποια πράγματα που δεν σας επιτρέπουν, κύριε πρόεδρε μου, να αναφερθείτε στο καρτέλ, αφού λέτε ότι υπάρχει καρτέλ και καταδεικνύεται το καρτέλ τραπεζών. Ο ίδιος, το καρτέλ ενέργειας γιατί το βγάζουμε απ' έξω, κύριε πρόεδρε, θα του έλεγα αν τον είχα απέναντί μου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας ξαναμανά τα ίδια πράγματα, ονειρεύεται μία τράπεζα την οποία θα πηγαίνει ο επιχειρηματίας μαζί με τον πολιτικό αλαμπρατσέτα και θα λένε στον τραπεζοδιευθυντή, βγάλε παιδί μου ένα δάνειο στον επιχειρηματία γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Αυτή η οικονομία, κύριε Πένταρη μου, τελείωσε, δεν υπάρχει. Είναι μία από τις αιτίες που φέρανε αυτό που ονομάζεται χρεοκοπία. Δεν λέω ότι εκεί οφείλεται η χρεοκοπία, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι ένα πράγμα παλιό που πρέπει να το αλλάξουμε αν θέλουμε να εξυγχρονίσουμε τη ζωή μας και αν θέλουμε να ανεβάσουμε το βιωτικό επίπεδο των παιδιών μας και των εγγονών μας με πραγματική οικονομία και όχι με εκείνο το παλιό το καρτικό δίαιτο που δεν έχει πέραση πια. Δεν αποδίδει πια. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας σε επανάληψη του εαυτού του όπως το 2015.
2: Όμως νομίζω ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την αγορά και ιδίως την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι η συσσόρευση ολιγοπολίων σχεδόν σε κάθε κλάδο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμπιέζει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους, φυσικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κάτι το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί πάρα πολύ. Και αντιλαμβάνεστε ότι όπου υπάρχουν ολιγοπόλια δεν είναι καθόλου εύκολο να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα, κυρίως η μεσαία και η μικρή. Και ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Είναι με επίσημο τρόπο καρτέλ. Έχουν και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να τους αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό σε κανένα άλλο κλάδο. Και το λέω αυτό διότι οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι για να μπορέσει κανείς πέρα από τις υπέρογγες χρεώσεις, αλλά για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη τον δανεισμό. Και αυτό δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτό είναι το παραμύθι βέβαια, αυτό που σερβίρεται είναι το παραμύθι, γιατί είπαμε, άντε, κάποτε ήταν ψεύτης, αλλά συνεχίζει να είναι ψευτράκος. Και σήμερα στο liberal.gr υπάρχει άρθρο που λέει ότι ο τραπεζικός δανεισμός έχει ανοίξει και φτάσει στα επίπεδα των 16 δισεκατομμυρίων. Με ενυπόγραφο άρθρο του κύριου Βελμάχου, διαβάστε liberal.gr. Λοιπόν, συσσωρεύονται πολλά αυτά με αυτά που θα συζητήσουμε με τον Νίκο Φιλιππίδη. Απλώς να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τον Αλέξη Τσίπρα του 2026-27 κερδάμε σύντροφοι, που υποτίθεται ότι είναι άλλος από το 2015.
3: Ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, ένα από τα λάθη μου. Λέτε κλείσαμε τις τράπεζες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα, και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση, έχοντας βεβαίως ένα μικρό εφεσιακό κόστος είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls, αλλά για να πάμε και στο παρόν.
4: Έπρεπε να τις κλείσετε
3: βεβαίως,
4: μόνοι σας.
3: Επόμενη, βεβαίως.
4: Την επόμενη των εκλογών. Βεβαίως.
0: Αυτό είναι το 26 σκέψη του πολιτικού ανδρός, ο οποίος είναι αλλαγμένος πάνω απ' όλα. Είναι ένας άλλος Αλέξης. Προσέξτε, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αντιμετωπίζει στο μυαλό του, στην αντίληψή του, ή αυτό το παραμύθι πουλάει, δεν ξέρω, επιλέξτε οι φίλοι του, επιλέξτε τι θέλετε να είναι, πουλάει το παραμύθι ή είναι η αντίληψή του, δεν ξέρω πραγματικά, γιατί λέει τώρα, όπως μας είπε, δεν ξέρει, τότε δεν ήξερε πώς θα το κάνει, αλλά τώρα ξέρει πώς θα το κάνει. Δηλαδή την ίδια καταστροφή, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άποψη Πορτοσάλτη, γνώμη Πορτοσάλτη ως προς την καταστροφή. Αλλά αντιμετωπίζει την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών σαν καρτέλ. Σαν καρτέλ, δηλαδή στην αντίληψη μέσα ότι είναι καρτέλ. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, αν έχουμε καρτέλ στις τράπεζες, στην ενέργεια πρόεδρα δεν έχουμε καρτέλ. Έστω καρτελάκι ρε παιδί μου, όχι μεγάλο καρτέλ, ένα καρτελάκι μικρό εκεί δεν έχουμε. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. Ωραία πράγματα, πραγματικά ωραία πράγματα. Και μετά λένε γιατί είναι μπροστά ο Μητσοτάκης, διαρωτώνται και ενοχλούνται. Όχι μόνο διαρωτώνται, πρόσεξε, όχι μόνο διαρωτώνται, ενοχλούνται κιόλας όταν ο Μητσοτάκης είναι μπροστά. Διότι το 40% των πολιτών, και ποιο είναι αυτό το 40%, το περιγράφει τόσο ωραία ο Ηλίας Κανέλης, έρχομαι, θα το ακούσετε σε λίγο, σήμερα στα νέα το περιγράφει. Διαβάζω. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Οι 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της MRB Ιουλίου 2026. Από αυτό τους 8 στους 10, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% των αποφύτων του Μητροπολιτικού Κολεγίου βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
5: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
10: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
11: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
12: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
13: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
14: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
13: Γιάννης Τζούνος.
14: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
15: Και τελείωσε η υπόθεση.
13: Νότης Παπαδόπουλος.
16: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
13: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
17: Πώς εδώ ήτανε.
18: Γεια σας.
19: Καταπληκτικό.
0: Ό,τι θα ακούτε τώρα από μένα είναι το κείμενο, ένα μέρος του κειμένου που γράφει σήμερα ο Ηλίας Κανέλης στην στήλη του στα εφημερίδα Τα Νέα. Επαναλαμβάνω, ό,τι σας διαβάζω τώρα δεν είναι δικό μου. Αν όντως ο Νίκος Τσούτσιας εκφράζει το Σαμαρά, κάνει ότι δεν κατανοεί ακόμη ένα πράγμα, ότι η χώρα όπως και ο κόσμος όλος έχουν αλλάξει πολύ. Η χώρα κινδύνεψε από τον Αλέξη Τσίπρα, τον πολιτικό που κέρδισε τις εκλογές από τον Αντώνη Σαμαρά. Μάλιστα, μετά το παρολίγον καταστροφικό δημοψήφισμα, ο Σαμαράς δεν κατάφερε να ηγηθεί του ναι, γι' αυτό άλλωστε και παραιτήθηκε, χωρίς μάλιστα επί της ουσίας να έχει φροντίσει για αξιόπιστη συνέχεια. Είτε το θέλετε όχι, συνεχίζει ο Κανέλης. Την προοπτική την έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με ψήφους όχι μόνο των κομματικών αλλά και πολλών από όσους είχαν βρεθεί στο κίνημα «Μένουμε Ευρώπη». Η Νέα Δημοκρατία που αρχικά ανέτρεψε και στη συνέχεια σε όλες τις αναμετρήσεις συνέθλιψε τον Τσίπρα, κυβέρνησε ακριβώς έχοντας την υποχρέωση να συμπεριλάβει στα κυβερνητικά σχήματα πρόσωπα που εκπροσωπούνταν σε αυτήν την τάση. Και για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμη και σήμερα τα πρόσωπα αυτά κατά κύριο λόγο κάνουν τη διαφορά, πολεμώντας το πελετειακό κράτος και εργαζόμενοι για τις μεταρρυθμίσεις. Συνεχίζω από τα νέα του Κανέλη. Είναι τα πρόσωπα που επιπλέον παρεμβαίνουν στις δημόσιες αναμετρήσεις, δίνοντας τον τόνο στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο Φλωρίδης, η Μενδώνη, ο Χρυσοχοίδης αλλά και ο Πιερακάκης και στη Βουλή ο Κερίδης δεν είναι πρόσωπα που θα μπορούσε να τα πει κανείς τυπικούς δεξίους, αλλά αυτά τα πρόσωπα κάνουν το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς. Φυσικά, οι εκ του λαός προερχόμενοι συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο στα πράγματα. Ενώ προσωπικότητες όπως ο Παπασπύρου, η Κεραμέως, όπως ο Παπασταύρου, με συγχωρείτε, η Κεραμέως αλλά και ο Κυρανάκης που προέρχονται από το κόμμα δεν είναι τυπικοί νεοδημοκράτες και με τον τρόπο τους κυβερνούν όχι μόνο με συνενέσεις αλλά και με ρήξεις. Με έναν τρόπο δηλαδή ακολουθούν τις προσωπικότητες τις οποίες είχε στηριχθεί στις κυβερνήσεις του και ο Σαμαράς, σε ποιους στηρίχθηκε άνω κάτω τελεία. Στουρνάρα, Χρυσοχοίδη αλλά και Μανιάτη, Χριστοφιλοπούλου, Παντελή Καψή, από όπου ξεκίνησε η ιστορία που σας έλεγα προηγουμένως το μήνυμα του Παντελή, καλημέρα Παντελή μου, και βέβαια στην αρχή στον αξέχαστο καθηγητή Αντώνη Μανιτάκη. Και είναι λογικό, είναι πρόσωπα που έχουν φάει την πολιτική με το κουτάλι. Καταλήγει ο Κανέλης. Με ποιους να πάει ο Μητσοτάκης? Με τους διάφορους κομματικούς που απλώς προσκολώνται στο κράτος? Ή με τον Νίκο τον Νικολόπουλο? Ή με τον Καμπόσο? Ή τον Τζαβάρα και τον Κόκκινο Πάνο, με τους οποίους σχεδιάζει να πορευτεί ο Σαμαράς? Αν ήταν σε τέτοια ανάγκη, πιστεύω ότι θα είχε ήδη πει: «Κύριε, όχι με αυτούς, ας γίνει αλλιώς το θέλημά σου». Σάκης Μουμτζής, Θεσσαλονίκη, liberal.gr, Καθημερινή, και Δημήτρης Βασιλιάδης, Θεσσαλονίκη, Interview. Καλημέρα σας αγαπητέ Σάκη.
15: Καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Βασιλιάδη, καλό μήνα.
17: Καλημέρα, επίσης καλό μήνα σε όλους.
0: Καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, καλό μήνα. Λοιπόν, προηγήθηκε η ραδιοφωνική μας συνάντηση, κύριε Βασιλιάδη. Σάκη, σε ακούω. Τσούτσιας, Σαμαράς, Μητσοτάκης. Τι λες για το έργο?
15: Κοίταξε, νομίζω χθες ήσουν πολύ σαφής στην τηλεόραση του Sky. Επειδή παρακολούθησα κάποια πράγματα, το πρόβλημα του Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν ούτε τα ελληνοτουρκικά, ούτε η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών κτλ. Το πρόβλημα είναι, αποδεικνύεται ότι είναι βαθύτερο, ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήθελε να συγκυβερνήσει. Το έθιξε χθες εμέσως στα όσα είπε στην τηλεόραση του Sky. Ήθελε να συγκυβερνήσει. Στη Νέα Δημοκρατία ισχύει ο κανόνας: όποιος χάνει φεύγει. Έτσι είναι. Δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, φεύγει από από την αρχηγία του κόμματος.
0: Από την ηγεσία.
15: Ναι, είναι η ηγεσία και κάθε δικαίωμα να φέρει το δικαίωμα να σχολιάζει. Όπως έκανε ο Έβερτο, όπως έκανε ο επίτιμος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όπως δεν έκανε ο Κώστας Καραμαλής για τους γνωστούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει, μπορούσε ο Αντώνης Σαμαράς να γίνει ένας εκπρόσωπος της δεξιάς τάσης της Νέας Δημοκρατίας, παραμένοντας μέσα στο κόμμα. Δεν είναι τυχαίο, Άρη μου και κύριε Βασιλιάδη, ότι από το 2019 που ανέλαβε την διακυβέρνηση ο Μητσοτάκης, όλα αυτά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που τώρα κατακατηγορεί ο Αντώνης Σαμαράς ότι πασοκοποίησαν τη Νέα Δημοκρατία, ήταν και τότε υπουργοί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Δική του υπουργοί. Δική του.
15: Δική του, ναι, και δική. Ναι. Λέω, ήταν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και ο Σαμαράς από το 2019 και το 2023 στήριζαν αφαντών το Μητσοτάκη. Αυτοί ήταν τότε υπουργοί όλοι, πριν του Φλωρίδη. Άρα αυτό το οποίο λέει εκ των υστέρων για πασοκοποίηση της Νέας Δημοκρατίας είναι είναι πρόφαση.
0: Τελεία, τελεία. Σάκη, θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Κύριε Βασιλιάρη, να προλάβουν οι κάποιοι φίλοι, ξέρετε τι συμβαίνει. Θέλουν να πάνε στο γραφείο, αλλά λένε να ακούσουμε την τελική κουβέντα. Κύριε Βασιλιάρη, δύναται να ιτηθεί ο Μητσοτάκης και σε ποιο βαθμό να ιτηθεί από τον Αντώνη Σαμαρά, ναι ή όχι, με αυτά που βλέπετε έως τώρα? Σε ένα λεπτό θα το αναλύσετε αργότερα. Σε ένα λεπτό.
17: Λιγότερο από λεπτό, ένα φίλο με χθε μου είπε: μπορεί ο κύριο Σαμαρά να βγάζει πιο συχνά τον κύριο Τσούτσια. Κάνει καλό το Μητσοτάκη.
0: Δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ και τους δύο. Συνεχίζουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
18: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
19: Ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι full, baby. Life casino glamorous for you and me. Bwin.
20: Η ώρα είναι 9.
21: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
22: Perfume Lab, με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
23: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
24: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
25: Πέλα FM.
26: Της τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
27: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
28: Έλα στην παρέα μας, φαντάζε.
27: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό μήνα, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες κάτω από συνθήκες που ερευνώνται συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών και δύο γυναίκες, η μία 27 ετών, και τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών ανθρώπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, λόγω πτώσης και τραυματισμού δικυκλιστή νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής προς Καραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον Ανωδικό Άξονα Συγκρού, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη και στην κάθοδο της Μεσογείου στο Χολαργό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με την βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Η Συμφωνία Ελλάδος-Ισραήλ που υπογράφηκε χθες για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου συστήματος δηλαδή αντιεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας, αποτελεί άμεση συνέχεια της Συμμαχίας Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Πρόσθεσε ότι η συμμαχία σφυριλατήθηκε πριν από μία δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο και η χθεσινή συμφωνία αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ. Προθεσμία να απολογηθούν αύριο έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες στην Κυψέλη, όπου εντοπίστηκε το νεκρό βρέφος. Πρόκειται για έναν Έλληνα, μία καταδήλωσή της Γερμανίδα και έναν ακόμη άνδρας αφγανικής καταγωγής. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλεια για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Η αστυνομική προανάκριση για το νεκρό βρέφος συνεχίζεται, καθώς από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι το μωρό δολοφονήθηκε έχοντας δεχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη του. Νέκρος εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα, στο Δήμο Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η υπεύθυνη του κάμπινγκ ενημέρωσε την αστυνομία λίγο πριν τις 8 εχθές το βράδυ. Πρόκειται για αλλοδαπό υπήκοο Ινδίας. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου του. Μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψαν οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντόπισαν επιχείρηση που είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Ωστόσο, είχε πουλήσει εκδίδοντας τιμολόγιο μόνο για τα 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά. Οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά χίλιους κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο πλήγμα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων αντίον της αεροδρομικής αποθήκης στο Κίεβο. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανέφερε ότι στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και στην Οδυσσό, καθώς και στις περιοχές που περιβάλλουν αυτές τις πόλεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό μάτς που κρίθηκε στην παράταση, η εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε την Ισπανία με 108-106 για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 27, διατηρώντας ζωντανές ελπίδες για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα ηπειρωτικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις σποράδες και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, στην ουσία διάγουμε το πρώτο πραγματικά δύσκολο κυκλοφοριακά πρωινό μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Μεγάλα μποτιλιαρίσματα σε πολλά σημεία του Λεκανοπεδίου. Αρχίζουμε από τον Σκαραμαγκά που είχαμε νωρίτερα πτώση δικυκλιστή στο ύψος λίμνης Κουμουνδούρου και ακόμα έχουμε μποτιλιάρισμα, μεγάλη καθυστέρηση σχεδόν από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αμέσως μετά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τα παλιά ΤΕΗ δηλαδή, προς και μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί ιδιαιτέρως και η λεωφόρος Σχιστού με 2 χιλιόμετρα αναμονής. Στον Πειραιά, στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, μεγάλη καθυστέρηση από τα λιπάσματα προς την Ιετιόνια Ακτή, τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ, τα τρένα δηλαδή, και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και στην Κηφισού όμως και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από το ύψος της Ιεράς Οδού και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείον και κατά μήκος του Χολαργού, υπάρχει σημαντική καθυστέρηση. Η Κηφισίας ανατμήματα στα συνήθεια υπό τα σημεία έχει σημαντικές καθυστερήσεις. Η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματά της, ανάμεσα στην Ηλιούπολη και την Κεσαριανή ανατμήματα. Και ο ανωδικός άξονας Σύγκρου Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
2: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Το καλοκαίρι συνεχίζεται εννοείται. Σας εύχομαι ότι καλύτερο. Τραγουδίστε να το πούμε, παρακαλώ κυρία Σταματίου.

0: Σήμερα στα τραγούδια είμαστε σύμπραξη Κωνσταντίνα Βαρσάμι και ο Μιλών. Για να βγάλουμε ωραίο αποτέλεσμα. Συνεργατικό. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, και για εσάς που κατοικείτε και συγκατοικούμε εδώ στην Ελλαδική Επικράτεια, και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό αλλά συναποτελείτε συμπατριώτησες και συμπατριώτες στην πρωινή ραδιοφωνική μας παρέα και συντροφιά, εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο, υγεία, να πορευτούμε το μήνα Σεπτέμβριο που είναι ένας γλυκός μήνας, και εσείς απ' έξω και εμείς μέσα, που για μας είναι καλοκαίρι ακόμη, να τον απολαύσουμε. Έλεγα νωρίτερα ότι για να φτιάξουμε την Αθήνα μας, αυτό που λέμε να προσπαθήσουμε να ο δημόσιος χώρος να μην είναι κάτι που μας προκαλεί απέχθεια, να μην είναι κάτι που είναι, έτσι πώς θα το πω, που βγάζουμε το χειρότερό μας σε αυτό και την χειρότερη μας συμπεριφορά, να μην δείχνουμε ότι μας προκαλεί δυσανεξία το δημόσιος χώρος, αλλά να τον αγαπήσουμε αυτόν τον δημόσιο χώρο σαν να είναι το χωριό από το οποίο μαζευτήκαμε όλοι και ήρθαμε εδώ. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, να καλέσετε, να το δούμε όμως, να καλέσετε σε μια παστρατιά τον Περιφερειάρχη Αττικής μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Αυτός που είναι τώρα, αυτόν έχουμε. Μπασιτός δεν είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να μας τύχει, αλλά αυτόν έχουμε. Και μέχρι να κατεβάσει τους 5 βαθμούς θερμοκρασία, γιατί στο τέλος της ετίας θα είχε ρίξει στην Αθήνα τη θερμοκρασία κατά 5 βαθμούς, και μάλιστα αυτό το είχε χρησιμοποιήσει το επιχείρημα και η καλή μου κυρία Διαμαντοπούλου. Διάβαζα κάποια κομμάτια το Σαββατοκύριακο, τα οποία υπενθύμιζαν ότι η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει μάλιστα τότε, στην Καθημερινή τα διάβαζα αυτό, ότι επειδή είναι δύο πόλοι αντίθετοι, ο Δούκας με την Διαμαντοπούλου στο Πασόκ, προς το τι πρέπει να κάνει το Πασόκ μετά, λέγανε «Α, και η κυρία Διαμαντοπούλου είχε προλογίσει και είχε παρουσιάσει τον Χάρη Δούκα ως υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων με το Πασόκ, και ότι είχε επικαλεστεί η κυρία Διαμαντοπούλου, θα ρίξει και τη θερμοκρασία 5 βαθμούς». Ω, να ρωτήσω, κυρία Διαμαντοπούλου, σε ποιους βαθμούς είμαστε τώρα, πόσο έχει πέσει θερμοκρασία, 1 βαθμό, 2, 3, σε ποια κλίμακα είμαι ακριβώς. Λοιπόν, άρα λοιπόν, στον Πρωθυπουργό πάλι εναπόκειται να τους πάρει και τους δύο μαζί και να τους πει: πάμε να φτιάξουμε την Αθήνα να είναι μια Αθήνα η οποία δεν θα ζέχνει, δεν θα έχει αυτή τη μαυρίλα και τη σκοτεινιά, να ξεβρωμίσουμε τους τοίχους από τη μαλακία κάθε παιδιού μας, το οποίο προφανώς λέει «γονίδες μου», σκοπίμως χρησιμοποιώ τη λέξη «γονίδες», δεν είναι σωστή, «γονίδες μου, πού είστε, σας χρειάζομαι, σας έχω ανάγκη, και μέχρι να σας βρω μου τζουρώνω τους τοίχους». Λοιπόν, αυτά είναι τα ψυχολογικά, αλλά τα ψυχολογικά παράγουν ένα αποτέλεσμα που δεν είναι καθόλου ωραίο. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, φίλες και φίλοι, ότι η οποία Καθημερινή μίλησε με το, θα μου πείτε, με το Σύνταγμα τι γίνεται, πολύ σωστά μου το θέτει και μια κυρία της συντροφιάς μας, το καταλαβαίνω, θέλετε πάντα να μαθαίνετε τα νέα, η κυρία Χαρά Πετρουνάκου, μου λέει Πετρουνάκη, με συγχωρείτε, από την Καλλιθέα, μου λέει με το τι κάνουμε με το μνημείο του Αγνωστρατιώτη, κάνουμε ό,τι ακριβώς κάναμε έως τώρα, θα μείνει έτσι όπως το βλέπετε. Δηλαδή, προσέξτε, μην παρεξηγηθώ τώρα. Χθες ο Νικόλας Ζώης, από ό,τι καταλαβαίνω, μίλησε με τον κύριο Κώστα Βαρότσο. Ο κύριος Βαρότσος ανέλαβε να φτιάξει τη μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του κυρίου Δένδια. Λέει ο κύριος Βαρότσος, δεν μιλάμε για αλλαγές, αλλά για εργασίες ανάδειξης και συντήρησης, οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων στον καθαρισμό των μαρμάρων και των λίθων, στην αντικατάσταση των θαρμένων και σπασμένων τμήματων του, στην οργάνωση του φωτισμού του μνημείου, στην αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας κουλουπού. Δεν θα είναι βαριά πράγματα, θα είναι κάτι έτσι, μια ελαφρά ανακαίνιση. Και καταλήγει το ρεπορτάζ του Νικόλα Ζώη ως εξής, τελευταία παράγραφο σας διαβάζω. Αναφορικά με το αυτοσχέδιο μνημείο, δεν φαίνεται να καταγράφεται διάθεση απομάκρυνσής του. Με τον πολιτικό χρόνο να μετράει αντίστροφα για τις εκλογές, δεν θα ήταν σοφό να ξεκινήσει νέος γύρος αντιπαραθέσεων, καταλήγει το ρεπορτάζ. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό το οποίο θέλουμε να το αποτινάξουμε από πάνω μας. Ίσως σε αυτό το ρεπορτάζ κολλάει το άρθρο σήμερα του Χάρη Παυλίδη στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ο Χάρης Παυλίδης λοιπόν, ο εκδότης εφημερίδας Μανιφέστο, έχει ένα ωραίο άρθρο σήμερα στην εφημερίδα του με τον τίτλο «Το σύνδρομο της Καρδερίνας, φόβητρο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας». Το είχε πει ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα στο οποίο έχει την ψυχή Καρδερίνας. Δηλαδή, για να το πω πολύ απλά, χέζεται πάνω του στα δύσκολα. Λοιπόν, και εκεί πάνω, γι' αυτό όπως βλέπετε, κάνει μπου μια αντιπολίτευση ανύπαρτη, μπου τους κάνει και αμέσως κακαρώνουν, εκτός κάποιων θαραλέων και τολμηρών που βγαίνουν μπροστά ονόματα να μιλάνε, γιατί μετά που δεν είναι πολλοί, αλλά τώρα δεν έχω χρόνο να τους απαριθμίσω όλους και αν αδικήσω κάποιον θα αρχίσει το κλάμα. Λοιπόν, οπότε, αλλά κατά κύριο λόγο η Νέα Δημοκρατία αποτελείται από νεοδημοκρατόπουλα και νεοδημοκρατοπούλες, αναφέρομαι σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έχουν ψυχή Καρδερίνας. Το έχει πει 30 χρόνια πριν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πώς τεκμηριώνεται αυτό σήμερα? Ως εξής, προσέξτε. Εδώ τα πράγματα στον τόπο μας είναι: τα αφήνεις και γίνονται καθεστώς. Δηλαδή, κάτι που έπρεπε να αντιμετωπιστεί με την πρώτη, δηλαδή τελείωσε η μεγάλη κρίση του ξυλολίου. Πάει λοιπόν το κράτος, φοβάται να πάει ο Χάρης Δούκας γιατί είναι αριστερούλης, μάλιστα, για να μην θίξει τους αριστερούλιδες. Φοβάται να πάει ο Χάρης Δούκας, μάλιστα. Φοβάται να πάει ο Νίκος Δένδιας, που κι αυτός ήταν σε μια αγωνία για τον πατέρα Ρούτσι Απεργό Πείνας και είχε μεγάλη αγωνία τότε ο Νίκος Δένδιας και προέτρεπε μάλιστα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την κυβέρνησή του δηλαδή, να κάνει τα δέοντα έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο μπαμπάς Ρούτσι, που δεν έκανε ποτέ αυτό που ζητούσε μέσω της απεργίας πείνας, μάλιστα. Δεν τα κάνανε αυτοί. Αλλά ας πήγαινε τουλάχιστον, κύριε Πρωθυπουργέ, το κράτος, εσείς δηλαδή, μια που το εκπροσωπείτε, και να πει: παιδιά, δεν θα έχουμε αυτοσχέδιο μνημείο μέσα στο κεντρικό μνημείο της χώρας. Τελεία. Δεν το κάνατε, κύριε Πρωθυπουργέ μου. Φοβηθήκατε. Να η ψυχή της Καρδερίνας που τα έλεγε ο πατέρας σας. Δεν το κάνατε και τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. 5 μήνες πριν από τις εκλογές, ξέρω εγώ, 8 μήνες πριν από τις εκλογές, δεν ανοίγεις μέτωπο, το καταλαβαίνω. Αλλά ποια εντύπωση μένει στο κοινό? Σάκη Μουμτζή, θα σε ρωτήσω και θα απαντήσω αμέσως μετά μισό λεπτό, αφού προηγουμένως ακούσουμε τον Γιώργο Φλωρίδη για να μας εισαγάγει στο θέμα το οποίο συζητώ με τον Σάκη Μουμτζή, liberal.gr καθημερινή, και Δημήτρη Βασιλιάδη της Interview, αμφότερη εκ Θεσσαλονίκης. Πρώτα απ' όλα, Γιώργος Φλωρίδης, θες στην τηλεόραση του Sky.
1: Παίζουν και κάποια συστήματα τα ρέστα τους για να πέσει ο Μητσοτάκης.
2: Μα εδώ για χρόνια τώρα το κάνουν αυτό. Με συγχωρείτε, η συνωμοσία των Ντεμπών πού οργανώθηκε? Η συνωμοσία για την εκμετάλλευση, την πολιτική εκμετάλλευση των Ντεμπών, έτσι, όχι τραγωδία.
1: Ναι, αφήστε τραγωδία, λοιπόν, είναι υπαρκτή. Ναι. Εντός, εδώ συζητάμε.
2: Κατά συνέπεια, λοιπόν, δοκίμασαν τον ένα, δοκίμασαν τον άλλο. Κάποια στιγμή δοκιμάζαν την κυρία Καριστιανού. Μετά είδαν ότι μπορεί ο κύριο Ανδρουλάκη. Μετά ο κύριο Τσίπρα. Δεν
3: με τον Τσίπρα
2: αυτά.
3: Το ίδιο συμβαίνει με τον κύριο Τσίπρα.
2: Μα, αυτό δεν είναι. Πάλι δηλαδή τα δε σπρώξαν τα χαρτιά τους όλα πάνω στο Τσίπρα. Δεν τραβάει το άλογο. Ωραία.
1: Πώς δεν τραβάει? Κοντά στο 20% έχει. Γιατί, άσχημα είναι.
2: Πού το έχει?
1: Με το καλημέρα.
2: Πού το έχει?
1: Από το μπάνιο του ήρθε, από το σπίτι του, από το λαύριο που είναι. Και έκανε κόμμα.
2: Οι μέσες δημοσκοπήσεις κινούνται σε ποσοστό κάτω από το ποσοστό που πήρε όταν έχασε τις εκλογές το 23. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν τραβάει το άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα κρυθεί και αυτό.
1: Ναι.
2: Όμως.
1: Και σε αυτόν, είπατε, μιζάρουν τα συστήματα πάλι, κάποια τέλος πάντων.
2: Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Μα είναι ασφαλώς, δείτε λίγο. Ότι...
1: Γιατί όμως, ένα λεπτό, κύριε Πρωθυπουργέ, μην το προχωρήσετε, ένα λεπτό. Mm. Γιατί όμως τα συστήματα δεν θέλουν Μητσοτάκη και θέλουν Σαμαρά, Τσίπρα, Καριστιανού? Γιατί?
2: Μισό λεπτό.
1: Του χάλασε τα χατήρια? Δεν του πήγε με τα νερά του? Χάλασαν οι δουλειές? Τι έγινε?
2: Λοιπόν, αυτό το ξέρουν οι ίδιοι αυτοί που τα κάνουν. Διότι οι αφετηρίες όλων αυτών που έχουν ολιγαρχικές αντιλήψεις, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Εάν έχεις μια άποψη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, εγώ την καταλαβαίνω. Mm-hmm. Αν έχεις όμως μια ολιγαρχική αντίληψη που λέει θα έρθεις να προσκυνάς εμένα για να κυβερνάς, λέει μεγάλε, δεν γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, εμένα με βγάζει ένας λαός.
0: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν χθες. Αλλά εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από τον Δημήτρη Βασιλιάδη. Μάλλον πρώτα απ' όλα από το σχόλιο του Σάκη Μουζή και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βασιλιάδη. Σάκη, εκτός θέματος επί της ουσίας, ένα σχόλιο θα ήθελε για το μνημείο, σε παρακαλώ.
4: Ναι, λοιπόν,
3: Είναι μια πάγια κατάσταση αυτή. Η Νέα Δημοκρατία επιζητεί το χειροκρότημα των αντιπάλων της, δυσαρεστώντας τους δικούς της ψηφοφόρους. Αυτούς οι οποίοι ψήφισαν το πρόγραμμά της. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, η κυβερνητική πρακτική, δεν υπαγορεύεται από την ύπαρξη ενός παραμνημείου δίπλα στο μνημείο του αγνώστου, δίπλα στο εθνικό μας μνημείο. Λοιπόν, έκανε, πολύ κακώς έκανε η Νέα Δημοκρατία που το άφησε, και αν θέλετε την άποψή μου, και τώρα δεν είναι αργά να αποκαταστήσει την τάξη.
0: Και τώρα λες, μπορεί έτσι, μπορεί
3: φυσικά,
0: και τώρα.
3: Φυσικά, κυβέρνηση είναι. Έχει απίστευτη δύναμη. Η συνωμοσία των τεμπών, η συνωμοσία του ξυλολίου δεν υφίσταται. Ο πολιτικός εκφρασής έχει καταπέσει, έχει καταβαραθρωθεί. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να αποκαταστήσει την τάξη και να ικανοποιήσει το συντριπτικό μέρος του πολιτικού της ακροατηρίου, το οποίο άναυδο παρακολουθεί υπουργούς αμέτωχους σε αυτό το έσχος. Λοιπόν, το ξαναλέω, η ψυχή της Καρδερίνας είναι μία επίφαση. Η ουσία είναι ο φόβος. Ο φόβος μήπως πουν κάτι κακό για μας οι αντίπαλοι και κάτι που είναι όμως περιφρονητικό για αυτούς που σε ψηφίζουν, για αυτούς που σε στηρίζουν. Αυτό ήθελα να πω και ελπίζω κάποιοι να τα ακούσουν. Ζημία, όσο παραμένει αυτό το έσχος στην πλατεία Συντάγματος, η ζημία γίνεται στην ίδια την κυβέρνηση απέναντι στους δικούς της ψηφοφόρους.
0: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, συζητούμε λοιπόν επί της ουσίας για όλη αυτή τη ιστορία που αφορά τώρα στην δεξιά πολυκατοικία. Και είχαμε κλείσει με τον Δημήτρη Βασιλιάδη προηγουμένως. Κύριε Βασιλιάδη, δύνατε να διατυπώνω εκ νέου το ερώτημα. Δύνατε να έχει απώλειες και ποια στάξεω σύμφωνα με τα δεδομένα που έχετε έως τώρα μπροστά σας. Η Νέα Δημοκρατία από τον Αντώνη Σαμαρά.
4: Θα τα πω όλα. Κοιτάξτε, καταρχήν.
0: Δεν μας κρύβετε τίποτα, κύριε Βασιλιάδη.
4: Τίποτα.
0: Γιατί συνήθως κυκλοφορεί αυτό το τι μας κρύβουν. Ευτυχώς που είστε εσείς.
4: Μας κρύβουν πολλά και μας παγιδεύουν κιόλας. Καταρχήν θα σας πω ότι στις δημοσκοπήσεις της ίντερβιου τέρμα το ερώτημα πόσο πιθανό θεωρείτε να ψηφίσετε ένα κόμμα Σαμαρά. Τέρμα. Το κάνουμε ένα χρόνο. Είναι η απόλυτα δωρεάν διαφήμιση για τον κύριο Σαμαρά. Και φανταστείτε, κύριε Πορτοσάλτη και κύριε Μουμτζή, το ενδεχόμενο ο κύριος Σαμαράς τελικά να μην το κάνει. Λέω μικρό, αλλά φανταστείτε να μην το κάνει. Θα έχουμε θυσιάσει εμείς καμιά 10.000 ερωτηματολόγια. Θα έχετε θυσιάσει εσείς κάποιες ώρες ραδιοφώνου και κάποια άλλη τηλεόραση να μιλάνε για ένα κόμμα το οποίο τελικά δεν θα γίνει. Αν δεν γίνει. Άρα λοιπόν τέρμα αυτή η ερώτηση, γιατί απλά τον ευνοεί χωρίς να δίνει κάποιο είδους περιεχόμενο. Επίσης, κύριε Μουμτζή, διαβάζω το άρθρο σήμερα, το οποίο κάθε μέρα διαβάζω το άρθρο στο Λίμπερα. Λέτε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός στην εποχή του. Από πού προκύπτει ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός? Από πού προέκυψε? Εμείς κάναμε δημοσκόπηση και ρωτήσαμε μεταξύ Τσίπρα και Σαμαρά, γιατί και οι δύο κάναν πρωθυπουργοί, ποιος από τους δύο ήταν καλύτερος. Προφανώς κέρδισε ο Σαμαράς. Μέχρι εκεί. Από πού όμως προκύπτει ότι ήταν καλός ο ένας πρωθυπουργός, ο οποίος λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός έσκυζε τα μνημόνια και όταν έγινε τα επέγραφε? Από πού ποιος πού ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, όταν ξεχνάμε, δεν ξέρω αν το κάνουμε και συστηματικά ή επίτηδες, την παρουσία του Βενιζέλου ή το ρόλο του Βενιζέλου σε αυτή την κυβέρνηση για να γίνει αυτό που λέμε εμείς σήμερα, ότι στην εποχή του ήταν ο κ. Σαμαράς ένας καλός πρωθυπουργός?
0: Να απαντήσει. Μπήκατε με πολύ φόρα, κύριε Βασιλιάδη, σας χαίρομαι. Μπήκατε με.
4: Γιατί το υποβαθμίζουμε το γεγονός ή δεν το αναφέρουμε ότι δεν ήταν μόνος ο Σαμαράς αν ήταν καλός? Που κατά την άποψή μου δεν ήταν καλός. Ήταν ο πρωθυπουργός της συγκυρίας που έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βέβαια το έκανε και με λάθος χρονική σειρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, από πού και ως πού ήταν καλός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος μαζί με τον κύριο Βενιζέλο μας έβαλε τότε τον ΕΤΙΔΕ και τον πληρώνουμε μέχρι σήμερα ως ένφια, είτε έχει καλύβει είτε έχει παλάτι? Από πού προκύπτει? Ο κόσμος δεν είναι και τέτοιο, ξέρετε. Απλά επειδή είναι ο Δημοκράτες θέλουν να κατευνάσουν λίγο τον κύριο Σαμαρά και μπας και μήπως δεν το κάνει και τα λοιπά. Ναι, ήταν πολύ καλός πρωθυπουργός. Ναι, ήταν πρωθυπουργός της παράταξής μας και τα λοιπά. Τα καταλαβαίνω αυτά. Αλλά να λέμε και λίγο τα πράγματα με το όνομά τους. Ούτε δημοσκοπικά προκύπτει ότι ένας καλός πρωθυπουργός. Και επίσης να σας πω και το άλλο. Τον κατατρέχει, θεωρώ, και το σύνδρομο του Γιώργου Παπανδρέου. Έκανε το Κηδισό το 2015 και κατέβηκε και πήρε 2,47. Αν λοιπόν αυτή η δυνητική πρόθεση ψήφου πει τώρα κανονικά στην παράδοση των κομμάτων, μήπως πάθει Παπανδρέου, μήπως πάθει Καριστιανού ή μήπως πάθει Τσίπρα. Και να σας πω και το άλλο. Επειδή έχω δουλέψει για το επιτελείο Σαμαρά το 2009, στην εσωκομματική αντιπαράθεση που έγινε μεταξύ Σαμαρά, Πακογιάννη και Ψωμιάδη, είχα τις μετρήσεις από το επιτελείο του Σαμαρά, του κυρίου Σαμαρά. Και τότε είχα πει στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Μουρούτη, τα λέω γιατί έχουν παραγραφεί όλα αυτά, Σαμαρά θα πάρει 50, η Ντόρα θα πάρει 40 και ο Παναγιώτης θα πάρει 10. Και το αποτέλεσμα ήταν 50-40-10 όπως θυμόσαστε, και βεβαίως μία Κυριακή δεν υπήρχε άλλη Κυριακή. Λοιπόν, εάν κάποιος λοιπόν μπορούσε να πει τον κύριο Σαμαρά σήμερα ότι το 2027, όταν θα γίνουν εκλογές, όταν θα γίνουν εκλογές το 2027, ότι έχει ένα κλειδωμένο 3%, όχι 5 ή 6-7, κλειδωμένο 3%. Σας λέω ότι ο κ. Σαμαράς αυτό έχει κάνει το κόμμα χθες. Αλλά δεν έχει ούτε τέτοια διαβεβαίωση και δεν, έχει, και δεν ξέρει αν έχει και αυτή την προοπτική για ένα κλειδωμένο 3%. Αυτά.
0: Ο καταπέλτης. Σάκη καταπέλτης ο κ. Βασιλιάδης.
3: Ναι, μπήκε, μπήκε με φόρα. Πώς το είπε η κυρία Τσαπανίδου.
0: Ναι, ναι. Έλα με φόρα, Αλέξη.
3: Ναι, λοιπόν.
0: Μια κουβέντα θα πεις, πια κάνω διάλειμμα τώρα. Κοίτα, στο πιο ωραίο σημείο θα, κοπεί, θα πρέπει να σας κόψω. Αλλά πες μια τάκα όμως.
3: Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι έναν πρωθυπουργό τον κρίνεις κάνοντας απογραφή έναρξης και απογραφή λήξης. Δηλαδή τι παραλαμβάνει και τι παραδίδει. Και σε αυτό το πράγμα το ισοζύγιο του Αντώνη Σαμαρά και του Βαγγέλη Βενιζέλου ήταν θετικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτω υπό ποιες συνθήκες κυβέρνησαν, τις διαρκείς τρικλοποδιές που τους έβαζαν οι δανειστές, διότι έβλεπαν να επέρχεται ο Τσίπρας και σου λέει: γιατί να κάνουμε το χατήρι σε αυτούς τους δύο, θα τα δώσουμε όλα στον Τσίπρα. Είχαν βαθιά μεσάνυχτα για το τι σήμαινε Τσίπρας. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ εξακολουθώ να θεωρώ τον Σαμαρά και γενικά την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου μια καλή κυβέρνηση, η οποία έβγαλε τη χώρα. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα συντηρείται πριν με παλέτες με λεφτά που ερχόταν από την Φραγκφούρτη, έτσι.
0: Ναι.
3: Και φτάσαμε όταν παρέδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, ήμασταν λίγο πριν βγούμε στην ανάπτυξη.
0: Και όπως γράφει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου σήμερα στο δικό του άρθρο στο Liberal, με τέτοιες παλέτες κρατήθηκαν οι τράπεζες, τις οποίες σήμερα ο Τσίπρας θέλει να τις ξανακάνει πάλι η κατάσταση του παρελθόντος. Διάλειμμα. Και στους δύο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις.
3: Ναι, ναι.
0: Σε τίτλους. Ευχαριστώ.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσό. Το έργο μας μπροστά. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρο σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής προς το Σκαραμαγκά. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται και στο λιμάνι του Πειραιά από το ύψος των λιπασμάτων προς τη Δημητρίου Γούναρη, στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σταδίου. Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νύχτα στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραΐλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο θάνατος και των τριών ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένο όχημα. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιόταχη αυτοκίνητο μετά από τροχείο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παραμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατό του, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο σε δασική έκταση στην περιοχή Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στην περιοχή προηγήθηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
5: Δύσκολα τα πράγματα. Ανεβαίνοντας την Κηφισού από τα πολυκαταστήματα του Εγάλεω θα βρείτε κίνηση, σαν να είναι καρά χειμώνας. Από το Εγάλεω προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Και στο αντίθετο ρεύμα όμως, το καθοδικό, από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, υπάρχει και ένα τροχαίο συμβάν. Εκεί να προσέξετε λιγάκι. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται, αλλά πολύ αργά. Έχει κίνηση πολύ, δηλαδή ακόμα και η σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Τα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι σχεδόν ακινητοποιημένα. Πολύ κίνηση η Κατεχάκια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ευχαριστώ.
4: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι η παρέα παρακαλώ στη γραμμή.
6: Εδώ είμαστε.
4: Α, πολύ ωραία. Φώτη Βλαχογιάννη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις ευχές μου στο θείο σου καθώς έρχεστε και ακούτε. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις. Λοιπόν, Δημήτρης Βασιλιάδης, interview, αυτό μου λένε στο ακροτήριο, ότι φοβερή ενέργεια σήμερα βγάζετε. Σάκης Μουμτζής, liberal.gr, καθημερινή, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, τώρα μου τα έστειλε ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πραγματικά δεν ήξερα νωρίτερα, αλλά έχω και εγώ αυτή τη γνώμη και την έλεγα σήμερα το πρωί στην στο τηλεοπτικό μου σχόλιο ότι οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Αυτά τώρα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, όγδοη, είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Οι εκλογές είναι μία φορά. Αν δεν θέλουμε να έχουμε γενικότερα μπλεξίματα, θα το συζητήσουμε αυτοτελώς αυτό το σκέλος σε άλλη στιγμή. Τώρα δεν χωράει εδώ. Αλλά διαβάζω

0: να χρειαστεί και δεύτερη εκλογική αναμέτρηση 32%. Υπάρχει ένα 8% που δεν ξέρει, δεν μπαίνει θέση. Και κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση 60%. Αυτό που. Αυτό εγώ δεν το έχω. Εγώ δεν κάνω τη δική σας δουλειά, κύριε Βασιλιάδη. Έτσι εννοούμαστε. Εγώ απλώς προσπαθώ να καταλάβω με τη λογική τι μπορεί να σκέπτεται αυτό το περίφημο 40% των πολιτών που δεν άγεται και δεν φέρεται. Λοιπόν.
1: Καλά. Στη δημοκρατία μιλάμε τη πλειοψηφία. Άρα λοιπόν το 60% που δεν θέλει η δεύτερη Κυριακή. Προφανώς δεν είναι Νέα Δημοκρατία, γιατί δεύτερη Κυριακή δεν θέλει και ο Μητσοτάξης. Ο Μητσοτάξης έχει βγει και το έχει πει ότι μία Κυριακή υπάρχει, τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αυτό το 60%
0: όχι, γιατί στον πρώτο καιρό, πριν από κάποιους μήνες, αφιταλαντευόταν και η Νέα Δημοκρατία. Αν δεν βγει με την πρώτη, θα πάμε, γιατί προσπαθούσαν να στριμώξουν το Πασόκ. Τώρα που κατάλαβαν, όταν πια κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει σύγκληση με το Πασόκ, οι εκλογές είναι μία Κυριακή. Τελειώσαμε. Ό,τι γίνει, γίνει εκεί. Ρωτήσατε, τους τελευταίους 6 μήνες έχετε αλλάξει την προτίμησή σας ως προς το κόμμα που θα ψηφίζατε? Εδώ λοιπόν το κοινό είναι 70-30. Το 70% λέει όχι, δεν άλλαξα την προτίμησή μου. Το 30% λέει ναι, το άλλαξα μια φορά σε ποσοστό 20%. Ναι, περισσότερες από μία φορές 10%. Αυτό το 30 εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει, είναι αυτό που λέμε άγεται και φέρεται. Σωστά?
1: Ναι, άγεται και φέρεται, αλλά το 30% εκλογικά είναι πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο, τι να κάνουμε, κύριε
1: λοιπόν,
0: Βασιλιάδη.
1: Μια μέρα είναι έτσι και την άλλη μέρα είναι κουβέντα.
0: Κύριε Βασιλιάδη μου, και το 2015 χορεύαμε στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Βασιλιάδη. Κύριε Βασιλιάδη, εσείς τώρα δεν το περίμενα από εσάς.
1: Κύριε Πορτοσάλτε, μέσα σε 6 μήνες αλλάζει πάνω από μία ή και δύο φορές.
0: Χορέψαμε, λέμε, στην πλατεία Συντάγματος, κύριε Βασιλιάδη, βγαίναμε από την Ευρώπη. Μας έλεγε ο άλλος, θα σας βγάλω από την Ευρώπη. Ρωτούσε ο άλλος, περπατούσε ο άλλος, ο ακατονόμαστος περπατούσε στα Χανιά. Ημέρα Εθνικής Επετείου 25 Μαρτίου και ρωτούσε στους έρμους συμπολίτες μας, συμπατριώτες στα Χανιά, είστε μαζί μας στη ρήξη? Και κάνει οι άνθρωποι, τι λέει τούτος εδώ, ποια ρήξη? Λοιπόν, την ψηφίσαμε τη ρήξη, κύριε Βασιλιάδη μου, την ψηφίσαμε και είπαμε όλοι μαζί, χορευτές στην πλατεία Συντάγματος, τη ριντάχτα, τι ωραία. Μετά χτυπάγαμε το κεφάλι μας. Οκ. Εντάξει. Κύριε Μουμτζή, έχετε κάτι?
2: Ναι, νομίζω ότι. Αυτό το ότι ο κόσμος θέλει, η συντηρητική πλειοψηφία των πολιτών θέλει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, σημαίνει ότι το κριτήριο της κυβερνησιμότητας θα πριτανεύσει, θα είναι η βασική διακύβευση των εκλογών. Εάν το χειριστεί σωστά η Νέα Δημοκρατία, πιστεύω ότι θα αποβεί υπέρ της.
0: Να το πω αλλιώς, να καταδειχθεί ότι οι πολίτες, το σοβαρό κομμάτι των πολιτών, πώς να το πω, το κατασταλαγμένο, μην το πω σοβαρό γιατί θα λένε οι άλλοι δεν είναι σοβαροί και τέτοια, μην μπλέξω σε αυτό. Το κατασταλαγμένο κομμάτι των πολιτών μήπως είναι σε πιο σοβαρή θέση και κατάσταση από τους πολιτικούς μας, κύριε Βασιλιάδη και κύριε Μουμτζή, αρχίζω από σένα, Σάκη.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι ένα καλό ερώτημα αυτό το οποίο θέτεις. Πιστεύω ότι ένα μέρος των πολιτών, ένα συμπαγές κομμάτι των πολιτών, το οποίο μπορεί να είναι και πάνω από 40%, έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη. Το καλό είναι ότι αυτό το κομμάτι είναι συγκροτημένο. Δεν ξέρω πώς θα εκφραστεί πολιτικά. Εκείνο όμως το οποίο θέλω να πω και απευθύνομαι και πετάω την μπάλα και στον κύριο Βασιλιάδη, είναι το ερώτημα. Εάν θέλουν κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές, πάει πακέτο με την παράσταση νίκης. Λοιπόν, αυτά τα δύο πάνε μαζί. Και εάν δούμε, γιατί μέχρι στιγμής δεν βλέπω στις δημοσκοπήσεις παράσταση νίκης, υποθέτω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα τίθεται και αυτό το ερώτημα και όσο ξεκαθαρίζει και το τοπίο, ποια κόμματα θα συμμετάσχουν, έτσι. Λοιπόν, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αναμονή δύο κόμματα, του κυρίου Σαμαρά και του Κασιδιάρη. Δεν πρέπει να βγάλουμε και αυτόν τον παράγοντα από την εξίσωση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε Χρυσή Αυγή, έφτασε κοντά στο 7%. Λοιπόν, συνεπώς, αν δούμε μαζί το 60% με μια δεδομένη παράσταση νίκης, θα έχουμε μια καλή εικόνα και την ατμόσφαιρα, την προεκλογική ατμόσφαιρα.
0: Κύριε Βασιλιάδη.
1: Κοιτάξτε, το ότι θέλουν από τη μία Κυριακή εκλογική αναμέτρηση πάει περισσότερο πακέτο ότι θέλουν και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Γιατί αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα υπάρχει και δεύτερη Κυριακή, υπολογίζω και εγώ, γιατί δεν νομίζω ότι θα καταλήξουν κάπου οι συζητήσεις μεταξύ των κομμάτων. Άρα λοιπόν, ναι, ο κόσμος θέλει μια Κυριακή, γιατί δεν θέλει καταρχήν και την ταλαιπωρία. Θέλει να ξεμπερδεύει, ξέρετε, οι εκλογές για τον κόσμο είναι και λίγο αγκαρία. Ναι, μεν εσείς και εγώ μπορεί να το διασκεδάζουμε, εσείς κάνετε εκπομπές, εγώ κάνω λεφτά ενδεχομένως μέσα από τις μετρήσεις. Αλλά για τον πολύ κόσμο δεν είναι έτσι. Λοιπόν, δεν θέλει να

0: ξαναπάει στο χωριό του μια δεύτερη Κυριακή, δεν θέλει να μπει σε έξοδα, ενδεχομένως και η αποχή να είναι μεγαλύτερη, άρα η νομιμοποίηση να είναι ακόμα χαμηλότερη. Άρα λοιπόν βολεύει αυτό και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει εκλογές από την πρώτη Κυριακή. Είτε το πιστεύει, είτε το πιστεύει, αυτό πρέπει να λέει έτσι κι αλλιώς. Αυτή είναι η δουλειά του. Το κόμμα πάει για να πάρει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά και θα κλείσω, κύριε Χατζηγιανή, κύριε Πρωτοσάλτη και κύριε Μουμτζή, με ένα σχόλιο που μου έστειλε μόλις πριν από λίγο ένας φίλος μας, κοινός μάλλον με τον κύριο Μουμτζή, ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, που είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών εδώ στα ΠΦΥΤΑ. Και μου γράφει το εξής. Το Ελλάς, Ελλάς, το θυμάστε, Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς.
1: Ναι, όπως εγώ θυμάμαι και το Σαμαράς, θα λες και τα κλαίσεις που το χρησιμοποιούσα.
0: Προσέξτε μας, το Ελλάς τώρα λίγο παραφρασμένο, τι σας θυμίζει?
1: Ελλάς, Ελλάς, Αλέξη Τσίπρας, Σαμαράς.
0: Αλέξη Τσίπρα. Άρα λοιπόν είναι κάτι διαφορετικό ή μάλλον ίδιο, μια συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, το Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς. Αυτό.
1: Και σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου στην Καθημερινή, στα Παραπολιτικά, λέει για τη σιωπή του Πασόκ έναντι Σαμαρά. Μήπως, Σάκη μου, έχουν καμία σχέση στο Πασόκ? Στο Πασόκ για τίποτα παιχνιδάκια, έτσι ωραία να περνάμε την ώρα μας.
2: Νομίζω ότι όποιος θέλει να είναι πολιτικά ενημερωμένος πρέπει να ξεκινάει τη μέρα του με Σταύρο Παπαντονίου, έτσι, στην Καθημερινή. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή. Εγώ θα ήθελα η αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμάρα να γίνει με πολιτικούς όρους και όχι με όρους ποιος είναι πιο πολύ προδότης, έτσι. Και η πολιτική όρη της αντιπαράθεσης είναι η εξής. Τι θα έλεγα εγώ αν ήμουν εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη? Ότι ας μας πει ο κύριος Σαμαράς ποια είναι η θέση του για το θόλο του Αχιλλέα. Ας μας πει ο Ντάνης Σαμαράς, γιατί σιωπά μέχρι στιγμής, ποια είναι η θέση του για τις προτάσεις του Πασόκ, ποια είναι η θέση του για τις προτάσεις της κυρίας Καριστιανού, για το κόμμα του Ελλάς, για το άφαντο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, διότι μέχρι στιγμής επικεντρώνεται ο ίδιος και οι συνεργάτες του μόνο στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Ας μας πει τις θέσεις του.
1: Και εδώ μπορώ να συμπληρώσω κάτι από την άλλη πλευρά.
2: Ναι.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια τι έχουμε δει? Κάθε φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και θέρος γινόταν η επανάσταση για να πέσει ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Ξεκινήσαμε με τα ξυλόλια, συνεχίσαμε με το ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά ήρθε η κυρία, πώς τη λένε, η κυρία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, την ξεχνάω,
2: η Κοβέση.
1: Λοιπόν, αλλά αναεξάμεινο δεν έπεφτε αυτή η Χούντα Κούλη. Και τώρα από ό,τι καταλαβαίνω είναι όλοι πίσω από τον Αντώνη Σαμαρά, στην μοχμένη εκεί, άιντε Αντώνη να σπρώξουμε. Λοιπόν, βάλε την άλλη πλευρά εσύ τώρα.
2: Μισό λεπτά να ολοκληρώσω. Άμα κάνεις πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή στέλνει τουρκικά. Ωραία, ο Γεραπετρίδης είναι κατευναστής. Τι προτείνεις εσύ, Αντώνη, αυτή τη στιγμή, με δεδομένο ότι όταν ήσουν πρωθυπουργός υπέγραψες 25 συμφωνίες με τον Ερντογάν, όταν τα τουρκικά αεροπλάνα είχαν κάνει σουρωτήρι τον ενέργειο χώρο της Ελλάδος? Δηλαδή, όταν θέτεις πολιτικά ζητήματα, μακριά από κραυγές περί προδοσίας κτλ., ο άλλος είναι υποχρεωμένος να σου απαντήσει πολιτικά και όχι με τις ανοησίες του Τσούτσια.
1: Ναι. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, κάτι είπατε όταν κλείνατε το πρώτο μέρος, λέτε, πείτε δύο κουβέντες ακόμη, τι σας είπα κάποιοι φίλοι σας, τι σας είπαν χθες?
0: Ότι όσο πιο συχνά βγαίνει ο Τσούτσιας, τόσο πιο πολλά ποσοστά θα παίρνει η Δημοκρατία. Αν καλώ είναι η Δημοκρατία. Λοιπόν, αλλά κοιτάξτε, κύριε Μουμτζή, το πήγατε μακριά, δηλαδή προφανώς. Ένα κόμμα που είναι να ιδρυθεί θα κάνει αντιπολίτευση και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα και όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, και θα ρωτήσει ή θα σχολιάσει τις θέσεις του Πασόκ και των άλλων κομμάτων. Αλλά δεν νομίζω ότι ο στόχος του κ. Σαμαρά είναι αυτός. Ο κ. Σαμαράς έχει μια προσωπική εμπάθεια απέναντι στον Μητσοτακέικο. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Επίσης τα στελέχη που έχει μέχρι τώρα, επειδή πάρα πολλούς τους ξέρουμε εμείς οι δημοσκόποι από την πιάτσα, είναι όλοι πρώην κάτι και κάτι νεοδημοκράτες και κάτι που το σύστημα λίγο τους έχει φύσει απ' έξω, δικαίως ή αδίκως δεν έχει σημασία, πάντως είναι από την απέξω.
2: Όχι, το δικαίως ή αδίκως έχει σημασία, γιατί κάποιος το σύστημα Μητσοτάκη τους έχει αφήσει αδίκως απ' έξω.
0: Εντάξει, αλλά δεν φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά γι' αυτό είπα δικαίως ή αδίκως. Αυτοί που αδίκησαν κάποιους, ας πάνε να συνομιλήσουν και ας ξαναφέρουν πίσω.
1: Τελευταία ερώτηση από τον φίλο μου, το Θάνο. Ο Θάνος λοιπόν διαπιστώνει, λέει το εξής, ότι θέλει, λέει, η πρώτη Κυριακή να στείλουν το μήνυμα, τη δεύτερη Κυριακή να ευθυγραμμιστούν. Σας προκύπτει κάτι τέτοιο από τις μετρήσεις, κύριε Βασιλιάδη?
0: Όχι, δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Καταρχήν, ο κόσμος, όπως είπατε, 60% θέλει μία Κυριακή και έξω, και επίσης υπάρχει περίπου ένα 50-52% που θέλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν το μήνυμα θα σταλεί από την πρώτη Κυριακή Και εκεί μένω εγώ, ότι αυτό θέλει ο κόσμος στην παρούσα φάση. Παλαιότερα, βέβαια, γιατί κοιτάξτε, κάναμε και άλλα ερωτήματα. Αν θέλετε εκλογές τώρα ή στη λήξη της θητείας. Και κάποια στιγμή, όταν είδε ο κόσμος ότι οι εκλογές θα πάνε στη λήξη της θητείας, έχει γυρίσει και αυτό τώρα. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει στη λήξη. Δηλαδή, υπάρχει μια κανονικότητα λίγο, μια επικράτηση της λογικής και της ηρεμίας και της ψυχραιμίας. Όπα, εδώ τώρα, κανένα 2-3 χρόνια παίξαμε λίγο και με τις δημοσκοπήσεις, ανεβάσαμε κάποιους που δεν έπρεπε, κατεβάσαμε κάποιους άλλους, ίσως ενδεχομένως πάει όλη αυτή η τρέλα. Τώρα ξεφουσκώνει, γιατί πράγματι πάμε στη τελική ευθεία για τις εκλογές. Άρα λοιπόν ο κόσμος θέλει και εκλογές στη λήξη και θέλει και αυτοδύναμη κυβέρνηση, από όποια μεριά και αν προκύψει αυτό, και φυσικά μια Κυριακή για να μην ταλαιπωρείτε.
1: Μάλιστα. Σάκη, έχεις μια τελική ατάκα.
2: Ναι, έχω να πω το εξής. Διάβασα χθες το κείμενο του κυρίου Σκορδά, το οποίο το μνημόνευσες χθες.
1: Για μένα είναι σοβαρό παιδί ο Θανάσης.
2: Φυσικά.
1: Κακός τον άφησε το σύστημα Μητσοτάκη εκτός. Έτσι.
2: Φυσικά.
1: Ξαναλέω και ραδιοφωνικά. Το έχω πει τηλεοπτικά. Στο διαδίκτυο το λέω και ραδιοφωνικά. Ναι.
2: Θα μπορούσε να προσφέρει, λοιπόν. Ναι. Έχει μια πολιτική πρόταση. Διότι είμαι σοβαρός άνθρωπος και καταλήγει σαν ένα πολιτικό διατάφτα. Όμως η πολιτική πρόταση, η οποία καταλήγει δηλαδή στην κυβέρνηση Σαμαρά με Νέα Δημοκρατία, δεν προκύπτει από τα νούμερα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, όπως θα ξέρει ο κ. Βασιλιάδης, αυτά τα δύο κόμματα να πιάσουν το 151. Εάν το πιάσουν, η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει κανένα λόγο να συγκυβερνήσει με τον Σαμαρά, θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία θα έχει 135 έδρες και ο Σαμαράς θα έχει 15, 16, 17 πόσες θα έχει. Οπότε πάει σε δεύτερες εκλογές και δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε μια τέτοια
1: συζήτηση. Το σοβαρό παιδί ο Θανάσης Κορδάς δεν προκύπτει από τη θέση του, γιατί η θέση ήταν λίγο απελπισία αυτή. Εννοώ δηλαδή να η συνεργασία εννοεί με άλλον πρωθυπουργό, με άλλο πρόσωπο εκτός Μητσοτάκη. Μπορεί να το συζητήσουμε αυτό κάποια άλλη στιγμή.
2: Το ναι, έχουν υπόψη το πρόσωπο, το διακινούν. Το όνομα του διακινούν, είναι τέτοιο λέει που δεν μπορεί να πει όχι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Τώρα δεν θέλω να το αναφέρω το πρόσωπο, δεν ξέρω αν αυτό το σενάριο εκπονείται ερήμην του προσώπου ή με την σιωπηρή αποδοχή του.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό σε επόμενη φάση όμως. Η επόμενη συζήτησή μας ήταν και αυτό. Κύριε Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη μια φορά λέω ότι είσαστε από τους δημοσκόπους που δεν τα λέτε σαν τους αριθμούς έτσι στρογγυλοποιημένα, αλλά λέτε ευθαρσώς στη γνώμη σας. Εσείς και ο Ζούπης από δίπλα. Λοιπόν,
3: ο Ζαχαρίας, ωραία,
1: έτσι ναι. Και ο Ζαχαρίας. Λοιπόν, Σάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Με Δημήτρη Βασιλιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ. Και τώρα τι θα προλάβω με τον Νίκο, ότι προλάβουμε στα 10 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας. Καλημέρα σας.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
6: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα
3: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
9: Σχολείο,
8: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
9: Σχολείο,
8: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μαζί καλημερίζουμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, καλημέρα.
10: Γεια σου, γεια σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Τώρα, ό,τι προλάβουμε, δυστυχώς.
10: Καλά, ναι.
1: Όχι, θα συνεχίσουμε αύριο. Δεν τα παρατάμε.
10: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Τι συζητά, τι λέμε τώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
10: Και τα στοιχεία, τη δημοσκόπηση για τις πρώτες εκλογές. Ναι. Είναι το πρώτη φορά που το ακούμε, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Ναι. Ναι.
10: Ότι ο κόσμος προτιμά τις πρώτες εκλογές.
1: Ναι. Όχι, μία εκλογή. Ούτε
10: ότι, προτιμά γρήγορη λύση.
1: Ναι, ναι,
10: και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Ναι.
10: Σημάδι ότι θέλει να ασχοληθεί με τη δουλειά του.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ετοιμάζει καινούργια χαρτονομίσματα, euro. Και σε ένα από αυτά, ναι, στο 5 ευρώ, θα έχει πάνω εικόνα της Μαρίας Κάλλας. Και επίσης θα έχουν σχεδιαστεί από την Ελληνίδα Μυρσίνη Βαρδοπούλου. Τώρα ζητούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπούμε στην ιστοσελίδα τους και να πούμε τη γνώμη μας.
10: Ναι. Σωστά. Είναι δύο οι επιλογές. Στην ουσία έχουμε δύο θέματα. Όσοι 21 Σεπτεμβρίου πρέπει να μπούμε, έχουν μπει περίπου 100.000 Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι είναι μικρή ακόμα η συμμετοχή. Προφανώς δεν το ξέρουν οι Έλληνες. Ναι. Η μία είναι αυτό που λες, ευρωπαϊκός πολιτισμός, δηλαδή η πολιτική κληρονομιά της Ευρώπης. Προσωπικότητες Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Θερβάντες. Η δεύτερη είναι ποτάμια και πουλιά. Σύμβολο της ελευθερίας, της ενότητας, της σύνδεσής με τη φύση. Όλα αυτά τα 10 σχέδια έχουν γίνει τώρα με ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Έχει ενδιαφέρον να μπούμε, να τα δούμε, να πούμε την άποψή μας. Είναι αυτά που θα μας συντροφεύονται για χρόνια, για δεκαετίες. Και καλό είναι να έχουμε άποψη. Και η Ευρώπη νομίζω ότι το επικροτεί. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βασίζεται πάρα πολύ στις απόψεις των πολιτών. Έχουν μπει εκατομμύρια συμπολίτες μας και από την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι καλό είναι να μπουν και οι Έλληνες. Η διεύθυνση η οποία αυτή τη στιγμή έχει δοθεί προς διάθεση είναι περίπου θα μπείτε στη σελίδα της ECB, στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από εκεί θα σας κατευθύνουν, έχει και στα ελληνικά κανονικά για όποιον ενδιαφέρεται και θέλει να ψηφίσει και να κατακτήσει η γνώμη του για κάτι το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινή μας χρήση, δηλαδή τη χρήση των μετρητών.
1: Πολύ ωραία. Πάει αυτό. Δεύτερον, χθες ο Νίκος Ρωμανός μου έστειλε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που ετοιμάσανε στην κυβέρνηση με τεχνητή νοημοσύνη, πολύ ωραίο και εικαστικά πολύ ωραίο, για το πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα το συζητήσουμε άλλη στιγμή, απλώς δεν το παρέλαβα, είναι πολύ ωραίο. Τώρα όπως είχα εδώ ανοιχτή ένα από τα μόνιτορ, το δείχανε στην κρατική τηλεόραση. Είναι πολύ ωραίο και γραφιστικά πολύ ωραίο. Πάμε όμως τώρα στα θέματα, να ξεκινήσω από τον κύριο Τσούκαλα. Λοιπόν, πρόταση ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε.
11: Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει 250 δις. Εμείς έχουμε πει κάτι πάρα πολύ απλό. 120 δόσεις για όλους οριζόντια και με δικαίωμα μάλιστα, με πρόβλεψη, να χωρίζεται η οφειλή 70% το οποίο θα πληρώνεται σε 120 δόσεις και 30% που θα μένει στην άκρη και με κριτήρια αν έχει πληρώσει και είναι πρόθεμος ο οφειλέτης να απαλλάσσεται από το 30%.
1: Λοιπόν, πάμε κύριε Συσάχθεια, παρακαλώ εξηγήστε το θέμα.
10: Πρώτα απ' όλα ξεκινήσω τη βασική παραδοχή. Πρέπει να συμφωνήσουμε λίγο στο πολιτικό σύστημα ότι 250 δις ιδιωτικό χρέος δεν υπάρχει. Γιατί αν πάρουμε όλα τα ναυάγια τριών δεκαετιών, όχι τις δεκαετίες του 2010-2019, αλλά μιλάμε και για τις προηγούμενες δεκαετίες, τα οποία τα μετράμε ακόμα και τα υπολογίζουμε, θα πρέπει να φύγουν πάνω από 100 δις εύκολα. 100 δις τα σβήνεις, γιατί πολύ απλά Δεν υπάρχει τίποτα από αυτές τις εταιρείες. Είναι η πειραϊκή, η πατραϊκή, είναι η παλιά Ολυμπιακή, τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, μόνο άρα, που κανείς δεν αναλαμβάνει να το κάνει και... αυτό.
10: Κανείς, κανείς. Ναι. Κανείς.
1: Ούτε η παρούσα άρα... κυβέρνηση. Ούτε...
10: Και τα αφήνουμε να τα βλέπουμε.
1: Μάλιστα. Ναι.
10: Τα οποία ούτε διεκδικεί τίποτα, απλώς δημιουργούν εντυπώσεις.
1: Και δεν το κάνει λάθος... και η παρούσα κυβέρνηση, γιατί θα βγει όλος ο λαϊκισμός και θα πει χαρίζουμε τα χρέη. Ναι, αυτό. Το ψεματούρα. Λοιπόν.
10: Άρα λοιπόν, το θέλουμε κάτι ρεαλιστικό τώρα. Το να λέμε ότι εγώ χρωστάω και δημιουργώ χρέος και αν ξαφνικά αρχίζω και αποπληρώνω το 30% θα μου το χαρίσεις, προφανώς είναι κάτι πάρα πολύ δελεαστικό. Δεν ξέρω αν είναι κίνητρο για να πληρώνει κανένας κάτι. Κανείς δεν θα πληρώνει τίποτα προφανώς.
1: Ναι. Γιατί κίνητο όλοι να πηγαίνουν... ψηφίσεις το Πασόκ είναι. Κίνητο να ψηφίσεις το Πασόκ πάνω σε, μια, σε ένα αν παραμύθι θέλεις, είναι.
10: Αν θέλεις να γυρίσουμε σε λογικές νόμου Κατσέλη, όπου είχαν διαραγεί τα συναλλακτικά ήθη σε βαθμό υπερθετικό, δηλαδή δεν ήταν μόνο η κρίση, ήταν και το χαριστικό του πράγματος και οι εκδικάσεις στο διηνεκές που υπήρχαν, ναι. Οι οποίες δεν πλήρωνε κανείς τίποτα στο μεσοδιάστημα.
1: Αλλά όπως παρατηρούσε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου στο χθεσινό του άρθρο στο Liberal, όνομα Κατσέλη, Λούκα Κατσέλη, είχε εξαφανιστεί από τον Πασόκ, πέραν το ότι είναι φίλοι του επερχόμενου Μίστερ Εντιμότητα, αλλά δεν το χρησιμοποιεί και το Πασόκ, από ό,τι λέει ο Μπάμπης.
10: Ο νόμος Πασόκ για την προστασία της πρώτης, είναι ένας νόμος ο οποίος είχε πολλά θετικά παρεπτόντως, ο νόμος Κατσέλη, τον οποίο τον αποποιείται το Πασόκ. Το αρνητικό ήταν ένα. Ότι έδινε σε κάποιον τη διαδικασία να προσφύγεις σε ένα δικαστήριο που ήταν παντελώς απροετοίμαστο να τον δικάσει. Και αυτό μετά από 10 χρόνια αποφαινόταν ότι είτε είσαι φτωχός, άρα πλήρωνες κάτι, είτε δεν ήσουνα και κορόιδευες. Και ξαφνικά διαπιστώναν ότι για 10 χρόνια δεν πλήρωνες τίποτα, έμενες δωρεάν. Δωρεάν στο σπίτι σου, δωρεάν δεν παγωμένο το χρέος κτλ. Πάλι για πάγωμα χρέους μιλάνε. Αυτό 30% η αλήθεια είναι προφανώς θα κάνει γκέλ, αλλά δεν ξέρω αν είναι μέτρο το οποίο συνάδει με μια κοινωνία που θέλουμε να υπάρχει μια κουλτούρα πληρωμών. Μια στοιχειώδης κουλτούρα πληρωμών. Δεν ξέρω μια κυβέρνηση πώς μπορεί να κυβερνήσει αν δεν πιστεύει ο πολίτης ότι πρέπει να πληρώσει τις υποχρεώσεις του. Και αν δεν τα καταφέρνει να τον διευκολύνεις, αλλά όχι να τον κινητροδοτείς.
1: Πάντως με αυτή την πρόταση το Πασόκ είναι κανονικό πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Κανονικό, δεν διαφέρει σε κάτι. Αυτά λέγανε το 15 τη ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ο Τσίπρας ας πούμε. Έτσι, ναι.
10: Υπάρχει επίσης και μια άλλη ρύθμιση, η 8η περίφημη, η επιβράβευση. Πρόσεξε τις συνέπειες του δανειολήπτη. Το διαβάζεις και νομίζεις ότι αφορά κάποιον ο οποίος πληρώνει όλες τις οφειλές του την ώρα του και θα του δώσει κάποιο κίνητρο. Όχι. Πάλι είναι για αυτόν που δεν πληρώνει.
1: Αν είναι για αυτόν που λέει, δεν πλήρωσε ποτέ από το 10 που μπήκαμε στην κρίση, Νίκο μου, έτσι. Για αυτές τις περιπτώσεις αναφέρομαι.
10: Άκου εδώ αυτό το μέτρο, ναι. Ακόμα πιο ενδιαφέρον. Αν ένας οφειλέτης λέει έχει τηρήσει...
1: Τι έπαθε η γραμμή. Να πάρει ο διάλος με αυτές τις γραμμές πια. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω, Ναι. Συνεχίζουμε αύριο. Ειδοποίησε κύριε Γιαννίρη τον Νίκο ότι ήταν έπεσε η γραμμή εκεί που καφουρδίζαμε κάποτε τον καφέ, τώρα πέφτουν οι γραμμές. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε κλείσει, ναι. Είναι στη γραμμή, πέσαν όλα. Λοιπόν, κλείνοντας να ευχαριστήσω τον Χάρη Παυλίδη, ο οποίος από ένα βιβλιοπωλείο βλέπω το εξής, ότι η εκδότης κυρία Μαρία Κοκκινού των εκδόσεων Πρώτη Ύλη, που εξέδωσε το βιβλίο Στέφανος Μάνος «Τομή στην Αδράνεια», έχει επανακυκλοφορήσει τώρα με την απώλεια του Στέφανου Μάνου, στον οποίο θα αφιερώσω την εκπομπή του προσεχούς του ερχόμενου Σαββάτου, φίλες και φίλοι, για τρία Σάββατα. Και μάλιστα θα ηχογραφήσω σήμερα αυτή την εκπομπή με προσκεκλημένους την κυρία Μιράντα Ξαφά και τον κύριο Αλιβιζάτο. Θα μιλήσουν για τον Στέφανο Μάνο. Αμέσως μετά θα ηχογραφήσω εκπομπή για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά και αύριο για τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο. Για τρία Σάββατα θα μιλήσουν προσκεκλημένοι για τις τρεις μεγάλες απώλειες που είχαμε το μήνα Αύγουστο, χάσαμε τρεις μεγάλους Έλληνες. Αυτά για προς το παρόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε αύριο με το καλό. Καλημέρα σας, έρχονται ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλημέρα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσυγχρονική.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
16: Πέλα FM. Με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λοφόρου και Φυσού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της Λοφόρου Αθηνών. Τραγωδία σημειώθηκε στη 1:30 τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λοφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ένας άνδρας 51 ετών που επέβαινε στη μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες στην άλλη, η μία 27 ετών, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Ο θάνατος και των τριών άνθρωπων ήταν ακαριαίος, καθώς μετά τη σύγκρουση προσέκρουσαν σε σταθμευμένο όχημα. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχέας. Χωρίς τις αισθήσεις του, απεγκλωβίστηκε σήμερα το πρωί από την πυροσβεστική 56χρονος αλλοδαπός από γιοταχή αυτοκίνητο μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο 9ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θήβας Λιβαδιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγροτικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επλήθη ο θάνατός του. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός ιστιοφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο ιστιοφόρο. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοομέτρησης, ο οποίος ήταν αρνητικός. Οι διασώστες στο Νεπάλ έφτιαξαν προσωρινές γέφυρες για να φτάσουν απομονωμένες περιοχές της χώρας και κατάφεραν να σώσουν περίπου 300 εργάτες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στα ρήπια υδροηλεκτρικών σταθμών στα Ιμαλάια, σχεδόν μια εβδομάδα από την κατολίσθηση και την πλημμύρα που άφησε πίσω τις τεράστιες καταστροφές. Σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό, 987 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ, ενώ άλλοι 13 σκοτώθηκαν στην Κίνα. Και στις δύο χώρες αγνούνται 4.462 άνθρωποι. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως αν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν στη Συνόδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.
8: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ, Γιάννη.
9: Μπράβο, Αντώνη.
8: Έφυγα από εδώ σιγά σιγά 8.30 ώρα, πρόλαβα την Ιωάννα στο σούπερ μάρκετ.
9: Πήγες για να πληρώσεις δηλαδή.
8: Πήγα να συμμετέχω τέλος πάντων στη διαδικασία. Ό,τι πρόλαβα. 8.30 ώρα, 9 παρά ήμουν εκεί. Ουρές. Ουρές τα ταμεία, όλοι ήταν και τέλη του μήνα και πάμε να δούμε και τα ταμπελάκια. Τώρα, ή δεν βλέπω καλά, πρέπει να πάω στον οφθαλμίατρο, είναι γεγονός. Εγώ ταμπελάκια δεν είδα.
9: Δεν είδες ταμπελάκια.
8: Δεν είδα ταμπελάκια. Για το λογαριασμό δεν θα σου πω, ήταν 6 σακούλες γεμάτες, φυσικά και κάποιες δικές μας πιο μεγάλες, 260 ευρώ.
9: Εντάξει, παρότι τέλος του μήνα, δεν τελείωσε ο μισθός 15.
8: Τέλος του μήνα μπήκε καινούριο.
9: Α, εντάξει. Ήταν παγίδα.
8: Πας καλά.
9: Ήταν παγίδα. Πάντως υπάρχουν πολλά προϊόντα τα οποία έχουν άλλη μείωση στο ένα σούπερ μάρκετ, άλλη μείωση στο άλλο. Και εγώ το έχω καταλάβει στην αρχή, όπως ανακοινώθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και διαβάζω τώρα τα ρεπορτάζ.
8: Είναι παράτυπο.
9: Όχι. Ένα σούπερ μάρκετ έχει κάνει σε ένα προϊόν 5%. Ένα άλλο στο ίδιο προϊόν μου έχει κάνει 10%. Άρα περνάει πολύ, να μου πεις τώρα, έχουμε χρόνο, έχουμε ειδικά εδώ στα μεγάλα αστικά κέντρα να κάθεσαι να ψάχνεις πόσο το έχεις στο κάθε σούπερ μάρκετ για να πας να ψωνίσεις φθηνότερα.
8: Δεν θα ψάξουμε εμείς, πρέπει όχι. Να λειτουργήσουν ηλεκτρικοί μηχανισμοί.
9: Μα αυτό δεν είναι παράνομο για να έχεις ηλεκτρικό μηχανισμό.
8: Όχι. Εννοώ ότι... Εγώ λέω για να ψάξεις εσύ τα προϊόντα, λες σαν ένα σούπερ μάρκετ.
9: Μετά πρέπει να δεις την πλατφόρμα το πόσο κάνει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει και ένα καταναλωτικό κίνημα και να βγαίνει να λέει ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ οι εκτόσεις είναι μεγαλύτερες.
8: Ναι.
9: Όταν είναι εθελοντική, θέλω να πω, η μείωση από τις εταιρείες, μετά πρέπει και εσύ να ψάξεις ποιος σου κάνει την καλύτερη προσφορά.
8: Πρέπει να ψάξεις, αλλά πρέπει να ισχύσει και αυτό που είπα πριν. Πρέπει να λειτουργήσουν και ηλεκτρικοί μηχανισμοί να δούμε αν όντως εφαρμόζονται αυτά τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
9: Εκ των νου άνευ είναι αυτό που λες. Αλλά είναι εθελοντικό, άρα θέλει λίγο ψάξιμο, θέλει προσπάθεια και από εμάς. Καλός ή κακός, έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι μια θετική πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι να το καταλάβει ο κόσμος στην τσέπη του, γιατί αλλιώς τζάμπα συζητάμε.
8: Ναι. Είναι και ο συνδυασμός πραγμάτων που λέγαμε και χθες σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Δεν είναι μόνο η μείωση τιμές, είναι να αυξηθεί και λίγο το εισόδημα. Οπότε θα τα δούμε αυτά και το Σάββατο το βράδυ. Αλλά μου έκανε εντύπωση λόγω, γιατί εντάξει, πάντα τέλος του μήνα υπάρχει κόσμος στο σούπερ μάρκετ. Χθες προφανώς ήταν και η περιέργεια. Πάμε να δούμε τα ταμπελάκια. Ταμπελάκια.
9: Εντάξει, θα μπουν σήμερα, ελπίζουμε.
8: Ελπίζουμε να μπουν παντού.
9: Για να ξέρεις που υπάρχει η μείωση και πώς η μείωση υπάρχει. Sky. φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι η εκπομπή Εξώστης με τον Αντώνη Ατζολέτο
8: και τον Γιάννη Καντέλη.
9: Και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη απαντά για όλα τα αιτήματά σας και τις παρατηρήσεις σας, που μπορεί να τα στέλνετε και στο πες την άποψή σου στο skyradio.gr στο ειδικό κουτάκι, και στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και Αντώνη, παρότι πολλοί δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, είναι εμφανές από τους δρόμους, σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα με την κίνηση.
8: Μήπως επέστρεψαν όλοι τελικά?
9: Δεν έχει φανεί. Τις προηγούμενες μέρες δεν είχε φανεί αυτό. Αλλά έχουμε αρκετά προβλήματα, γι' αυτό θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Δημήτρη, πού έχουμε προβλήματα αυτή την ώρα?
10: Καλημέρα, καλό μήνα. Πρώτη φορά, παιδιά, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το αντικείμενο, πρώτη φορά βλέπω 1η Σεπτέμβρη τόση κίνηση. Σας το δηλώνω απριόρι.
8: Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι στις 10.
10: Βέβαια.
8: 11 είναι τα σχολεία.
10: Έτσι, έτσι. Εκεί είναι που θα δούμε, εκεί θα μετρηθούμε, όπως λέμε. Τώρα, τι γίνεται? Και λόγω αυξημένης κίνησης πολλών αυτοκινήτων και λόγω κάποιων συμβάντων, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν τα περιμένει ο κόσμος, αλλά τους ταλαιπωρούν πάρα πολύ. Και αρχίζω από το κέντρο της Αθήνας. Όλος ο άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα είναι βεβαρημένος, ιδιαίτερα μάλιστα, αλλά έχουμε αρκετή κίνηση και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου. Πάμε λίγο παραέξω. Η Κηφισού στο καθοδικό της ρεύμα, κρατηθείτε, έχει προβλήματα ανατμήματα από τη γέφυρα Λυκόβρησης μέχρι κάτω την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τους Αγίους Αναργύρους, ο Σκαραμαγκάς που είχαμε και μια πτώση δικυκλιστή νωρίς το πρωί, συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς με τη Σχιστού στο χιλιόμετρο αναμονής, η Σχιστού, και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Καταλαβαίνετε πως οι αποστάσεις είναι μεγάλες, έτσι, και ανάλογες είναι και οι καθυστερήσεις. Πολλά αυτοκίνητα, αρκετά έως πολλά, έχει η Κατεχάκη με την Κανελοπούλου, δηλαδή από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, αλλά και η κάθοδος της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.
9: Ωραία, ξεκινάει ο μήνας. Καλό μήνα σε όλους μας.
10: Καλό μήνα.
8: Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για αυτό το νέο πρόγραμμα της τροχίας.
9: Το Κόμβος.
8: Το Κόμβος, ναι. Θα είναι μαζί μας ο ταξίαρχος, ο διευθυντής τροχίας, προκειμένου να μας πει τι περιμένουμε και πώς θα γίνει αυτή η βελτίωση. Νομίζω ότι αφορά όλο τον κόσμο και όσοι μας ακούτε τώρα και είστε στα αυτοκίνητά σας.
9: Αν γίνεται αυτός ο χαμός που περιέγραψε ο Δημήτρης σε τόσους οδικούς άξονες, χωρίς να έχουν ανοίξει σχολεία, χωρίς να φαίνεται να έχουν γυρίσει όλοι, γιατί θα το βλέπαμε και από χθες αυτό που ήταν Δευτέρα και θα επέστρεφαν οι περισσότεροι στη δουλειά τους. Φαντάσου τι έχει να γίνει μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, που θα είναι σε φουλ ρυθμούς πλέον όλη η πόλη και όλοι μας.
8: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ.
9: Και θα γυρίσουν και όλοι από τη ΔΕΘ. Και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν να πάνε στη ΔΕΘ.
8: Ναι.
9: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά.
8: Θα γυρίσει πρώτη φουρνιά, ναι. Πότε γυρίζει πρώτη φουρνιά?
9: Κυριακή βράδυ.
8: Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ θα γυρίσω κι εγώ.
9: Α, ωραία. Και την επόμενη εβδομάδα είναι ο κύριος Ανδρουλάκης.
8: Είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, 12 με 13, ο οποίος σήμερα θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί τον έχουμε μαζί μας τον Εξώστη. Αλλά προανήγγειλε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θα προτείνει στη ΔΕΘ, τα λέει από τώρα, θα τον κλέψουν, εμείς το έχουμε πει, αλλά okay, θα προτείνει ένα μόνιμο μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών. Τίμιο ακούγεται.
9: Πάλι με τα υπερκέρδη.
8: Τα υπερκέρδη, εσύ. Εντάξει, να μην έχουν υπερκέρδη. Η αντιπολίτευση επενδύει σε αυτό.
9: Δεν έχει, ο τρόπος που το εκφράζει όμως δεν έχει αποδώσει.
8: Πώς να το εκφράσει, να πει αλλιώς τα υπερκέρδη?
9: Όχι, δεν ξέρω. Ότι δεν έχει πείσει ότι με αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα. Αυτό θέλω να πω.
8: Άκου να δεις μια είδηση που διάβασα.
9: Δηλαδή, αν είναι αυτή η απάντηση στο λεφτά υπάρχουν,
8: ναι,
9: που είναι στα υπερκέρδη, ξέρω αν φτάνουν. Και αν τελικά καταφέρουν να τα φορολογήσουν όλα αυτά τα υπερκέρδη που όλοι λένε και η κυβέρνηση έχει πει, έχει βάλει έκτακτες ενισχύσεις, φορολογήσεις υπερκέρδη.
8: Ναι. Καλά, δεν είναι μόνο αυτή η πρόταση για να βρεθούν λεφτά. Είναι και η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής που ακούμε, η φορολόγηση του πλούτου που ακούμε, γιατί τα ίδια λέει η αντιπολίτευση πάντα. Τα κάνει όταν έρχεται, δεν τα κάνει.
9: Και γι' αυτό μάλλον χάνει λίγο σε αξιοπιστία. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ περιμένω πώς και πώς 2 Σεπτεμβρίου τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θα τον κλέψουν όλοι.
8: Μεθαύριο.
9: Μεθαύριο.
8: Μεθαύριο. Και θέλω να σου πω μια σκετόφερε εκεί πέρα.
9: Αύριο, βέβαια. Μεθαύριο.
8: Δύο Σεπτεμβρίου, αύριο, ναι.
9: Αύριο.
8: Καλό μήνα και τώρα.
9: Αύριο, μετράμε αντίστροφα.
8: Έχει κλειστεί ένα χώρο που χωράει γύρω στα 1500 άτομα. Υπάρχουν προσκλήσει μόνο για τοπικού και κοινωνικού φορεί. Υπάρχουν κάποιε προσκλήσει δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, όποιο βρει, βρίσκει θέση και κάθεται. Δεν νομίζω να δούμε εξώστη.
9: Ορθίου δέχονται, δηλαδή.
8: Ορθίου θα έχει.
9: Αν υπάρχει μεγάλη ζήτηση,
8: θα έχει και απ' έξω. Εντάξει, θα έχει. Λογικό είναι.
9: Και απ' έξω. Συγκέντρωση θα κάνει.
8: Είχε κάνει. Ω όλε τι εκδηλώσει που κάνει, είχε και απ' έξω κόσμο. Φαντάζομαι και αύριο θα έχει. Στη Θεσσαλονίκη κόσμο απ' έξω. Αλλά το σημαντικό είναι ποιο θα δούμε εκεί πέρα. Θα δει παρετηθέντε βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Με πρόσκληση χωρί.
8: Δεν έχουν πρόσκληση οι βουλευτές, τα πολιτικά πρόσωπα. Πρόσκληση έχουν μόνο οι τοπικοί και οι κοινωνικοί φορείς. Απλώς δεν θα
9: δεις
8: όλο τον ΣΥΡΙΖΑ όπως τον είχες δει στο Παλάς.
9: Ναι, γιατί κάποιοι μείναν πίσω.
8: Μείναν πίσω. Και κάποιοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, σου λέω, τα ζυγίζουν πια. Πού να πάνε. Να γυρίσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και αυτοί. Να πάνε στην Ελλάδα.
9: Υπάρχει δηλαδή κάποιο που είχε ανεξαρτητοποιηθεί,
8: ναι,
9: πριν λίγο. Να πει, παιδιά, βλακία έκανα, ξανάρχομαι. Όντως.
8: Έχει ξαναγίνει πολλές φορές στην πολιτική ιστορία του τόπου.
9: Εντάξει, παιδί μου, αλλά μέσα σε ένα μήνα να πει έφυγα, α, τελικά θα ξανάρθω.
8: Όχι ένα μήνα, είναι 9 μήνες οι εκλογές. Εσύ τα λες εδώ πέρα.
9: Όχι, εσύ, αν το κάνει τώρα.
8: Όχι, εσύ, δεν το κάνει τώρα. Γιατί αν το κάνει τώρα, αυτός που θέλει να γυρίσει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει. Το περιμένουν εκεί πέρα. Ο Τσίπρας είναι που πιέζει. Ελάτε τώρα.
9: Γενικώς, ο οποίος έχει φύγει, έχει χρόνο να παζαρέψει.
8: Έχει χρόνο να παζαρέψει, έχει χρόνο να δει. Υπάρχει το Πασόκ.
9: Μήπως πρέπει, ξανά να σου πω κάτι, μήπως πρέπει όλοι αυτοί να πάρουν ένα μάνατζερ.
8: Και υπάρχει και πολιτικός επίσης που καταγγέλει ότι του κλέβει κόσμο. Θα τα ακούσεις τώρα στον εξώστη.
9: Συγγνώμη, μόνο αυτή την ερώτηση, μόνο αυτή την παρατήρηση.
8: Πες.
9: Μήπως πρέπει να πάρουν αυτοί οι βουλευτές για να εξάρτητοι ένα μάνατζερ.
8: Μήπως οι βουλευτές.
9: Όπως έχουν οι αθλητές.
8: Έχουν μάνατζερ γιατί έχουν εταιρείες που τους κουλαντρίζουν.
9: Και όποιος κλείσει καλύτερη συμφωνία.
8: Οπότε.
9: Να κάνουν τη μεταγραφή.
8: Μία μέρα στη Χαριλάου Τρικούπη, μία μέρα στην Κουκουρδούρου, μία μέρα στην Αμαλία.
9: Και διαβάζει μετά στις εφημερίδες άγρια μάχη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή του ΤΑΔΕ.
8: Και να πέσουν και τα λεφτά.
9: Προβάρει τα πράσινα ο ΤΑΔΕ.
8: Και να πέσουν και τα λεφτά μετά.
9: Σωστό. Λοιπόν, πάμε στον εξώστη. Και Νίκος Ανδρουλάκης.
8: Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος εκφράζει ένα παράπονο. Σήμερα το πρωί στο Open έχουμε φρέσκια κουλούρια.
9: Και ο οποίος λέει, παρακαλώ, ψηφίστε με.
8: Και λέει γιατί να τον ψηφίσουν, γιατί δεν έκανε αυτά που κάνει οι άλλοι. Για πάμε.
11: Τι λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό, απλά θυμηθείτε. Σας έχω βλάψει, ήμουν φορέας διαφθοράς, ατιμωρησίας, σας είπα θα ασκήσω τα μνημόνια, είπα θα φέρω καλύτερη δημοκρατία προς τον κύριο Μητσοτάκη και σαν παρακράτος υποκλοπών και έχω κάνει φαίωδό μου τη Βουλή, παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, στημένες κάλπες σε υποθέσεις που θα μπορούσε η Ελλάδα να βγάλει εκατομμύρια από μεγάλες πολυεθνικές και γίνανε πολιτικά σκάνδαλα. Εγώ λοιπόν θέλω να θυμηθούν τι πρόσφεραν στον τόπο και τι είπαν προεκλογικά τα δύο αυτά πρόσωπα και τι έκαναν ως πρωθυπουργοί. Και να δώσουν και σε μένα μια ευκαιρία και στο Πασόκ για να κάνουμε μια νέα αρχή στον τόπο μας.
9: Ψηφίστε με για μια νέα αρχή. Σας παρακαλώ, ψηφίστε με.
8: Η κομβική φράση είναι: εγώ δεν σας έχω βλάψει, παιδιά.
9: Σας έχω κάνει κακό. Σου έχω κάνει κακό.
8: Ζυγίστε τα. Νομίζω αυτό είναι ένα από τα κεντρικά αφήγηματα του Πασόκ από εδώ και πέρα.
9: Εντάξει,
8: δηλαδή, το Πασόκ το παλιό σας έκανε λίγο κακό. Μπήκαμε και στα μνημόνια. Εγώ όμως τότε δεν ήμουνα.
9: Και πάνω απ' όλα.
8: Εγώ λίγο γραμματέας.
9: Και πάνω απ' όλα, εγώ έχω μπέσα. Γιατί όπως είπε σήμερα το πρωί επίσης ο Γιώργος Χαρατζαφέρης εδώ στο σήμερα, κάποιος άλλος δεν έχει μπέσα.
12: Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου. Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω ρε, εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
9: Α, και έκανε τον deal.
12: Ναι, έκανε τον deal.
9: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
12: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα.
9: Παλιόπαιδο.
8: Έπρεπε να βάλουμε και το τραγούδι. Άρα συμφωνεί με τον Άδωνη.
9: Διαχρονικό. Πλέον το παλιόπαιδο του Άδωνη έχει διαχρονικό.
8: Το παλιό.
9: Πάει σε πολλούς.
8: Θέλω να σημειώσω επίσης ότι ακούγοντας χθες το σχόλιο που έκανε στο Δελτίο Ειδήσεων, σε είδα πολύ προσεκτικό στις εκφράσεις σου.
9: Ως προς τι?
8: Ο Σαμαράς δεν θα ήθελε να αφθαρεί και να κάνει το κόμμα κοντά στις εκλογές. Δεν άκουσα τίποτα για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Ήσουν πολύ προσεκτικός.
9: Είπα ότι ζυγίζουν.
8: Ναι.
9: Είπα ότι δεν μπορεί να το καθυστερήσει πολύ γιατί αυτοί που είναι τώρα ζεστοί.
8: Το είπες και αυτό.
9: που είναι ζεστοί θα κρυώσουν.
8: Αλλά δεν μπορεί.
9: Εγώ σου είπα, μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει.
8: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
9: Οκτώβριο. Εντάξει. Ωραία, περιμένουμε. Πάντως περιμένουμε και να μιλήσει μέσα στο Σεπτέμβριο.
8: Θα δώσει συνέντευξη.
9: Συζητάνε μια συνέντευξη από ό,τι έχω καταλάβει. Συζητάει μια δημόσια τοποθέτηση να κάνει κάπου μια ομιλία. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες.
8: Πάντως φουντώνει συνεχώς. Δηλαδή δεν θα υπάρχει νομίζω μέρα στο δελτίο ειδήσεων που να μην έχουμε βίντεο Σαμαρά ή να λέμε κάτι για το Σαμαρά.
9: Καταρχάς, πάμε σε εμφύλιο. Και όπως ξέρεις, ο εμφύλιος έχει τα περισσότερα θύματα.
8: Ναι.
9: Οπότε εδώ με τη Νέα Δημοκρατία πάνε σε μια σκληρή κόντρα και μου είπε κάτι κάποιος χθες από την κυβέρνηση. Θα τον αντιμετωπίσουμε όπως τον Τσίπρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εμείς θα λέμε, εμείς έχουμε κάνει Α, Β, Γ στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα κτλ. Τι έχει γίνει επί Σαμαρά? Και βάζουν και, και βάζουν και ζητήματα τα οποία σηκώνει ο ίδιος ο Σαμαράς. Δηλαδή, άμυνα, ασφάλεια, εξωτερική πολιτική, εκεί που θεωρείται είναι προνομιακά. Μου λέγει ένας υπουργός, εγώ έχω καταργήσει νόμο που αν ήταν σήμερα αυτός ο νόμος, έλεγε ο Σαμαράς τι νόμο έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία για τους μετανάστες. Αλλά τον είχε φέρει ο Σαμαράς και τον κατήργησα εγώ. Άρα θα δούμε πολλά τέτοια να εκτελήσονται το επόμενο διάστημα.
8: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κλέψει το πρόγραμμα του Στέφανου Κασελάκη. Έχει κλέψει το πρόγραμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Τώρα κλέβει και στελέχει από μία πολιτική αρχηγό.
9: Για να ακούσουμε.
13: Προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με πολύ ανήθικους τρόπους, βάζει ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη μας και να τους λένε φύγει από εκεί, με πολύ άγριους τρόπους.
14: Μα τα ίδια πράγματα, εσείς είστε κατά το μνημονίο, αυτός ήταν υπέρ το μνημονίο.
13: Είναι δυνατόν. Η άποψή μου είναι ότι είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια.
9: Το παλιόπαιδο.
8: Τι εννοεί με πολύ άγριους τρόπους? Πάρε και τους πιάνουν από τα γιακά, έλα εδώ, πάρτε στην αβαλία.
9: Τους τραβάνε, ξέρεις τι, όχι, σταματάει το βανάκι δίπλα τους. Ανοίγει πόρτα, βγαίνουν δύο τύποι, τους βάζουν κουκούλα στο κεφάλι, τους ρίχνουν μέσα στο βανάκι και τους ξεφορτώνουν στην αβαλία.
8: Μπορεί να γίνεται, τι να πω.
9: Δεν ξέρεις ποτέ.
8: Ναι.
9: Είναι άγρια, έχει αγριέψει πολύ το πολιτικό περιβάλλον, Αντώνη.
8: Επειδή υπάρχουν κάμερες παντού όμως θα προσέχουν, γιατί αυτά θα καταγραφούν.
9: Αλλά άκουσες τι λέει, είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ατελέσφορες οι προσπάθειες.
8: Υπήρχε και ένα καυγαδάκι χθες στη Βουλή.
9: Σόπα.
8: Συμβατήχαν δύο συνήθεις ύποπτες.
9: Εγώ νομίζω δύο ψύχρεμοι άνθρωποι. Απλώς ήταν κακιά στιγμή. Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια.
8: Ο κύριος Δοδονής, κύριος Δοδονής, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Βούλτευση. Πάμε να ακούσουμε.
15: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
16: Αυτό αναιρείστε, διότι θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της διάσκεψης των πρόεδρων της Βουλής, στην οποία ούκο λίγες ασχημονίες έχετε κάνει.
17: Κύριε Δοδονή, βέβαια, άλλο θέμα συζητούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
15: Δεν χρηστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτούσατε.
17: Μπήκαμε στο χυλόφισαμε και το γιαούρτι. Εννοείται αυτό. Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα.
9: Έλατε.
8: Εντάξει, ήταν η ατάκα της Σοφίας Βούλτευση που έκλεισε τώρα όλο αυτό το debate.
9: Και βέβαια, επειδή πάμε σε εκλογές, η αριστερά μπορεί να σφάζει τον. Συνηθισμένο είναι αυτό.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό έχουμε και τόσες διασπάσεις. Η δεξιά παράταξη όμως είναι ενωμένη.
8: Πιο ενωμένη από ποτέ, θα έλεγα.
18: Θέλω να εκφράσω δημόσια την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας Ελλάδος και ο Υπουργός ο κ. Δένδια στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού.
9: Εντάξει, κλείνουμε τη συζήτηση.
8: Τέλος λοιπόν το ρήγμα μεταξύ των δύο.
9: Κλείνουμε τη συζήτηση.
8: Είναι η χείρα φιλίας.
9: Αποθέωσε Δένδια ο κ. Γεωργιάδης.
8: Τελείωσε.
9: Έδωσε συγχαρητήρια.
8: Σε μια εβδομάδα θα λέει άλλα.
9: Κάτσε να δούμε.
8: Κάτσε.
9: Εγώ άκουσα συγχαρητήρια εδώ πέρα.
8: Εντάξει, λοιπόν.
9: Για την ασπίδα του Αχιλλέα.
8: Εντάξει. Αλλάζει πολλές φορές απόψεις.
9: Εκτός αν παρασύρθηκε επειδή ήταν η συμφωνία με το Ισραήλ. Λες, ε.
8: Ναι, γιατί δεν τη θέλει αριστερά. Όλα έχουν εξήγηση, Γιάννη.
9: Λοιπόν, διαφημίσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μετά για τις υπόλοιπες εξηγήσεις.
8: Και έχουμε και πολύ καλό ηχητικό που το αφήσαμε για το δεύτερο μέρος.
9: Ήταν καλά στο τέλος.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
2: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
1: Γιάννης Τζούνος.
3: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
4: Και τελείωσε η υπόθεση.
1: Νότης Παπαδόπουλος.
5: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
1: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
4: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα του οδικού άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών. Σφοδρή σύγκρουση με δύο μοτοσυκλέτες σημειώθηκε τη νύχτα στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Αρμένη Βραήλα, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίνου δήλωσε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες με τις αρχές να αναζητούν φιντοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις ναυάτες φορούσε κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παραμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα του έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κίνηση. Τι γίνεται?
1: Ανησυχητικό είναι αυτό. Είναι. Σκέφτομαι από Δευτέρα που θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ πρωί-πρωί, Αντώνη.
0: Μήπως γίνεται καμία απόβαση στην Αθήνα, έχουν έρθει από τα χωριά να μείνουν, να ξεχειμωνιάσουν εδώ?
1: Δεν νομίζω, κορόιδα είναι. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλα.
0: Δεν ξέρεις κι αλλιώς.
1: Αν μένεις εκεί κανονικά και έχεις τη ζωή σου, γιατί να έρθει να ξεχειμωνιάσει στην Αθήνα?
0: Δεν ξέρω, ψάχνω να βρω τι γίνεται. 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος πάντων, έχουμε ένα υπόλοιπο από τον εξώστη.
1: Και ένα καλό υπόλοιπο.
0: Ένα καλό, κακό, θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Δεν είναι το πρώτο, αλλά δεν πειράζει.
0: Εντάξει, πάμε να ακούσουμε.
2: Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές.
1: Πρώτον, το έπαθε ο Κωνσταντέλιας. Δεύτερον, δεν είναι πολύ πετυχημένο χιούμορ. Παρότι κάποιοι από κάτω προσπάθησαν να γελάσουν.
0: Εντάξει. Πρώτον, το είπες. Εντάξει. Το είπες. Είναι ένα χιλιοϊπωμένο αστείο αυτό σχετικά με τον Πρωθυπουργό, αλλά μετά. Πες κάτι για τον Κωνσταντέλια, δηλαδή είναι αυτό που μας σοκάρει όλους.
1: Πες περαστικά.
0: Ναι, και είναι σε μια συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς φορείς, πριν μιλάς για μια χαμένη ευκαιρία, το πας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ήταν καλός ο παραλληλισμός.
1: Ναι, γενικώς οι μπηχτές του Τσίπρα και του Μητσοτάκη δεν του έχουν βγει σε καλό. Μία δεν χάνω από αυτόν, μία ένα στο εκατομμύριο. Μία αυτές οι ειρωνίες κτλ. Δεν την αποδίδουν.
0: Σίγουρα δεν αποδίδει αυτό, δηλαδή είναι, πολύ, έχει πολύ προσωπικά χαρακτηριστικά και εντάξει.
1: Αυτό που είπες είναι το πιο σωστό. Πες τουλάχιστον περαστικά στον Κωνσταντέλια. Μη σχολιάσει άλλο ποδόσφαιρο. Αλλά Αντώνη, θα σε πάω Κρήτη.
0: Πήγαινε με Κρήτη.
1: Γιατί νομίζω ότι ο κύριος Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο συνδεόμαστε αμέσως τώρα, βουλευτής νοτίου τομέα, προτείνω από σήμερα 1η Σεπτεμβρίου και μέχρι τις εκλογές θα λέμε για όλους τους καλεσμένους σε ποια περιοχή πολιτεύονται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Να προετοιμάζεται η
0: πρέπει.
1: Κατάσταση.
0: Έτσι πρέπει.
1: Και νομίζω ότι ο κύριος Χριστίδης θα έχει πάει στην Κρήτη ήδη για την γιορτή της 3η του Σεπτέμβρη που θα γίνει φέτος στο Ηράκλειο. Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Και πράγματι είμαι ήδη στο Ηράκλειο. Θα είμαστε σήμερα στο Ρέθιν όλη μέρα και είναι εδώ πολλά κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ και στους 4 νομούς. Έτσι, για να γιορτάσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3η Σεπτέμβρη και την πολύ ιδιαίτερη σχέση την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ με το νησί, αλλά και η Δημοκρατική Παράταξη από τα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου και τα χρόνια του Ανδρέα Παπανδρέου φυσικά.
1: Σε ένα φιλόξενο περιβάλλον για το ΠΑΣΟΚ η Κρήτη, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλες περιοχές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι στην Κρήτη έχουμε σημειώσει πρωτιές ακόμα και τα πολύ δύσκολα χρόνια. Και το 2023 είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και πιστεύω

0: Χριστίδη, πως όλη αυτή η αντεπίθεση που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την μεγάλη εκδήλωση που επιλέξατε να την κάνετε στην Κρήτη της 3ης του Σεπτέμβρη, η ΔΕΘ, το πρόγραμμα, είναι αρκετή προκειμένου το ΠΑΣΟΚ μέσα το φθινόπωρο να αρχίσει να ανακάμπτει δημοσκοπικά?
1: Είμαι αισιόδοξος, κυρία Τζολέτα, και πώς αλλιώς? Όποιος δεν είναι αισιόδοξος δεν πρέπει να κάνει πολιτική, πρέπει να πάει στο σπίτι του. Και πιστεύω ότι καλές είναι οι δημοσκοπήσεις, τις παρακολουθούμε πάντοτε. Όμως, εάν οι δημοσκοπήσεις βγάζαν το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν θα κάναμε εκλογές. Σας θυμίζω ότι πριν από περίπου 4 μήνες κάποιοι εμφάνιζαν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 12-13-14% και το ΠΑΣΟΚ το εμφάνιζαν στην 4η θέση. Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι στο 3,5-4. Κάποιοι εμφάνιζαν πριν από 8 μήνες το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου να είναι δεύτερο κόμμα, και τώρα ξέρουμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι περίπου στο 5%. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι εκλογές είναι μπροστά μας και οι εκλογές έχουν δυναμικό χαρακτήρα. Έχουν την ανάγκη για ένα άλλο πρόγραμμα, έχουν την ανάγκη για ήθος, έχουν την ανάγκη για αξίες, έχουν την ανάγκη για μια διαφορετική πρόταση. Και αυτή θέλουμε να στείλουμε σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, κουβεντιάζοντας για την πολιτική και όχι για τις δημοσκοπήσεις.
2: Υπάρχει μια χρονική πίεση στο να το καταφέρει το ΠΑΣΟΚ αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που εκτελήσεται τουλάχιστον δημοσκοπικά όλο αυτό το διάστημα είναι μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Περνάει η ΔΕΘ, περνάνε οι παρουσίες εκεί των αρχηγών, οι παρουσίες του προγράμματος, αυτή η φθινοπορεινή αντεπίθεση που κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Και φτάνουμε στα μέσα, φτάνουμε αρχιμόνα και το ΠΑΣΟΚ παλεύει πάλι στην τρίτη θέση, με τον κύριο Τσίπρα να βρίσκεται με μια διαφορά στη δεύτερη. Εκεί αλλάζει λίγο το αφήγημα, αρχίζει να πιέζεται το ΠΑΣΟΚ πλέον, γιατί φαντάζομαι ότι θα μπει και σε μια διελκυστίδα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία από τη μία πλευρά και στον κύριο Τσίπρα από την άλλη.
1: Κύριε Καντέλη, δεν βλέπω κάποια από τα κόμματα τα οποία περιγράφεται της Νέας Δημοκρατίας ή του κυρίου Τσίπρα να αναπτύσσουν κάποια ιδιαίτερη δυναμική. Ίσα-ίσα οφείλω να πω ότι παρακολουθώ και μια μικρή κάμψη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς γινόμαστε αισιόδοξοι, ούτε ότι μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη μας την πραγματικότητα και τα δεδομένα.
2: Γιατί αυτή την κάμψη δεν την εισπράτεται.
1: Ναι, θα σας έλεγα και αυτό το λέω την πρώτη εκπομπή που κάνουμε, την 1η Σεπτεμβρίου του 2026, ότι τα αποτελέσματα των επόμενων εθνικών εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικά από τις δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε σήμερα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Και αυτό γιατί όπου και να έχουμε πάει, όποτε και να έχουμε πάει, αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτή την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής. Έχει σημασία σε αυτή την πολιτική να δώσουμε περιεχόμενο, να μιλήσουμε για τη 13η σύνταξη, να μιλήσουμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα, να μιλήσουμε για την κατάργηση του 13ωρου. Αυτά θέλουν οι πολίτες. Πρακτικές απαντήσεις για τα πολύ μεγάλα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Γιατί, για παράδειγμα, πληρώνουμε τόσο ψηλά ενίκια στην Ελλάδα ενώ δεν τα πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Γιατί πληρώνουμε εμείς τόσο ακριβά τον πληθωρισμό τροφίμων και δεν το πληρώνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη? Αυτές τις απαντήσεις εμείς τις έχουμε δώσει, όπως κάναμε και την κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος πρόσφατα, τα εργασιακά, τις προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, τις 17 προτάσεις μας για το ασφαλιστικό, και πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας.
0: Απλώς, κύριε Χριστίδη, η εικόνα που υπάρχει, η δημοσκοπική αυτή τη στιγμή, είναι η εικόνα που είχαμε στα τέλη Ιουλίου, γιατί τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν μπορούμε να έχουμε κάποια ασφαλή συμπεράσματα. Βγήκαν κάποιες δημοσκοπήσεις και η εικόνα είναι ότι απέχεται 5-6 μονάδες από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συνεπώς μπορεί να καταλάβει κανείς ότι πρώτος στόχος σας είναι η δεύτερη θέση. Και βεβαίως το αφήγημα νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία έχει πάει λίγο πίσω.
1: Κύριε Τζολέτο, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Απλά οφείλω να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν υιοθετώ τη μάχη της δεύτερης θέσης. Δεν με ενδιαφέρει η μάχη της δεύτερης θέσης. Είναι μια μάχη η οποία είναι μικρή μάχη, και νομίζω ότι το βασικό ζήτημα εδώ είναι να αντιληφθούμε τι ζητάνε οι πολίτες. Και θέλω να σας πω ότι εκεί έξω δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μας ρωτάει ποιος θα έρθει δεύτερος. Το λέω διότι το αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο, αλλά αυτό το οποίο στην πραγματικότητα ζητάει ο κόσμος είναι μια άλλη πολιτική. Επομένως, θέλω να σας πω ότι σε αυτό πρέπει να πορευτούμε εμείς, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε και τις απαντήσεις στους πολίτες. Εάν πράγματι μπορούμε να κάνουμε πράξη την άλλη πολιτική, από πού θα βρούμε τα χρήματα για να τα κάνουμε πράξη, πώς θα πορευτούμε στα ζητήματα τα εθνικά, τι συμβαίνει με την Τουρκία, τι συμβαίνει με την πόντιση του καλωδίου, τι συμβαίνει με την Κάσο, τι συνέβη για παράδειγμα σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων τα οποία έχουν προκύψει στα εθνικά μας θέματα τα τελευταία χρόνια, όπως με την γαλάζια πατρίδα. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ μεγάλη σημασίας. Τα καταλαβαίνει η κυβέρνηση και επιλέγει να ασχοληθεί με την κυρία Ακρίτα και να δούμε ποιον θα κάνουμε αντιπρόεδρο.

0: από το να ασχοληθούμε με το κόστος ζωής.
1: Μήπως οι απαντήσεις σας σε κάποια από αυτά τα ζητήματα δεν αναφέρομαι στα εθνικά, αναφέρομαι κυρίως στα ζητήματα της οικονομίας, είναι πολύ αριστερή για να συγκεντρώσει τους δυσαρεστημένους κεντρώους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακούγεται και αυτή η κριτική, ειδικά μετά την απόφαση που είχατε πάρει στο συνέδριο, που έδειχνε ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία, φαίνοντας όλα τα άλλα ανοιχτά, αλλά κυρίως από θέσεις που έχουν εκφραστεί, ίσως και εκεί πατάει η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με την ιστορία της κυρίας Ακρίτα, για να δείξει ότι κινείται πολύ αριστερά για να κερδίσει και να εδραιωθεί στον χώρο του κέντρου αυτή.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν βλέπω κάτι να κερδίζει η κυβέρνηση πάντως από τα δεξιά της με βάση την πολιτική αυτή. Θέλω να σας πω ότι.
1: Αυτό λέμε, δεν κερδίζει τα δεξιά της, στοχεύει στο κέντρο και σπρώχνει σας αριστερά.
0: Ναι, εμείς δεν έχουμε. Κοιτάξτε, το κέντρο είναι μια έννοια η οποία σχετίζεται με τους θεσμούς, σχετίζεται με την ελεύθερη οικονομία και τον τρόπο με τον οποίο έχει κανόνες αυτή. Υπάρχουν κανόνες σήμερα στην ελεύθερη οικονομία, όταν όποτε θέλει η κυβέρνηση επιβάλλει μείωση των τιμών και μοιράζει πας 1η Σεπτέμβρη, ενώ 31 Αυγούστου δεν μοιράζει. Υπάρχει ελεύθερη οικονομία όταν αποφασίζει μέσα σε ένα βράδυ ο κύριος Θεοδωρικάκος να μειώσει 5 λεπτά την τιμή κάπου, ενώ εμείς το ζητάμε εδώ και 4 μήνες. Ποια είναι η ελεύθερη οικονομία με κανόνες που λειτουργεί, κύριε Καντέλη? Εγώ δεν βλέπω κάτι να έχει κανονικούς όρους ανταγωνισμού σήμερα. Βλέπουμε πράγματα στα βενζινάδικα, βλέπουμε πράγματα στα σούπερ μάρκετ, βλέπουμε πράγματα στις λαϊκές αγορές, βλέπουμε πράγματα στην ενέργεια. Εγώ σας ζητώ σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, να μου πείτε πόσο αντιμετώπισε η πλατφόρμα ή καταναλωτής την ακρίβεια, την οποία μας την παρουσίασαν πριν από 4 μήνες ως το φάρμακο διαπάσα νόσων. Λοιπόν, δεν υπάρχει καμία επιλογή. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνία και μόνο. Όταν εμείς καταθέτουμε μια πρόταση για τη συντάξη κυρίας, μας ζητάνε να δούμε που ποτίζουμε τα λεφτόδεντρα. Όταν το φέρνει κουτσουρεμένο η Νέα Δημοκρατία, θέλει να την αποθεώνουν οι χείρες και οι χείροι της χώρας. Δεν είναι χρυσόψαρα ο κόσμος. Έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εδώ θα μετρηθούμε όλοι στο πόσο θα πείσουμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε μπροστά μας μία υποχρέωση. Να πείσουμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Από αυτό θα κρυθούμε.
2: Κύριε Χριστίδη, για να κλείσουμε ένα ερώτημα για την κυρία Κρήτα, μήπως το φοβηθήκατε λίγο ότι αν ψηφίζατε κι εσείς παρόν όπως η Νέα Δημοκρατία, θα λέγατε να, έτοιμοι να συγκυβερνήσουν είναι?
0: Κυρία Τζολέτο, η Νέα Δημοκρατία έδινε κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, λουλούδια στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το 2015 υπάρχουν φωτογραφίες, καλό τους ακροατές μας να μπουν να δουν υπέροχες φωτογραφίες του Ευάγγελου Μημαράκη με τη ζωή Κωνσταντοπούλου και να διαβάσουν τα ρεπορτάζ της εποχής πώς αποθεώνεται η συνέχεια. Σας θυμίζω ότι τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου πήρε 235 ψήφους, ανάμεσα στους οποίους φαντάζομαι ότι δεν ήταν μόνο ΣΥΡΙΖΑ και πάνω σκαμμένος. Ήταν βουλευτές τότε ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Χατζηδάκης. Εάν οι άνθρωποι αυτοί ψήφισαν την κυρία Κωνσταντοπούλου, φαντάζομαι ότι όταν λένε ότι είναι λόγω προσώπου η κυρία Κρήτα, καταλαβαίνετε ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την υποκρισία. Λοιπόν, να είμαστε σοβαροί. Υπάρχει μια γενική θεώρηση των πραγμάτων τα τελευταία χρόνια.
1: Η Νέα Δημοκρατία λένε όμως ότι εσείς δεν ψήφισατε τον κύριο Χουρδάκη. Και δεν έχουν πάρει απάντηση σε αυτό.
0: Κοιτάξτε, εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη. Εγώ ψήφισα τον κύριο Χουρδάκη.
1: Πολλοί συνάδελφοί από το ΠΑΣΟΚ, περίπου
0: 26. Αυτό, εγώ δεν καταλαβαίνω τι επιχείρημα είναι το επιχείρημα. Επειδή δεν ψήφισαν δηλαδή εμείς τον κύριο Χουρδάκη, δεν ψήφισαν αυτή την κυρία Κρήτα. Γιατί ψήφισαν την κυρία Γεροβασίλη, η οποία ήταν η κυβερνητική εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υπουργός προστασίας του πολίτη και των πρωταγωνιστών της περίοδου της Υπερκάνων. Δηλαδή, εγώ δεν καταλαβαίνω πότε ανακάλυψε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη συζήτηση. Εγώ να σας πω, κύριε Καντέλη, επειδή δεν θέλω να μασάω τα λόγια μου, εμένα αυτή η συζήτηση μου θυμίζει εκείνη τη συζήτηση που αναπτύχθηκε πάλι για μια εβδομάδα για τον άγνωστο στρατιώτη. Λοιπόν, συζητούσαμε, δημιουργούνται τεχνητές εντάσεις. Στο τέλος δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή των πολιτών και νομίζουμε ότι έτσι ψάχνουμε την αριστερά και τη δεξιά. Δεν δημιουργούμε τις συνθήκες αλλαγής στη ζωή των πολιτών και γι' αυτό θα κάνουμε πολιτική στον πυρήνα και στην ουσία για τη βελτίωση στη ζωή των ανθρώπων.
2: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα.
4: Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
11: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, έβγαλε χθες ο Πολάκης ένα μανιφέστο που ανέφερε τους 6 πυλώνες με τους οποίους θα πορευτεί. Παίξαμε χθες τα ηχητικά αποσπάσματα, η πρόεδρος ή δήμαρχος.
1: Αυτοί οι 6 άξονες κολλάνε και για πρόεδρος και για δήμαρχος. Εφαρμόζονται και στις δύο περιπτώσεις.
0: Νομίζω μπορούν να εφαρμοστούν και στα Χανιά.
1: Α, ωραία.
0: Δηλαδή θα καταργήσει τα μνημόνια, τους μνημονιακούς νόμους μόνο στα Χανιά.
1: Γιατί όχι. Δεν θα εφαρμόζει αυτά ως δήμαρχος ότι είναι μνημονιακό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι. Κράτος στα Χανιά.
1: Δεν κατάλαβα. Εσύ θες μνημόνια.
0: Όχι βέβαια. Γι' αυτό σου λέω. Πόλη κράτος στα Χανιά.
1: Πάμε. Δεύτερο.
0: Είχε πει στη συνέντευξή του λοιπόν η πρόεδρος ή δήμαρχος. Θέλω να σου πω ότι αυτό, όπως έγινε και στις αρχές Ιουλίου, θυμάσαι, που ήταν σε μία μεταβατική στάση ο ΣΥΡΙΖΑ και έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε εγώ πάω για πρόεδρος και ήταν ο παπάς και η Δούρα απέναντί του. Έτσι και τώρα δεν τα βλέπουν πολύ καλά αυτά. Δηλαδή λένε εμείς πάμε για εκλογές.
1: Κλητήρες.
0: Πάμε να στήσουμε κάλπες και να ζητήσουμε εκλογή από τη βάση και ποιοι θα έρθουν να ψηφίσουν.
1: Καταρχάς, μπορεί να είναι η πρόεδρος και η κλητήρα να είναι εναλλακτική. Εγώ αν γινόμουν κάτι εκεί σε αυτό το κτίριο, σου είπα θα ήθελα να γίνω διαχειριστής του κτιρίου και να δώσω από έναν όροφο σε κάθε ομάδα που έχει διασπαστεί. Να συστεγαστούν όλοι.
0: Θα μου λύγεις να το κάνω Airbnb.
1: Θα είναι η κανονική πολυκατοικία της αριστεράς αυτή.
0: Σου είπα δεν φτάνουν οι όροφοι πια γιατί είναι 7. Δεν με ακούς. Κάποιος που θα κάνει, να πάει στην ταράτσα.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Ένα πρόβλημα που λένε πολλοί είναι ακριβά τα ενίκια, λένε να σε συγκατοίκηση. Θα μπορούσαν σε έναν από τους ορόφους να συγκατοικήσουν δύο μικρότερα κόμματα που διάσπασε.
0: Ναι, και δύο που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τελούν και υπό αναστολή. Ναι, αυτή είναι μια λύση, μπορείς να την προτείνεις επίσημα.
1: Πού είναι καλές εποχές που μου στείλε ο Γιώργος Μουρούτης τώρα που άκουγε νωρίτερα θα γίνονται μεταγραφές για τους βουλευτές, τα ψάχνουν από κόμμα σε κόμμα. Μου στείλε ένα δημοσίευμα του 2015 που είχε γίνει λίγο χαμός στο Facebook τότε που ο κύριος Κουβέλης άρχισε να στρίβει προς την Κουμουνδούρου από την Δημάρ που επέστρεψε, που τον είχαν κάνει σαν πρωτοσέλιδο εφημερίδας με φανέλα βέβαια της Λίβερπουλ. Φανέλα αυτό δεν μου αρέσει γιατί εγώ είμαι Λίβερπουλ. Και γκρεμίστε την Κουμουνδούρου, έρχεται ο Κουβέλης. Είχε ποδοσφαιροποιηθεί από τότε η συζήτηση.
0: Γιατί να την γκρεμίσω.
1: Πώς λέμε, γκρεμίστε το αεροδρόμιο,
0: πήγε ο Κουβέλης. Δεν νομίζω να έγινε καμία διαφορά.
1: Καχάς δεν κουνήθηκε καθόλου το κτίριο. Όχι να γκρεμιστεί.
0: Πιστεύεις τώρα στο Ηράκλειο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποιοι θα πάνε μεθαύριο. Δηλαδή θα δούμε εκεί τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Μια φορά είχε ακολουθήσει τον Αδουλάκη, θυμάσαι. Είχε μια σύσκεψη για τη διαχείριση του νερού, νομίζω, στην Κρήτη. Ο Αδουλάκης είχε πάει και ο Ευάγγελος Αποστολάκης.
1: Δεν ξέρω αν πηγαίνει με αυτή τη βάρκα κάνοντας κουπί και μήπως αν θα προλάβει την 3η Σεπτέμβρη να φτάσει, γιατί έχει και κύμα τώρα.
0: Η Νίνα Κασιμάτη, όπως μου μετέφερα, θα είναι σε εκδήλωση στην Κύπρο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Ιγνατίου και του κυρίου Βενιζέλου, του Κώστα Βενιζέλου. Εντάξει, δεν είναι μακριά η Κρήτη, αλλά από ό,τι μαθαίνω δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει. Θα πάει κανένας. Εννοώ κανένας που να είναι μεταγραφή, ρε παιδί μου. Να πει ότι θα υπάρχει υποδοχή στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πάνε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου για υποδοχή.
0: Λοιπόν, υποδοχή δεν θα έχουν, εντάξει. Αλλά σίγουρα εντάξει, κάτι θα σημαίνει. Θα έχουν ασχοληθούν όσοι το παρακολουθήσουν.
1: Μπορεί να ανακοινώσει εκεί κάποιο νέο υποψήφιο που να το όνομα από μόνο του να λίγο να σηκώνει την τρίχα σε έναν που είναι ακόμα Πασόκ.
0: Ξέρεις τώρα. Όλοι περιμένουν να ακούσουν το όνομα, το κανονικό.
1: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Υποψήφιος Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Ο γιος του Γιώργου Παπανδρέου, βέβαια.
0: Ναι. Ο οποίος κοινωνιολόγος, στο επάγγελμα, νομίζω εκεί στο Ηράκλειο μένει. Στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρα δεν χρειάζεται να πάνε και στο αεροδρόμιο για υποδοχή.
0: Όχι.
1: Θα πάει κατευθείαν μόνος του.
0: Σου προκαλεί καθόλου εντύπωση που ο Πιερακάκης θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή πριν από τον Πρωθυπουργό?
1: Όχι.
0: Καθόλου τίποτα.
1: Γιατί έχει βγει ένα πρόγραμμα την Νέα Δημοκρατία που τον έχουν βάλει ομιλητή σε μια έκδηλωση. Μιλάνε άλλοι 5 υπουργοί εκείνες τις μέρες.
0: Τις προηγούμενες μέρες, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Και Παρασκευή ο Σκέρτσος.
0: Εντάξει. Δεν είναι κάποιο σήμα, έρχεται κι άλλος δελφίνος.
1: Το διαβάζω αυτό. Ότι γράφεται μια γκρίνια από κάποιους δεξιούς, πιο δεξιούς μέσα στην Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Μια μέρα πριν τον Πρωθυπουργό να μιλάει ο Υπουργός Οικονομικών. Αλλά δεν είναι εκδήλωση που διοργανώνει ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν είναι μια κεντρική εκδήλωση και είναι ένα μπαράζ εκδηλώσεων που συμμετέχει και οργανώνει η Νέα Δημοκρατία, το να ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία να διοργανωθεί μπαράζ υπουργών στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ.
1: Έχουν γίνει εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη πριν τη ΔΕΘ. Όχι όμως αυτό που γίνεται φέτος, γιατί όπως έχουμε πει, φέτος είναι ξεχωριστή χρονιά προεκλογική για τη Νέα Δημοκρατία και με πολύ μεγάλη πίεση στο Βορρά.
0: Ναι.
1: Αυτό που γίνεται φέτος στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξαναγίνει στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί από καμία κυβέρνηση.
0: Είναι αυτό από τη μία. Εντάξει, μου λες εσύ ότι δεν έχεις ακούσει τίποτα για γκρίνια. Μας λέει και εδώ ο Σταύρος ότι
1: όχι, μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν. Δεν είναι αμφισβητό ότι κάποιοι να γκρινιάζουν. Ναι. Αλλά τώρα, άμα ψάχνεις γκρίνια, θα τη βρεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή είναι υπουργός οικονομικών και συνήθως ο υπουργός οικονομικών δεν μιλάει πριν από τον πρωθυπουργό. Από αυτή την άποψη το λέω. Αλλά και ο Σταύρος εδώ μας λέει ότι ο Άδωνης ουσιαστικά βλέπει ότι τον Δένδια, ο Δένδιας είναι ο συνεχιστής, γι' αυτό βγήκε χθες με καλά λόγια.
1: Μπα. Μπα. Μπα.
0: Μόνο το Ισραηλίτερα λες, μπα. Τίποτα άλλο.
1: Δεν τσιμπάει σε τέτοια.
0: Ή θα αρχίσει πάλι τις κριτικές το επόμενο διάστημα.
1: Δεν το αγοράζω αυτό το σενάριο.
0: Εντάξει. Δεν αγοράζει κανένα σενάριο.
1: Όχι, δεν αγοράζει το σενάριο ότι βλέπει ότι θα είναι ο Δένδιας και γι' αυτό πάει και ο Άδωνης. Αυτό λέω.
0: Εντάξει.
1: Για να πας κάπου πρέπει να είναι αμοιβαία η θέληση.
0: Τι εννοείς?
1: Πρέπει να υπάρχει μια συζήτηση. Δεν υπάρχει μια συζήτηση.

0: εκλογή, η ψηφοφορία για την εκλογή της κυρίας Ακρίταν.
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Άντε να τελειώνουμε, γιατί.
1: Με το σύριαλ αυτό.
0: Με το σύριαλ αυτό και βίντεο κάθε βράδυ και σήμερα. Και
1: θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε την Ακρίτα. Οκ, παιδιά, πάμε παρακάτω. Εντάξει, τη ζωή μας.
0: Εντάξει, πάντως θα έχει αύριο νομίζω το πρώτο τζέρτζερο στη Βουλή. Γιατί είναι σίγουρο καταρχάς η Νέα Δημοκρατία θα πάει και θα ψηφίσει παρόν, είναι.
1: Ναι.
0: Ή ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει.
1: Θα πάνε και ψηφίσουν παρόν.
0: 156.
1: Όσοι είναι εδώ, δεν είναι. Δεν θα πάνε όλοι, γιατί είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
0: Αυτή είναι η γραμμή. Πασόκ μαζί με τα άλλα κόμματα θα υποψηφίσουν. Θα φτάσει το κατώτατο όριο η κυρία Ακρίτα της 75, αλλά δεν θα εκλεγεί. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει δικαίωμα να υποστηρίξει άλλον για το Προεδρείο της Βουλής.
1: Όλη η δουλειά είναι να πάει ο κόσμος στο σούπερ μάρκετ και να εντοπίσει όντως τον προηγούμενο μήνα χάλασε 100 και αυτόν θα χαλάσει 90.
0: Καλά, ρε, εντάξει, αυτή είναι η δουλειά, αλλά αν μην μιλήσουμε αν για το, τα
1: όχι,
0: πολιτικά
1: άλλο
0: θέματα.
1: Άλλο λέω. Αν το πετύχουν αυτό από την πλευρά της κυβέρνησης, κάτι θα γίνει. Αν μόνο αναζωπυρώνουν κόντρες, μερικές φορές και θελημένα, με την Ακρίτα για να δείξουν ότι το Πασόκ πάει αριστερά. Με τον Σαμαρά, εντάξει, και προκαλείται και λίγο από τον Σαμαρά, αλλά άλλο μέτωπο εκεί. Όλα θα κριθούν στο τι θα γίνει με την τσέπη του κόσμου. Οι κόντρες τεχνητές ή μη, με τέτοιες αφορμές,
0: δεν νομίζω ότι είναι.
1: Δεν θα τους οδηγήσουν.
0: Κόντρα αυτή. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Είπα, τεχνητές ή μη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αυτές που θα κρίνουν τελικά το αποτέλεσμα των εκλογών.
0: Αυτά λοιπόν για σήμερα. Μείνετε στο Sky. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος. Να είστε καλά.
1: Από εμάς καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
8: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση.
3: Η ώρα είναι 11. Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM. Στην μία μοτοσυκλέτα και δύο γυναίκες που επέβαιναν στην άλλη μοτοσυκλέτα, η μία 27 ετών, τα στοιχεία της, ενώ τα στοιχεία της δεύτερης δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταυμένο αυτοκίνητο. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε δηλώσεις της πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Ανέφερε ακόμη ότι από την πρώτη εικόνα που έχει η αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος. Επίσημη πρεμιέρα κάνει από σήμερα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για την διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος που θα παρεμβαίνουν στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Το σύστημα αυτό, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, ξεκίνησε να λειτουργεί σε πιλωτικό στάδιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά το μεγάλο τεστ θα γίνει στα μέσα Σεπτεμβρίου με το άνοιγμα των σχολείων. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη, με τις αρχές να ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το βρέφος ήταν αγόρι ηλικίας περίπου 9 μηνών. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η πρώτη προφορική κατάθεση του 43χρονου άνδρα, ο οποίος έχει δηλώσει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε, το παιδί πέθανε πριν από περίπου 2 χρόνια από παθολογικά αίτια και έκτοτε το είχε τοποθετήσει σε κατάψυξη, καθώς φοβόταν ότι αν δήλωνε το θάνατο, οι αρχές θα το έπαιρναν και τα υπόλοιπα παιδιά. Τα ευρήματα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής φαίνεται να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του παιδιού ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας. Σύγκρουση ενός τουριστικού σκάφους με 42 επιβαίνοντες και ενός εστιαφόρου σημειώθηκε χθες το πρωί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κιάθου. Το τουριστικό σκάφος εκτελούσε δρομολόγιο από το λιμάνι της Κιάθου με προορισμό την νησίδα Τσουγκριά, όταν κατά τη διάρκεια του πλού προσέκρουσε με το αριστερό τμήμα της πλώρης του πάνω στο εστιαφόρο. Η σύγκρουση προκάλεσε ρήγμα στην πλώρη του εστιαφόρου. Σύμφωνα με αναφορές από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν ελαφρά κάποιοι επιβαίνοντες. Ο κυβερνήτης του τουριστικού σκάφους υποβλήθηκε σε έλεγχο για κατανάλωση αλκοόλ, ο οποίος ήταν αρνητικός. Άγνωστες παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο η ταυτότητα όσο και η αιτία θανάτου του άνδρα που βρέθηκε νεκρό σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία ενημερώθηκε χθες νωρίς το βράδυ από την υπεύθυνη του κάμπινγκ για την Σόρο. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δείξει φως στις συνθήκες θανάτου. Το Ιράν θα ανταποκριθεί αμέσως εάν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Ο Ιρανός πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα με τον Ρώσο ομολογό του Βλαδιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής. Εκτός από τη συνάντησή του με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να συναντηθεί και με τον Ταγί Περντογάν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός, επικράτησε εκτός έδρας του Λεβαδιακού με 2-0. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επιβλήθηκε με 108-106 της Ισπανίας στην παράταση και έμεινε ζωντανή για την πρόκριση στον παγκόσμιο κύπελο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 στα ανατολικά, τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 34 με 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Την Τετάρτη αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες συννεφιές στα υπηρετικά από το μεσημέρι, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως τα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και πιθανόν τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα ενταθεί σχεδόν σε όλα τα υπηρετικά, ενώ την Παρασκευή λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν το πρωί στις Ποράδεις και την Εύβοια και το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky και είναι 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα λοιπόν, θέλουμε δεν θέλουμε μπαίνουμε για τα καλά στον πολιτικό Σεπτέμβριο, τον πιο βαρύ πολιτικό Σεπτέμβριο των τελευταίων ετών, λόγω κυρίως της εκλογικής αναμέτρησης που έχουμε μπροστά μας το 2027, όσο ο Πρωθυπουργός επιμένει για το 2027. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να τις κάνει νωρίτερα τις εκλογές. Και ασφαλώς, πολιτικός Σεπτέμβριος, Δημήτρη, πριν σε καλημέρωσω, σημαίνει Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης κυρίως. Είναι ο Δημήτρης Τούμπος μαζί σας.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη και μαζί και χώρια. Άλλη μια φορά ξεκινάμε μια περίοδο πιο πολιτική, αλλά θα έχει μακρύ βάθος.
0: Θα έχει μακρύ βάθος. Να πούμε ότι απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Στείλτε μας τα μηνύματά σας στο skyradio.gr και επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου στο 210-4800-170-174. Έχουμε μπει σε θέσεις μάχης πολιτικά, νομίζω, Δημήτρη. Σήμερα, πέραν των υπολείπων θεμάτων τα οποία θα εξετάσουμε, δηλαδή και τα πολιτικά και τα διεθνή και την ασπίδα του Αχιλλέα και διάφορα άλλα ζητήματα οικονομικά ευρύτερα, πέραν των δικών μας, είναι και η μέρα έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια ημέρα μνήμης που πρέπει να την αναφέρουμε. Για ποιον λόγο? Γιατί δεν θέλουμε να ξανασυμβεί ποτέ ένα τέτοιο κακό στην ανθρωπότητα. Βεβαίως, νομίζω ότι υπάρχουν συνθήκες έντασης και υπάρχουν συνθήκες προετοιμασίας που δεν είναι ευχάριστες.
1: Τίποτα δεν προμηνεί ησυχία για τη νέα περίοδο και ανάμεσα στα άλλα νομίζω ότι οι επανειλημμένες κινήσεις, δημόσιες και ή μη δημόσιες, που κάνουν αυτοί που σε ένα σημερινό κόσμο που γίνεται όλο και πιο πολυπολικός αλλά με πολλές αβαρίες, νομίζω μας αφήνουν μια πικρή γεύση, με την έννοια ότι βλέπουμε άλυτα ζητήματα να φουντώνουν και να παίρνουν και εκρηκτικές διαστάσεις.
0: Ή άλυτα ή λυμμένα ζητήματα που ξαναμπαίνουν σε αναστάτωση. Νομίζω, Δημήτρη, το ζητούμενο, και θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος και έχει γράψει και είναι έμπειρος και θα μας τα αναλύσει με πολύ έτσι διεισδυτικό τρόπο, τον καθηγητή τον Αντώνη Κλάψη. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε και να δούμε αν υπάρχουν κοινά σημεία του τότε με το σήμερα. Αν, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι άκουγαν τότε στο ραδιόφωνο ή διάβαζαν στην εφημερίδα ότι εισέβαλε η Γερμανία στην Πολωνία και έλεγε, εντάξει, και έλεγαν, εντάξει, εμένα δε, τι με αφορά αυτό το πράγμα, σε τι με αφορά. Νομίζω ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, κυρίως όμως το ότι ένας ολόκληρος πλανήτης ενεπλάκει σε έναν παγκόσμιο πόλεμο χωρίς να το περιμένει. Γιατί υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι στην κορυφή των κρατών τους, αλλά και οι κοινωνικές προφανώς και πολιτικές συνθήκες, που σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζουν με τις σημερινές.
1: Τότε ένας είχε δίκιο, ήταν ο μετέπειτα πρωθυπουργός, γιατί όταν ξεσπάει ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, ο Τσόρτσιλ δεν είναι πρωθυπουργός, παρότι έχει προειδοποιήσει.
0: Βεβαίως.
1: Γίνεται μετά και με την κοινή αποδοχή όλων, γιατί ήταν ο μόνος που έγκαιρα προειδοποιούσε για τα πραγματικά σχέδια του Χίτλερ, του επικεφαλής του Ναζιστικού Κόμματος και του νεοκαθεστώτος της δικτατορίας ουσιαστικά, που άλλαξε τα φώτα στη Γερμανία και μετά στον κόσμο. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχουν αναλογίες, δυστυχώς, και οι αναλογίες είναι αυτές που δείχνουν ότι μια σειρά ακραίες δυνάμεις προσπαθούν ή έχουν πλησιάσει την εξουσία σε επιμέρους ή συνολικότερες καταστάσεις, διεκδικούν ακόμα μεγαλύτερα κομμάτια εξουσίας σε ένα πολύ μεγάλο μοσαϊκό του σημερινού κόσμου. Γι' αυτό και υπάρχει ένα ζητούμενο το τι θα κάνει η Ευρώπη. Επίσης, μια μικρή αναλογία, επειδή ένα ρόλο τότε έπαιξε και η ιστορία ότι σε μια μεγάλη χώρα όπως η Πολωνία εισέβαλε από τη μια μεριά η Γερμανία και στη συνέχεια ακολούθησε η τότε Σοβιετική Ένωση του Στάλιν, όταν είχαν προηγηθεί οι μυστικές συνομιλίες και ο διαμοιρασμός. Εδώ μέχρι τώρα έχουμε την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, άλλη μια μεγάλη χώρα που τη θεωρούσε κομμάτι της δικής του αυτοκρατορίας. Προφανώς έπεσε έξω σε όλους τους υπολογισμούς για τους Ουκρανούς. Βεβαίως η καταστροφή και η τραγωδία συνεχίζεται, Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε αλλεπάλληλους νεκρούς και συνεχείς βαριές εξελίξεις, αλλά υπάρχει ένα στοίχημα ποιος τελικά έχει δίκιο σε ένα κόσμο που γίνεται, όπως είπαμε πριν, όλο και πιο εκρηκτικός. Και να θυμίσω ότι ένα μικρό παρήγορο σημάδι, παρότι δεν είναι καθοριστικό, είναι ότι ενώ ο Πούτιν φαίνεται ότι τον χαϊδεύει ο Σι Τζιμπίνγκ, γιατί είδαμε και τη συνάντηση που έγινε χτες εκεί στα Σανατολάς, τουλάχιστον ο Ινδός, ο Πρωθυπουργός, έστω και για την τιμή των όπλων, είπε στον Πούτιν, τουλάχιστον στη δημόσια συζήτηση, αυτό ξέρουμε, ότι καλό θα είναι να δώσει ένα τέλος σε αυτή την σύγκρουση. Έστω και αυτό από έναν επικεφαλής μιας μεγάλης χώρας, παρότι και αυτός έχει τα δικά του προβλήματα και ελλείμματα και αρχίζει να δείχνει κάποιες αιστείες υπερβολικού εθνικισμού. Τέλος πάντων, ας το κρατήσουμε και αυτό και πάμε για τα επόμενα. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω ότι σε αυτή τη φάση νομίζω ότι μια κατάσταση ακαταστασίας και προβλημάτων πολλαπλών και για τον Τραμπ δείχνει και η παραίτηση του, ας τον πούμε, Υπουργού Στρατιωτικών, που ήρθε σε σύγκρουση με τον Υπουργό Άμυνας, Υπουργό Πολέμου τον λέει ο Τραμπ, θυμίζω, τον κύριο Χέξεθ. Και ίσως αυτό δείχνει και τις πρώτες ρογμές σε μια σειρά ζητήματα, γιατί όλες οι αναλύσεις των αμερικανικών μέσων λένε ότι αυτός ο στρατηγός ήταν φίλος του Βάντς.
0: Ήταν, όχι, είναι ο άνθρωπος του
1: Βάντς. Άνθρωπος του Βάντς.
0: Ναι, και να πούμε τώρα ούτως ή άλλως ότι ο Τραμπ δεν διανύει την καλύτερη περίοδο του, την πολιτική καλύτερη περίοδο του, όχι μόνο λόγω των προβλημάτων αυτών που ανέφερες στο εσωτερικό του, δηλαδή στην κυβέρνησή του. Να πούμε, να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες είχε αποπέμψει και την εκπρόσωπο τύπου, η οποία ναι μεν ήταν νεαρή, αλλά ήταν εξαιρετικά μαχητική και εξαιρετικά δημοφιλή στους κόλπους των ακραία συντηρητικών ψηφοφόρων και οπαδών του κόμματος του κυρίου Τραμπ και του κινήματος, θα έλεγα καλύτερα, του Μάγκα. Γιατί αντιμετώπισε με επιθετικό τρόπο τα μέσα ενημέρωσης, όπως περίπου κάνει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Και φαίνεται ότι η συμπεριφορά του Προέδρου Τραμπ κατά την επίσκεψή του στην Τουρκία και την διαφυγή του με το εναλλακτικό αεροπλάνο, όπου την άφησε πίσω, φαίνεται ότι διέριξε τις σχέσεις μαζί της. Όμως, εγώ αυτό που θέλω να πω, κλείνοντας αυτή την παρέκβαση που έκανα, παρένθεση, είναι ότι διανύει τη χειρότερη περίοδο που έχει υπάρξει ποτέ για πρόεδρο της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Το ποσοστό δημοφιλίας του είναι πολύ πολύ χαμηλό, κάτω από το 33%, δηλαδή μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς πολίτες συμπαθεί τον πρόεδρό του, και αυτό είναι πολύ κακό για τον εξής λόγο, γιατί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πέρα και πάνω από συμπάθειες και κόμματα, είναι σύμβολο για το αμερικανικό έθνος, και συνήθως η δημοφιλία είναι μεγαλύτερη του 50% και πολύ μεγαλύτερη σε πολλές περιπτώσεις. Άρα νομίζω ότι είναι δύσκολη η περίοδος για τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Θα όμως έχει και ένα πρόσθετο πρόβλημα, για να το κλείσω αυτό το κομμάτι. Από ό,τι λένε οι αναλύσεις και τα ρεπορτάζ των μεγάλων αμερικανικών μέσων, ακόμα και ο νέος επικεφαλής της Fed, της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, παρότι τον διόρισε ο κύριος Τραμπ και είναι εκλεκτός του, σκέφτεται στα σοβαρά να αυξήσει τα επιτόκια, ενώ ο ίδιος η λογική και η κατεύθυνση που έδινε, και γι' αυτό υποτίθεται ήταν σύγκρουση με τον προηγούμενο απελθόντα διοικητή, είναι ότι ήθελε ραγδαία μείωση των επιτοκίων. Ενώ ο ίδιος μιλάει για αβεβαιότητες της αγοράς.
0: Προσπαθεί να τυθασεύσει τον πληθωρισμό.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Εκεί είναι το κέριο σημείο.
0: Είναι η βασική αρχή της οικονομίας, ότι η αυξάνιση μειώνει τα επιτόκια ανάλογα με την αύξηση του πληθωρισμού.
1: Νομίζω πιο σοβαρή κριτική από αυτή, διότι ο εκλεκτός του Τραμπ, ως επικεφαλής και όλα τραπεζίτης της χώρας,
0: λέει
1: ότι έχουμε πρόβλημα με την ακρίβεια, με τις τιμές, με τον πληθωρισμό εν ολίγης.
0: Να σου πω δύο, εγώ θα πω δύο διαφορετικές ειδήσεις. Την ίδια στιγμή που ο Τραμπ έχει τα προβλήματά του στο εσωτερικό, η φίλη σου, η Τζόρτζια Μελόνι, πλέον ξεπέρασε και τον Μπερλουσκόνη σε μακροβιότητα στην κορυφή της Ιταλίας. Είναι η μακροβιότερη κυβέρνηση της μεταπολεμικής Ιταλίας, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Έχει 1412 συνεχόμενες ημέρες στην Πρωθυπουργία, σε μια χώρα όπου ο ρόλος του Πρωθυπουργού είναι συνήθως ασταθής λόγω του εκλογικού συστήματος, αλλά και λόγω της κατάρρευσης των παλαιών παραδοσιακών κομμάτων και του συντηρητικού και του σοσιαλδημοκρατικού και του σχηματισμού κυβερνήσεων κυρίως συμμαχικών.
1: Έχει δείξει μεγάλη ικανότητα και δυνατότητα
0: προσαρμοστικότητα,
1: συγκρότησης του συνασπισμού, γιατί μιλάμε για κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν είναι μόνη της με τους αδελφούς της Ιταλίας, όπως λέγεται το κόμμα της. Αλλά να σημειώσουμε ότι ενώ ξεκίνησε ως πολύ δεξιά, έως και ακροδεξιά, όχι, θα μπορούσαμε να πούμε.
0: Να πούμε ότι η πολιτική μήτρα της Μελώνη ήταν φασιστική.
1: Κάποτε.
0: Δηλαδή, ως νεολαία, το κάποτε δεν ακυρώνει το παρελθόν.
1: Όχι, δεν ξεχνάμε.
0: Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή οι πολιτικοί, όταν αποκαλύπτονται, δεν βγαίνουν από παρθενογένεις. Ξαφνικά ένας πολιτικός σήμερα είναι. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ενώ στο παρελθόν έκανε τον ναζιστικό ή τον φασιστικό χαιρετισμό. Ήταν στην νεολαία του κόμματος του Μουσολίνη, αν δεν κάνω λάθος, και δεν κάνω λάθος. Νομίζω λοιπόν, αυτό απλώς πρέπει να το λέμε, νομίζω λοιπόν ότι κάποια στιγμή οι σύγχρονοι πολιτικοί που έχουν άλλο πρόσωπο σήμερα πρέπει να ζητούν και μια συγγνώμη, να πούν ότι στα χρόνια της νιώτης μου έκανα λάθος, να δίνουν ένα παράδειγμα στις νεότερες ηλικίες. Πράγμα το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει αλλάξει η Τζόρτζια Μελώνη και την οπτική της αλλά και τη θέση της για την Ευρώπη, παρά το γεγονός αυτό, δεν έχει πει μια συγγνώμη για το παρελθόν της.
1: Δεν θα πει συγγνώμη, γιατί ήταν πάντα πιο, να το πω έτσι δημαγωγικά, ευέλικτη στο πώς παρουσιάστηκε στο εκλογικό σώμα και κυρίως πόσο εύκολα μετακινήθηκε, όπως λέμε, από την ακροδεξιά στη δεξιά και στην κεντροδεξιά. Παρότι έχει δίπλα της, και αυτό ίσως την έχει βοηθήσει από την ανάποδη, το λέω, την τελείως ξενοφοβική, επίσης ακροδεξιά λέγκα του Σαλβίνη, που την έχουμε μάθει τώρα, αλλά που δεν πηγαίνει καθόλου καλά από τότε που αντιμετώπισε τη διάσπαση με τον στρατηγό, τον λεπονομαζόμενο στρατηγό της ενότητας, σε εισαγωγικά, ποιες ενότητες δηλαδή, της ακροδεξιάς ενότητας, και προφανώς κατορθώνει μέχρι τώρα να επιζήσει, πολιτικά μιλάμε για την κυρία Μελώνη, παρότι έχασε και ένα δημοψήφισμα που το θεωρούσε καθοριστικό για την κυβέρνησή της, για το θέμα της δικαιοσύνης. Το είχαμε σχολιάσει την Άνοιξη.
0: Και είχε γρατζουνιές στην πολιτική της εικόνα.
1: Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι αυτά, σε αυτή τη φάση έχει ακόμα πολλά χαρτιά να παίξει, και ταυτόχρονα το μεγάλο στοίχημα για την αντιπολίτευση που προσπαθεί να συντονίσει τις δυνάμεις της είναι με το πόσο αποτελεσματικό τρόπο θα σταθεί σε μια σειρά πολιτικές επιλογές στην επόμενη περίοδο απέναντί της, πριν φτάσουν στις κάλπες που θα είναι στην ολοκλήρωση της θητείας.
0: Να σου πω μια είδηση, η οποία πιστεύω ότι είναι σημαντική και για τη χώρα, αλλά θα είναι και κυρίαρχη είδηση στην πορεία προς τις εκλογές. Επειδή λέγαμε για τα διεθνή, μιλούσαμε για την Ιταλία, μιλούσαμε και για την Αμερική, πλέον η Ελλάδα δανείζεται φτηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Δανείζεται με 3,93, ενώ το γαλλικό ομόλογο ξεπέρασε το 4,15, και το ίδιο και το ιταλικό είναι πάνω από το 4%. Αυτό είναι μια σημαντική είδηση, δηλαδή είναι μια είδηση που δείχνει, αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία, ότι έχουμε σταθεροποιηθεί, έχουμε πατήσει τα πόδια μας, έχουμε μειώσει το χρέος, είναι βιώσιμη η οικονομία, είναι βιώσιμο το χρέος, η οικονομία έχει αντιδράσει θετικά. Όμως είναι και ένα πεδίο ανταγωνισμού που θα το βρούμε μπροστά μας στις εκλογές. Δεν ξέρω αν διαφωνείς. Είναι βέβαιο ότι και στη ΔΕΘ θα τεθούν οι οικονομικοί άξονες και από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον κύριο Τσίπρα, τις επόμενες ημέρες που θα είναι στην Διεθνή Έκθεση. Προφανώς και από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Και είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει ένας ιδιότυπος ανταγωνισμός για τα επιτεύγματα του καθενός στην οικονομία.
1: Για το θέμα των δεκαετών ομολόγων, που σωστά παρουσίασες, τα στοιχεία είναι εδώ και αρκετό καιρό που υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ταυτόχρονα έχουμε το τσίμπημα των δεκαετών ομολόγων για όλες τις χώρες και το ελληνικό. Που σημαίνει ότι είναι ένα δύσκολο μήνυμα για τη συνέχεια, και ταυτόχρονα
0: υπάρχει αστάθεια, η ενέργεια είναι.
1: Για να το ισορροπήσω λίγο, εντάξει, το κρατάμε αυτή τη σύγκριση που έκανες, και καλά την έκανες, και να τη συνεχίσουμε τη συζήτηση με όλα τα μεγέθη, αλλά να μην ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι εμείς είμαστε ακόμα από τις μεγάλες δανειζόμενες χώρες και έχουμε εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να συνδυαστούν με το συνολικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα δούμε τι σύγκρουση θα παρουσιαστεί από τη συζήτηση της ΔΕΘ και μετά. Δεν θα μπω τώρα σε αυτή την ιστορία. Πάντως είναι γεγονός ότι η Γαλλία και η Ιταλία έχουν αυτά τα προβλήματα.
0: Και η Αμερική έχει ζήτημα με τα
1: χρήματα. Για την Αμερική το μόνο που μπορούμε να πούμε, τώρα το συζητάνε όλο και περισσότεροι, είναι πλέον που έχει φτάσει το χρέος της Αμερικής ως Αμερική. Αν θυμάμαι καλά, είναι πάνω από 43. Άλλοι λένε ότι είναι και ίσως και πάνω από 45. Είναι το μεγαλύτερο χρέος που έχει καταγραφεί ποτέ, και θυμίζω ότι ένα από τα βασικά συνθήματα του Τραμπ, ξαναγυρνάω τώρα αναγκαστικά στον Τραμπ, μια και λέμε για τα οικονομικά δεδομένα, που έλεγε ότι θα το μειώσει. Θυμάσαι, ήταν από τα βασικά στοιχήματα. Είχε φτιάξει και το μεγάλο Υπουργείο με το φίλο του Τομάς που το έκανε μαντάρα και μετά τσακώθηκαν. Τώρα
0: βέβαια, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει δύο πράγματα, ότι οι δασμοί και η πολιτική του στην οικονομία θα βελτιώσουν τους δείκτες και την οικονομία την αμερικανική, πράγμα που δεν έγινε. Το πρώτο, σε αντίθεση θα σου πω με τον Biden, όπου ο Biden με την πολιτική του υγροποιημένου αερίου που πήγαινε στην Ευρώπη, του αμερικανικού υγροποιημένου αερίου, βελτίωσε την αμερικανική οικονομία πολύ. Και το δεύτερο ήταν η λήξη των πολέμων μέσα σε ένα μήνα. Όχι μόνο δεν έληξαν οι πόλεμοι, αλλά σε κάθε γωνιά της γης ξεσπάει και ένας ακόμα πόλεμος. Και αντί για συμμάχους στις ΗΠΑ, πλέον παντού μετρούν. Δεν θα πω εχθρούς, θα πω ανθρώπους που τους, χώρες που τους βλέπουν πάρα πολύ επιφυλακτικά.
1: Μαζί με την αδύνατη εικόνα του Biden που έδινε το τελευταίο διάστημα, ήταν και οι βασικές στρατηγικές πολιτικές ευθύνες των Δημοκρατικών που άφησαν τον Τραμπ να ανολίσει. Να αλωνίσει.
0: Ασφαλέστατα.
1: Και σε σχέση με τις δικαστικές εκκρεμότητες.
0: Ασφαλέστατα. Και λόγω της υποψηφιότητας Biden, ο οποίος δεν ήταν σε θέση να διεκδικήσει την θητεία του Προέδρου για δεύτερη φορά, αλλά κυρίως και λόγω των ακραίων θέσεων που είχε πάρει μία μερίδα του Δημοκρατικού Κόμματος, της λεγόμενης woke agenda, της πραγματικής woke agenda, όχι αυτής της fake που έχουμε εδώ στην Ελλάδα και την επικαλούνται διάφοροι της άκρας δεξιάς. Νομίζω ότι και αυτό συνέβαλε στο να απομονωθεί και να αποξενωθεί το Δημοκρατικό Κόμμα από την Αμερικανική κοινωνία.
1: Να προσθέσω κάτι, επειδή είπαμε για τη Μελόνι, μια και μου άνοιξε την όρεξη. Το πόσο έχει αλλάξει είναι χαρακτηριστικό ότι τις προάλλες, και έχει περάσει λίγο στα χαμηλά, ανακοίνωσε προφανώς και με δική της απόφαση ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό αποπεμφθής από τον Ζελένσκι, υπουργός άμυνας της Ουκρανίας, ο Φεντόροφ, ένας νεαρός φέρελπης, ίσως και για τις επόμενες προεδρικές εκλογές της Ουκρανίας, και τον όρισε σύμβουλο άμυνας στο Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας. Και έχει ξεσπάσει αρκετό θόρυβος εκεί, σε σημείο που δεν άφησε την ευκαιρία η εκπρόσωπος τύπου του Πούτιν, η κυρία Ζαχάροβα, να πει ότι εδώ κάναμε ένα υπουργό, λέει, το Φεντόροφ. Άρα τι μας λέει η κυρία Μελόνι ότι δεν είναι σε σχέση με τα ζητήματα απέναντι στον Πούτιν? Και κάνει πάσα στο Σαλβίνι, που ο Σαλβίνι έχει ξεσηκώσει ολόκληρο σαματά και για αυτή την ιστορία και για άλλα πολλά, γιατί στηρίζει η Ιταλία την άμυνα της Ουκρανίας. Να, βεβαίως, λοιπόν, επίμαχα ζητήματα,
0: βεβαίως,
1: τα οποία για να δούμε πώς θα συζητηθούν και το επόμενο διάστημα και στη χώρα μας.
0: Όντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον εν όψη των εκλογών και των θέσεων των κομμάτων. Υπάρχουν κόμματα που είναι και λίγο κοιτούν προς τη Μόσχα στην πολιτική τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν τέτοια κόμματα.
1: Πεδίο δόξης λαμπρό, να ρωτάμε, να πάρουμε απαντήσεις.
0: Και πολιτικοί οι οποίοι τελευταία έχουν κάνει κάποιες αμφίσιμες δηλώσεις που είχαν έτσι η αμερικανική οπτική, αλλά τελευταία κάνουν αμφίσιμες δηλώσεις. Αλλά με αυτά και με αυτά δεν έχουμε συζητήσει καθόλου για τα σημαντικά, τα δικά μας. Υπάρχει καταρχάς μία πρόθεση του Πολάκη να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Επιβεβαίωσε ο ίδιος ότι σκοπεύει να την διεκδικήσει σε μια στιγμή βαθιάς κρίσης, αλλά χαμηλότερου βεληνικούς κρίσης σε σχέση με αυτή που βίωσε πριν από μερικούς μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχουν αντιδράσεις με αυτή την πρόθεση του, για αυτή την πρόθεση του κυρίου Πολάκη. Έχει ένα αναλυτικό σήμερα ρεπορτάζ η Καθημερινή για αυτό το ζήτημα. Ξεκινάω από το ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσω σιγά σιγά στην εσωτερική διαμάχη.
1: Πόσοι θυμούνται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει στις εκλογές του 23 αξιωματική αντιπολίτευση? Αν κάνουμε μια δημοσκόπηση σε πολλούς συμπολίτες, γι' αυτό λέω, το πολιτικό σκηνικό και στη χώρα μας έχει γίνει πολλαπλώς ψηφίδες, με εξαίρεση τη συνεχή καταγραφή μιας πυκνής σταθερότητας γύρω στο 27-28 της Νέας Δημοκρατίας, για τις δημοσκοπήσεις μιλάμε τώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά, με χαρά θα δω και τις επόμενες δημοσκοπήσεις μετά την έκθεση, γιατί νομίζω εκεί θα αρχίσουν να βγαίνουν και τα πρώτα συμπεράσματα, πώς στάθηκαν σε σχέση με τις προτάσεις η κυβέρνηση απ' την άλλη, και απ' την άλλη η αντιπολίτευση, αν μπορεί να σταθεί με ένα πρόγραμμα πραγματικά εναλλακτικό και αξιόπιστο. Αλλιώς, αν πηγαίνουμε απλά στις κορώνες από εδώ και από εκεί.
0: Δεν μπορεί να σταθεί με πρόγραμμα εναλλακτικό και αξιόπιστο, όσο τα προγράμματα αυτά δεν μπαίνουν στη διαδικασία της σύγκρισης και της δημοσιονομικής, του ξεσκονίσματος του δημοσιονομικού. Η Ελλάδα είχε λύσει τα ζητήματά της αυτά την περίοδο των μνημονίων, έφτιαξε το περίφημο Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής, που όφιλε ως ανεξάρτητο όργανο να κοστολογεί.
1: Περίπου 10 χρόνια, φύγουμε.
0: Περίπου 10 χρόνια να κοστολογεί τα προγράμματα. Είναι και το Συμβούλιο της Βουλής, πώς λέγεται, η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, επίσης σημαντικό όργανο.
1: Και αυτή για 10 χρόνια, δεν υπήρχε.
0: Βεβαίως, παραπάνω νομίζω, είναι λίγο
1: ίσως
0: παραπάνω.
1: 12,
0: από το 14 νομίζω είναι. Ή το 13 ή το 14. Νομίζω λοιπόν ότι ως χώρα είχαμε λύσει τα συζητήματά μας αυτά, και θα έπρεπε και πάλι τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία να βάζουν τα προγράμματά τους σε μια διαδικασία σύγκρισης και αποτίμησης από αυτά τα ανεξάρτητα όργανα, τα ανεξάρτητα, τις ανεξάρτητες επιτροπές. Δεν νομίζω ότι θα το κάνουν, και δεν νομίζω ότι το έκαναν και ποτέ με σοβαρότητα. Πάμε σε ειδήσεις. Μετά θα έχουμε τον κύριο Κλάψη να μας μιλήσει για την αντίστοιξη.
1: Νομίζω είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να κάνουμε συγκρίσεις και αναφορές.
0: Και για το σήμερα, και πάλι θα είμαστε μαζί σε λίγο.
2: Τι Le Monde, γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
5: Σχολείο,
4: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
5: Σχολείο,
4: μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
10: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
9: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
9: Πέρσες. 2 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια more.com.
11: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
13: Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου με δύο μοτοσυκλέτες που σημειώθηκε τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας με τρεις νεκρούς ερευνούν οι αρχές. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα στο δόστρωμα, καταλήγοντας πάνω σε σταθμευτικές αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και η επιχειρησιακή ομάδα κόμβος που θα παρεμβαίνουν στο κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, ντρόουν, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο συμβόλαιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Η ασπίδα του Αχιλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών, υπογράμμισε ο κ. Δένδιας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά και έχουμε στη γραμμή, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, τον κύριο Αντώνη Κλάψη για να συζητήσουμε όχι μόνο ως ιστορικό γεγονός, αλλά για να συζητήσουμε και την... Την πιθανότητα να μοιάζει η εποχή, η ημέρα έναρξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου με την σημερινή περίοδο. Κατά πολλούς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Καλημέρα κύριε καθηγητά, κύριε Κλάψη.
1: Και καλό
2: μέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
1: Καλό μήνα, καλά κουράγια και πολλές αντοχές. Εγώ για να κεντρήσω λίγο τη συζήτηση, να θυμίσω, δεν είμαι της αντιγραφής στην ιστορία, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν μικρές αναλογίες, ας κάνουμε μια συζήτηση. Θυμήθηκα τώρα ότι λίγο πριν ξεσπάσει σαν σήμερα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή στην Πολωνία που σχολιάσαμε και πριν με τον Γιώργο τον Μουρούτη, είχε πάει μια ειδική αποστολή στη Μόσχα, ο Ρίμπεντροπ, έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε μια μικρή αναλογία. Εντάξει, το τεντώνω λίγο τώρα, που πήγε στην ειδική αποστολή ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα, παρότι δεν είδε τον κύριο Πούτιν.
2: Η συνεργασία των Γερμανών με τους Σοβιετικούς είχε πάρει και ευρύτερο νόημα, βέβαια, διότι είχαν προχωρήσει στο διαμοιρασμό της Ανατολικής Ευρώπης σε μεταξύ τους σφαίρες επιρροής, είχαν τεμαχίσει την Πολωνία προκαταβολικά και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που οι Γερμανοί επέλεξαν εκείνη την εποχή να ξεκινήσουν τον πόλεμο, έχοντας εξασφαλίσει το ανατολικό τους μέτωπο. Ήταν η παραδοσιακή γερμανική φοβία και από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και από πιο πριν, ήταν μήπως βρεθούν αντιμέτωποι με δύο ανοιχτά μέτωπα, ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση, τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν, όπως και έγινε εν τέλει, και έτσι έχασαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Πείτε μας λίγο, θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια αντίστοιξη?
2: Υπάρχουν κάποιες αναλογίες. Ποτέ κανένα ιστορικό γεγονός δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο. Και αυτό είναι που καθιστά και την εξέλιξη της ιστορίας μοναδικό φαινόμενο κάθε φορά.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω κύριε.

0: διαφορετικοί, οι τεχνολογίες είναι διαφορετικές, το περιβάλλον είναι διαφορετικό, όλα είναι κάθε φορά μοναδικά. Επομένως και μόνο μία παράμετρο να αλλάξεις, αρκεί αυτή για να τροποποιήσει το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα μπορούμε να δούμε γενικές τάσεις μέσα από την ιστορία και να βρούμε και ιστορικές αναλογίες, αλλά αν η ιστορία μας βοηθούσε να προβλέπουμε με απόλυτη ακρίβεια το μέλλον, δηλαδή με αυτό το κυκλικό φαινόμενο, τότε να ξέρετε μια από τις αποδείξεις ήταν ότι οι ιστορικοί ήταν πάρα πολύ πλούσιοι, κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Πάντως είναι πολύ χρήσιμη.
0: Είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο που έχουμε για να κατανοούμε το παρόν και να μπορούμε να ψηλαφούμε το μέλλον. Όχι να το προβλέπουμε με την απόλυτη ακρίβεια που θα θέλαμε, αλλά να το δούμε έτσι σε μια προοπτική που μας δίνει αυτό το βάθος και της ανάλυσης και της πρόβλεψης.
2: Πάντως είναι η πρώτη φορά για να πάμε στα τωρινά και να μας πείτε πιο αναλυτικά τη γνώμη σας. Νομίζω ότι το ότι φτάσαμε στο σημείο 4,5 τώρα χρόνια να γίνεται ο χαμός στην Ουκρανία μετά την εισβολή του Πούτιν και των δικών του δυνάμεων, γιατί δεν πιστεύω αν υπήρχε πραγματική δημοκρατία στη Ρωσία θα είχαμε τέτοιες εξελίξεις, και νομίζω ότι τώρα παίζει τη μοίρα του εντελώς ο κύριος Πούτιν, πέρα από τις άλλες πλευρές, και το γεγονός ότι έχουμε και το φρέσκο, ότι 6 μήνες κλείσαμε με την καταδόσεις και κύκλους και πώς να το πω, κατά πανσέλινο ή μη πανσέλινο συγκρούσεις στο Περσικό κόλπο με την φοβερή προσπάθεια που έκανε ο κύριος Τραμπ ακολουθώντας τον κύριο Νετανιάχου. Νομίζω ότι ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλη εμπλοκή μεγάλων χωρών και δυνάμεων, και ταυτόχρονα, για να κάνω την διαφορά, μην νομίζουμε και τίποτα, το λέω για όσους μας ακούνε, εσείς τα γνωρίζετε, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σαν αύριο 2 του μηνός, μετά από 6 χρόνια με την συμφωνία που υπογράψαν οι Ιαπωνέζοι τελικά μετά τις ατομικές βόμβες, κάτσε 6 χρόνια. Δηλαδή 4,5 η Ουκρανία και μισό του το δω, δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα.
0: Αυτό, αν το δούμε και πάλι σε ιστορική προοπτική, μας δίνει ένα δίδραγμα, το οποίο είναι πανανθρώπινο και ισχύει πάντοτε. Πιο εύκολα μπαίνεις σε ένα λαβύρινθο παρά βγαίνεις από αυτόν. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε επιλέγει την οδό του πολέμου, τη σύγκρουση κτλ., να προβλέπεις το τελικό αποτέλεσμα με απόλυτη βεβαιότητα. Αν κάναμε αυτή την ίδια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου του 2022, δηλαδή παραμονές της εισβολής στην Ουκρανία ή αμέσως με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το πιθανότερο είναι ότι θα συζητάγαμε για ένα πόλεμο που θα κρατούσε μερικές εβδομάδες, το πολύ πολύ μερικούς μήνες. Έχει κρατήσει όμως 4,5 χρόνια και προοπτική λύσεις δεν φαίνεται. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αν δούμε τη συζήτηση, για να το φέρω πάλι σε ένα ιστορικό παράδειγμα, που γινόταν στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που απέχει πάνω από έναν αιώνα από σήμερα, θα δούμε ότι ο πόλεμος ξεκινάει το καλοκαίρι του 2014 και όλοι είναι βέβαιοι, απολύτως βέβαιοι, ότι θα κρατήσει λίγες εβδομάδες ή το πολύ πολύ μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι το όριο που βάζουν. Τελικά κράτησε πάνω από 4 χρόνια. Αντίστοιχα συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας σκεφτούμε την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ. Πόσο καιρό τους πήρε, πόσο καιρό κράτησε και τελικά πόσο χαμένοι βγήκαν. Ή τη Σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν, τα τέλη της δεκαετίας του 70 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80. Όλα αυτά δείχνουν ότι ακόμα και όταν υπάρχει τεράστια διαφορά ισχύως ανάμεσα στη μία και στην άλλη πλευρά, το αποτέλεσμα ποτέ δεν είναι προδιαγεγραμμένο και μπορεί να συμβεί οτιδήποτε που να ανατρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό. Έλεγε ο στρατάρχης Μόλτκε το 19ο αιώνα, ένας μεγάλος πρόσωπος θεωρητικός του πολέμου, ότι το καλύτερο επιτελικό σχέδιο πάβει να εφαρμόζεται όταν οι προφυλακές των δύο αντίπαλων στρατών έλθουν σε πρώτη επαφή. Διότι όσο και να το έχει σχεδιάσει καλά, δεν μπορείς να προβλέψεις αστάθμητους παράγοντες από τον καιρό μέχρι το ηθικό των στρατιωτών σου ή από το ότι κάποιος μπορεί να παράκουσε μια εντολή ή να έδειξε υπερβολικό ζήλο ή να δίλιασε ή οτιδήποτε άλλο. Άρα είναι τόσο πολύπλοκο το σύστημα που κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει στο 100%.
2: Πάντως η κατάσταση που δείχνει ότι μια σειρά χώρες στα χέρια τελείως αυταρχικών, να μην τους χαρακτηρίσω αλλιώς τώρα, που κάπου τους ενώνει αυτό, πώς να το πω, προσωπικότητων, ισχυρών ανδρών, εκείνο που δείχνει ότι ενώ πάμε σε ένα και πιο πολυπολικό κόσμο, το είπαμε και πριν με τον Γιώργο, στην πραγματικότητα γίνεται όλο και πιο εκρηκτική η κατάσταση, γιατί δεν φαίνεται να μπορεί κανείς να πάρει ισχυρές πρωτοβουλίες συντονισμού, και η Ευρώπη φαίνεται να είναι ακόμα πιο πίσω στην ιστορία, γιατί έχει τα δικά της ζητήματα, στο να δώσει και κάποια ελπίδα. Ήδη μιλάμε ότι πάμε σε ένα ενεργειακό ενδεχομένως χειμώνα λόγω αυτής της εμπλοκής.
1: Συγγνώμη κύριε καθηγητά, και εγώ να προσθέσω στην ερώτηση του Δημήτρη μαζί με αυτό που είπε. Τελικά πάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο. Οι πόλεμοι αυτοί που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνδέονται μεταξύ τους ή ο καθένας είναι μια μάχη ισχύως μεταξύ των διαφόρων πόλων.

0: περιφερειακών δυνάμεων και τα λοιπά, προκειμένου να πάρουν θέση στη νέα, στη νέα εποχή.
1: Στη νέα εποχή αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ο ρόλος, αυτό που είπε και ο κ. Τούμπος προηγουμένως, της αυταρχικής προσωπικότητας. Mm-hmm. Τα καθεστώτα εκείνα τα οποία έχουν ένα προσωποκεντρικό χαρακτήρα και μια αυταρχική δομή, χωρίς δηλαδή εξισορροπητικούς μηχανισμούς δημοκρατίας κτλ., έχουν την τάση σίγουρα να παίρνουν πιο ρυθροκίνδυνες αποφάσεις και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, να έχουν πιο επιθετική συμπεριφορά κτλ. Έχουν και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην εποχή που ζούμε, το πλεονέκτημα που λέγεται χρόνος. Δηλαδή μπορούν να πάρουν μια απόφαση, να την εφαρμόσουν πολύ γρήγορα, ενώ αντίθετα οι δημοκρατίες του δυτικού τύπου, όπως είναι οι χώρες της Ευρώπης, θέλουν να το συζητήσουν, να διαβουλευτούν, να συμφωνήσουν. Αυτό τους κοστίζει σε χρόνο, με αποτέλεσμα ο πρώτος λόγος να είναι πάντοτε προς την πλευρά εκείνων που είναι πιο αυταρχική.
0: Εξαιρέσατε την Αμερική από τις δημοκρατίες.
1: Η Αμερική είναι μια ειδική περίπτωση, σε ένα μετέχνιο. Εκεί υπάρχουν checks and balances από τη μια, αλλά υπάρχει και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος δεν το λαμβάνει και τόσο πολύ υπόψη. Συνήθως όχι για καλό του δυτικού κόσμου, θα έλεγα ούτε και των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε, κατά τη γνώμη μου, θα είναι πολυπολικός, θα συνεχίσει να θα τίνει προς την πολυπολικότητα, αλλά εγώ τον ονομάζω άναρχα πολυπολικό. Mm-hmm. Πολυπολικότητα είχαμε και το 19ο αιώνα με τις 5-6 μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, οι οποίες όμως μοιράζονταν ένα κοινό τρόπο συμπεριφοράς, ένα κώδικα συμπεριφοράς. Μπορεί και να συγκρούνταν μεταξύ τους, αλλά είχαν ένα σημείο αναφοράς κοινό. Σήμερα νομίζω ότι αυτό που διακρίνει το διεθνές σύστημα είναι ότι θα έχουμε 3, 4, 5 διαφορετικά μεγάλα κέντρα, τα οποία δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβαδίζουν από την άποψη των πεποιθήσεων, των αντιλήψεων, της γλώσσας που θα χρησιμοποιούν. Το πω διαφορετικά δηλαδή. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα μιλούν για διεθνές δίκαιο ή για διεθνή νομιμότητα ή για διεθνή τάξη, δεν θα εννοούν το ίδιο πράγμα. Θα λένε κάτι διαφορετικό. Μπορεί οι λέξεις να είναι οι ίδιες, αλλά το νόημα θα είναι διαφορετικό. Θα έχουμε δηλαδή ασύμβατες κουλτούρες μεταξύ τους, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο επικίνδυνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Και όσο δεν υπάρχει ένας ισχυρός οργανισμός προκειμένου να.
1: Αυτό ακόμα χειρότερο. Τα πράγματα θα πάνε νομίζω ακόμα χειρότερο προς το επίπεδο των διεθνών θεσμών και των διεθνών οργανισμών.
0: Μάλιστα. Δεν μου απαντήσετε μόνο στο εξής. Πιστεύετε ότι οι πόλεμοι που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη συνδέονται με τον άλλο τρόπο μεταξύ?
1: Συνδέονται. Νομίζω ότι υπάρχει ένα νήμα που τους συνδέει. Mm-hmm. Το νήμα είναι η ανακατανομή της ισχύως, η προσπάθεια των ισχυρών να διατηρήσουν κεκτημένα ή να τοποθετηθούν καλύτερα στο νέο περιβάλλον. Σε αυτό το περιβάλλον πάλι υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που νομίζω μερικές φορές το παραγνωρίζουμε. Είναι ο παράγοντας Κίνα, αλλά όχι με την έννοια της ισχύως της ηλικής, αλλά μιας άλλου είδους ισχύος, της ισχύος του χρόνου, του τρόπου με τον οποίο οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται τον ιστορικό χρόνο. Ξέρετε, η Κίνα είναι η αρχαιότερη μεγάλη δύναμη του κόσμου, με πολιτισμό και ιστορία χιλιάδων ετών. Όταν οι Κινέζοι βλέπουν στρατηγικά τον κόσμο, δεν τον βλέπουν με τα μάτια των Αμερικανών που βλέπουν χρόνο ή τα πολύ πολύ δεκαετία. Εκείνοι νομίζω βλέπουν 50-100 χρόνια. Γι' αυτό ο ιστορικός χρόνος έχει άλλη διάρκεια και αυτό περιμένουν πολλές φορές. Αν το παρατηρήσετε, δεν εμπλέκονται στα περισσότερα ζητήματα. Αφήνουν τον χρόνο να περάσει και να λειτουργήσει υπέρ τους. Δηλαδή, χρησιμοποιούν τον χρόνο ως στρατηγικό πόρο, με έναν τρόπο που οι υπόλοιποι, οι δυτικοί, δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Γι' αυτό και ενθουσιάζονται και με τον ελληνικό πολιτισμό, θεωρώντας την Ελλάδα το δεύτερο αρχαιότερο πολιτισμό μαζί με τον δικό τους. Και πράγματι τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στον ελληνικό πολιτισμό, στην ελληνική κουλτούρα και γενικότερα στους Έλληνες. Και με αυτό το θετικό, αν θέλετε, σχόλιο, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Κλάψη, εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Αντώνης Κλάψης.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς θα επανέλθουμε, νομίζω.
0: Θα επανέλθουμε σίγουρα, γιατί είναι πάντα πολύ ευχάριστη η συζήτηση μαζί του και πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί μας λέει πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και μας τα λέει με πολύ εύπεπτο αλλά και αναλυτικό τρόπο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σε
4: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.

0: Επιστρέψαμε 11 και 49 πρώτα λεπτά η ώρα. Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο.
1: Και μαζί και χώρια όπως κάθε μέρα.
0: Μετά τα ιστορικά, πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Ήταν μόνο ιστορικά, ήταν και επίκαιρα νομίζω.
0: Είναι και επίκαιρα.
1: Το θέμα είναι όσοι μας ακούνε να προβληματίζονται για το αδιέξοδο, το εκρηκτικό σε πολλαπλά πεδία. Δεν νομίζω ότι ταυτόχρονα τόσα εκρηκτικά αδιέξοδο έχει βιώσει η ανθρωπότητα.
0: Πάντως
1: εκτός από τους πολέμους.
0: Αυτό που κρατάμε, εγώ που κρατάω σε αυτό που είπε ο καθηγητής ο κύριος Κλάψης, είναι ότι καθοριστικός παράγοντας είναι οι άνθρωποι και κυρίως οι αυταρχικοί ηγέτες. Και συμπίπτουν οι εποχές ως προς την αυταρχικότητα κυρίαρχων προσωπικότητων. Να πούμε ότι όσες χώρες εμπλέκονται στους πολέμους με επιθετικό τρόπο, οι ηγέτες τους δεν έχουν και την πιο δημοκρατική διαδικασία και την πιο το πιο δημοκρατικό τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.
1: Και ανέφερε σωστά ότι και οι διάφορες εμπλοκές της ισχυρής κάποτε, πολύ πιο ισχυρής σε ένα βαθμό Αμερικής, ασχέτως προεδρίας, οδήγησε σε παταγώδεις αποτυχίες. Η πιο φρέσκια τέλος πάντων που θέλω να θυμίσω είναι το Αφγανιστάν.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Και δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι γεωστρατηγικό τότε στο Αφγανιστάν, γιατί πρώτα έκανε την εισβολή η Σοβιετική, δεν ξεχνάω τίποτα και νομίζω δεν ξεχνάει κανείς. Αλλά από την άλλη μεριά, εκεί χτίστηκε και ένα παιχνίδι, υποτίθεται, της Δύσης απέναντι στον ολοκληρωτισμό και φτάσαμε, πώς το λέμε, από τη σκύλα στη Χάριβδη των μουλάδων, των ακραίων μουλάδων και όλα, όχι μόνο στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε τώρα τι γίνεται και με την Τεχεράνη. Που πριν λέγαμε για τα δικαιώματα, για τις γυναίκες, για τους ανθρώπους, και τώρα έχει χάσει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Ο μόνος τρόπος να συσπηρωθεί μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από την αυταρχική κυβέρνηση και την οπισθοδρομική κυβέρνηση και την υπερσυντηρητική ήταν αυτός ο βομβαρδισμός και η συσπήρωση γύρω από την κυβέρνηση, ο βομβαρδισμός από τους εχθρούς αυτού του καθεστώτος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε και στα δικά μας να πούμε ότι εχθές, το είχαμε πει και εχθές στην εκπομπή, αλλά να το επαναλάβουμε, υπεγράφει η πολύ σημαντική συμφωνία της χώρας μας με το Ισραήλ. Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μια συμφωνία τριών δις που θα προστατεύει τον ουρανό μας από τους πυράβλους που μπορεί να πλήξουν το ελληνικό έδαφος και όχι μόνο
1: την αμυντική ικανότητα και την αποτροπή. Και την Ευρώπη εφόσον ακολουθήσει σε ένα πιο συντονισμένο πολιτικό πεδίο.
0: Η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα να ισχυρίζεται ότι είναι το σύνορο της Ευρώπης προς τα νότιο-ανατολικά της. Έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, ότι προφανώς στα σύνορα υπάρχουν άνθρωποι που εποφθαλμίουν τα σύνορά σου, όπως όχι άνθρωποι ακριβώς, χώρες όπως για παράδειγμα η Τουρκία. Κάτι ακόμα, Δημήτρη, δεν προλάβουμε να πούμε για τα δικά μας, για τα πολιτικά, για την αντιπαράθεση Πασόκ Νέα
1: Δημοκρατία. Θα έχουμε χρόνο, νομίζω.
0: Για
1: θα
0: την εμφάνιση του κυρίου Καρατζαφέρη και τα σχόλια που έκανε για τον κύριο Σαμαρά το πρωί στον Δημήτρη Οικονόμου και στον Γιάννη Πιταρά. Είχε σχολίασε τον πρώην πρωθυπουργό κύριο Καρατζαφέρη, δίνοντας και τη δική του οπτική στα ιστορικά γεγονότα. Είπε ο κύριο Καρατζαφέρη ότι επί τη ουσία ο κύριο Σαμαράς όχι μόνο έχει εκτίμηση εκεί στον χώρο του, αλλά είχε ζητήσει και από τον Καρατζαφέρη να μετέχει μαζί στην κυβέρνησή του. Εν πάση περιπτώσει, είχε και χαρακτηρισμός για τον κύριο Σαμαρά. Είναι ζητήματα τα οποία θα συναντήσουμε στην πορεία προς τις εκλογές, αντιπαραθέσεις και επιχειρήματα. Να πούμε ότι κλείνει ο παραδοσιακός Λαμπρόπουλος. Κλείνει το κτίριο αυτό, έκλεισε δυστυχώς γιατί
1: ως Νότος Γκάλερης βέβαια,
0: ήταν,
1: αλλά εντάξει, Γκάλερη,
0: ήταν ο παλιός Λαμπρόπουλος που ως παιδιά τουλάχιστον εγώ θυμάμαι τα Χριστούγεννα που πηγαίναμε, ήταν ο περίφημος Αγίος Βασίλης εκεί και έβγαζαν τις φωτογραφίες της Polaroid.
1: Επειδή είμαι λίγο πιο μικρός, θυμάμαι και ένα άλλο που έκλεισε με το χειρότερο τρόπο, το Μινιόν με τη φωτιά και τα λοιπά. Τέλος πάντων.
0: Βέβαια. Και ο Κατράτζος με τη φωτιά.
1: Και ο Κατράτζος.
0: Όχι, δεν ήταν μια φωτιά. Ήταν τρομοκρατική επίθεση των αριστερών τρομοκρατικών οργανώσεων.
1: Μην τους λες αριστερούς, λέω, το μαγαρίζουμε. Λένε είναι
0: αριστεριστές,
1: τρομοκράτες, εξτρεμιστές.
0: Εξτρεμιστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ιδεολογία τυφλώνει.
1: Συμφωνώ, αλλά. Ξαναλέω, το να μιλάμε. Και εγώ ακόμα και τώρα λέω άλλο πράγμα η δεξιά, άλλο πράγμα η αριστερά, άλλο πράγμα το κέντρο, άλλο η ακροδεξιά, άλλο οι φασίστες. Το είπες και πριν, σωστά.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι άλλο
1: και μετά
0: πράγμα
1: βλέπουμε τις ευθύνες των προσώπων.
0: Έτσι είναι. Να πούμε επίσης ότι υπάρχει μια εξέλιξη στον άγνωστο στρατιώτη. Να πούμε ότι το έχει ενώ στο μνημείο. Να πούμε ότι έχει ανατεθεί στο Υπουργείο Άμυνας. Το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού κάνανε κάποια μελέτη και βγήκε ο γλύπτης ο Κώστας Βαρότσος και χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα και εξαιρετική για την ακρίβεια δουλειά την μελέτη για την ανάδειξη και συντήρηση του μνημείου και μάλιστα είναι προς το τελικό στάδιο. Αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντική παρέμβαση του Βαρότσου. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν και καθαρισμούς και αντικατάσταση των εφθαρμένων μαρμάρων και την βελτίωση του φωτισμού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγρασίας. Όλο αυτό το ρεπορτάζ το φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή. Νομίζω ότι αυτό το μνημείο που είναι επίκεντρο για εκατομμύρια τουρίστες μέσα στην χρονιά, αλλά και σύμβολο δημοκρατίας και ελευθερίας για την πατρίδα μας, νομίζω ότι πρέπει να έχει την τύχη που του αρμόζει και όχι να είναι ένας χώρος όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και να τον κακοποιεί.
1: Αυτό θα μπορούσε να έχει κλείσει με διάφορους τρόπους, μπορεί να κλείσει και τώρα.
0: Δεν μιλάω μόνο για τα Τέμπη, μιλάω γενικότερα.
1: Λοιπόν, θα δούμε τα σχέδια αξιοποίησης, εγώ υπομονή έχω. Θα έλεγα ότι μέσα στην επικαιρότητα, δεν μιλάω τώρα για τα δημοσιογραφικά ζητήματα και τα ρεπορτάζ της Καθημερινής, ξαναλέω, εκείνα που είναι κεντρικό είναι ότι στην πραγματικότητα πλέον την υπόθεση των Τεμπών, είτε τη θεωρήσει κανείς με τη σωστή έννοια ως μεγάλο και βαρύ δυστύχημα για τη χώρα και τον ελληνικό λαό, αλλά και βαρύ έγκλημα γιατί κάποιοι έχουν τεράστιες ποινικές ευθύνες, θα ελπίζω ότι με τη δίκη θα αποδοθούν, μόνο η δίκη πλέον δίνει διέξοδο, έστω και με καθυστερήσεις κτλ. Και με αυτή την έννοια κλείνει ένας κύκλος άλλων αντιπαραθέσεων, έτσι θεωρώ. Αλλά επειδή έχουμε και την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ξέρεις καλά ότι θα χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους.
0: Ναι, εγώ απλώς δεν ήθελα να το βάλω στο θέμα των Τεμπών.
1: Εντάξει.
0: Θεωρώ ότι πράγματι η λύτρωση για τις οικογένειες και για ολόκληρη την κοινωνία είναι το αποτέλεσμα της δίκης. Συμφωνώ μαζί σου. Από την άλλη, όμως, είναι ένα μνημείο που αφορά όλους τους Έλληνες και όχι κάποιους Έλληνες.
1: Πουθενά αλλού δεν γίνονται τα ανάλογα.
0: Ακριβώς,
1: ούτε στην Ισπανία,
0: ακριβώς,
1: ούτε στην Γαλλία, ούτε στην Ιταλία. Και τέλος πάντων, είπαμε κάτι. Οικονομία ενόμιλο, κατανοώντας πόνο, ευθύνες, υπερβολές, ότι καλό θα είναι να κλείνουμε τα τραύματα τα οποία δεν έχουν και λύση ποτέ σε αυτή τη φάση. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω μια τελευταία κουβέντα ως πολίτης και ως άνθρωπος και συνάνθρωπος. Είναι εντελώς φρίκι αυτά που διαβάζουμε, ακούμε και μαθαίνουμε για τα εγκλήματα σε αυτό το σπίτι, το περιβόητο,
0: αυτό είναι...
1: με τη συλλήψη. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο.
0: Σου είπα προκαταβολικώς ότι δεν μπορώ ούτε να τα ακούω ούτε στον πρόλογο των ειδήσεων.
1: Απεδείχθη
0: τέτοια...
1: για πολλωστή φορά και στη χώρα μας δυστυχώς ότι η ζωή είναι πιο μακάβρη, πιο φρικιαστική, όχι ότι φταίει η ζωή, από ό,τι έχουν κάνει τα σενάρια του Πολάσκη, του Α ή του Β. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που ζούμε, γι' αυτό να κάνουμε την καθημερινότητά μας όσο γίνεται καλύτερη.
0: Έχεις δίκιο και αυτά είναι δίπλα μας, ανάμεσά μας. Εν πάση περιπτώσει, να ομορφαίνουμε τη ζωή μας όσο μπορούμε, αυτό που λες. Και ένας τρόπος, μια ευκαιρία να την ομορφύνουμε είναι η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, σε δύο εβδομάδες περίπου, στο Καλλιμάρμαρο, συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Είναι μια συναυλία όπου τα έσοδά της θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μέσα από τις δενδροφυτεύσεις που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Ξέρω ότι είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας. Νομίζω ότι μπορείτε και αυτή την ώρα να αναζητήσετε τα εισιτήριά σας και τις πληροφορίες στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες υλοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα για την κοινωνική της δράση μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Την καλημέρα μας, αύριο πάλι μαζί σας.
1: Εσύ αύριο.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Μάχητες! Μαθητές ήθελα να πω. Προσοχή! Οπλιστείτε στο πλαίσιο. Με αποκλειστικές συλλογές και σχέδια που ξεχωρίζουν. Με αγαπημένους ήρωες. Stitch, Spider-Man, Demon Hunters και επώνυμα brands. Polo, Eastpak, Jansport και Legami. Με τα πάντα από όλη τη σχολική λίστα. Τσάντες, βιβλία, τεχνολογία έως και έπιπλα. Top επιλογές σε top τιμές για όλους. Επόμου, Arm! Επιστροφή! Τόσο πλαίσιο.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βόλεϊ.
5: Ποιο βόλεϊ?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είναι για καρφί.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM

0: FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
0: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τρίτη σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ καλό μήνα και αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους όπως πάντοτε. Στο 3,7 ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο με βάση τα στοιχεία της Eurostat. Το κόστος ενέργειας, τα καύσιμα πυροδοτούν ένα σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας. Ποια μέτρα προκρίνονται και ποια μπαίνουν στον πάγο?
1: Όχι, fuel pass δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Αυτό το οποίο βρίσκεται στο τραπέζι και έτσι θα σχηματοποιηθεί και θα ανακοινωθεί μέτρο-μέτρο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι μέτρα τα οποία, όσο γίνεται, στο μέτρο πάντα του δυνατού, δίνουν περισσότερα χρήματα στις τσέπες του πολίτη.
0: Οργισμένες οι αντιδράσεις στην Τουρκία, καθώς βλέπουν την Ελλάδα να αποκτά ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας, την ασπίδα του Αχιλλέα. Θέμα προκλήσεων και αναθεωρητισμού θέτει ο Νίκος Δένδιας στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας.
2: Να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα.
3: Λένε ότι ο Μητσοτάκης εξοπλίζει την Ελλάδα με φρεγάτες, με μαχητικά, με την ασπίδα του Αχιλλέα, με πυραυλικά συστήματα, όπου ετοιμάζεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
4: Ενώνει σε μια ενιαία νοητή γραμμή Ελλάδα και Ισραήλ έναντι μιας απειλής που μπορεί να έρχεται από τα ανατολικά.
0: Αντιλαμβάνεστε τι αλλάζει στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο αυτό το θέμα. Πλήθος ερωτημάτων για το βρέφος που βρέθηκε νεκρό μετά και την ιατροδικαστική εξέταση που έδειξε ότι φέρει τραύματα από μαχαίρι. Απίστευτη ισχυρισμή από τον πατέρα του που έχει δυσυλληφθεί.
5: Δεν ξέρω αν είναι προϊόν όντως πραγματικού προβλήματος ψυχιατρικής φύσεως ή είναι πρόβλημα το οποίο ενδεχομένως είναι ένας ισχυρισμός κατόπιν συνεννοήσεως με τους δικηγόρους.
6: Αν είχαμε σταρανταρ λοιπόν του κράτους κοινωνικής προστασίας, κοινωνική λειτουργή, ψυχολόγοι, βλέπαμε, παρακολουθούσαμε αυτή την οικογένεια όσο φύλαμε, δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά.
0: Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Σπανός, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρσυνταξία, Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουγγέρη τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, για να καταλήξουμε νομίζω στον άνθρωπο που περιμένετε όλοι να ακούσετε αυτή την ώρα, γιατί γνωρίζω Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη, πως κρέμονται από τα χείλη σου να δουν τι θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή τη στιγμή όσοι μας ακούν από το αυτοκίνητό τους. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό σας μεσημέρι. Η αλήθεια είναι πως τρομοκρατηθήκαμε άπαντες και άπασες το πρωί από το μέγεθος της κυκλοφορίας, της κίνησης.
0: Επιστροφή στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, λέγεται αυτό.
7: Έχεις δίκιο. Να σου πω βέβαια την αλήθεια, τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες που ασχολούμαι με το συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν θυμάμαι 1η Σεπτέμβρη άλλη φορά να είχαμε τόση πολλή κίνηση. Ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Και τώρα λοιπόν που συζητάμε, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία καλό θα ήταν όσοι μπορούν να τα αποφύγουν. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Στο κέντρο της Αθήνας θα βρείτε κίνηση κυρίως στη Σταδίου και στους γύρωθεν αυτής δρόμους βεβαίως, αλλά κυρίως στη Σταδίου. Εύκολο να την αποφύγετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημία σε, εάν το επιθυμείτε. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστερήσεις, αλλά μην σας τρομάξει, δεν είναι πάνω από 10 λεπτά οι καθυστερήσεις. Αν θέλετε, συνεχίστε προς τα βόρεια μέσω της Κηφισού. Αυτό που πρέπει να αποφύγετε και ισχύει εδώ και πολλές ημέρες βεβαίως, εδώ και καιρό, είναι ο κόμβος μεταμόρφωση της Αττικής Οδού που μας βγάζει προς τη Λαμία. Έχουμε εργασία. Επιτέλους αποφάσισαν να διαπλατείνουν την έξοδο προς Λαμία και από μία λωριδίτσα για όλους, από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται, να τις κάνουν δύο. Θα υποστούμε την ταλαιπωρία μέχρι να τελειώσουν όμως τα έργα, επειδή είναι μεγάλη αναμονή στο σημείο. Αν θέλετε, δοκιμάστε τη λεωφόρο Ηρακλείου ή όσοι εξυπηρετήσετε βεβαίως τη λεωφόρο Κηφισίας, η οποία μόνο στην Νέα Ερυθρέα θα σας καθυστερήσει. Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κόλλιο Μιχάλης. Θα μείνουμε λιγάκι στα της κυκλοφορίας πριν μπούμε στα επόμενα θέματα της ειδησιογραφίας. Γιατί υπάρχει μια νέα υπηρεσία της αστυνομίας που έπιασε δουλειά από σήμερα προκειμένου να διευκολύνει τη ζωή σας, των οδηγών που καθημερινά, οδηγοί που καθημερινά χάνουν ατέλειωτες ώρες στους δρόμους της Αττικής. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για την ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης από κίνητα αρχικά. Μια ομάδα βέβαια η οποία, να τονίσουμε, ότι λειτουργούσε έστω και πιλωτικά εδώ και αρκετούς μήνες. Αυτό το οποίο ουσιαστικά ξεκινάει τώρα από σήμερα, από Σεπτέμβρη, είναι ότι έχει περισσότερα εργαλεία τεχνικά. Είχαν παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι από την ηγεσία του Υπουργείου και μιλάμε για μια υπερσύγχρονη εφαρμογή, Traffic Commander ονομάζεται, και υποδέχεται πλέον και τις πληροφορίες που θα έχουν αυτά τα στελέχη αυτής της ομάδας, αλλά και όποια οπτική καταγραφή υπάρχει για να βοηθήσει. Δηλαδή, μιλάμε για εικόνα από ντρόουν, από κάμερες κυκλοφορίας, από οποιοδήποτε πηγή, από 50 διαφορετικές πηγές ουσιαστικά θα υποδέχεται πληροφορίες και εικόνα αυτό το σύστημα, το Traffic Commander, προκειμένου να μπορεί να διαχειρίζεται ημερησίως με βάση τις δυνατότητες του 50.000 συμβάντα στην Αττική. Στόχος τώρα είναι αυτή η ενοποιημένη εικόνα που θα φτάνει και θα φτάνει και ταχύτερα και θα τη διαχειρίζονται οι επιτελείς της τροχέας με μια μεγαλύτερη ευκολία σε σχέση με το παρελθόν, αν μπορέσει να αποδώσει να φτάσει η βελτίωση της κυκλοφορίας σε ένα ποσοστό που θα ξεπερνάει το 25 και θα αγγίζει το 30%. Αυτή τουλάχιστον ήταν ο στόχος που παρουσίασαν όταν ουσιαστικά ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία με τον αναβαθμισμένο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας της τροχέας, που από σήμερα ουσιαστικά θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
0: Όλα κρίνονται βεβαίως εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή γιατί είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος να ανακουφιστούν λίγο οι οδηγίες στην Αθήνα. Είναι πολύ φιλόδοξο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Να δούμε. Κάθε κίνηση βέβαια που στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση είναι ευπρόσδεκτη σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης ήταν για αυτή τη νέα υπηρεσία της αστυνομίας. Χάνονται, σύμφωνα με έρευνες, κάθε χρόνο ένας οδηγός που κινείται στους δρόμους της Αθήνας κατά μέσο όρο περνάει 5 ημέρες της ζωής του, είναι σχεδόν 120 ώρες, περνάει 5 ημέρες της ζωής του μποτιλιαρισμένος. Αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά στον Κηφισό, λένε συγκοινωνιολόγοι, ότι έχουμε ημερήσιες διελεύσεις αυτοκινήτων που ξεπερνούν τις 260.000 και πρόκειται να αυξηθούν. Τέθηκε το πρωί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Χρυσοχοίδη, εάν μπορεί να γίνει κάτι στον Κηφισό. Αυτή τη στιγμή η απάντηση του Υπουργού.
9: Αυτός ο κόμβος, τέλος πάντων, που θα βγει τώρα έξω, τι θα κάνει?
10: Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Όχι πολλά πράγματα για το Κηφισό. Πρέπει να είσαι μάγος, θαυματοποιός.
9: Γιατί τόσες χιλιάδες αυτοκίνητα
10: για να λύσεις ακριβώς.
9: Θα εξαφανίσει.
10: Το θέμα του Κηφισού είναι δύσκολο θέμα. Με τα υπάρχοντα μέσα που διαθέτουμε, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί.
0: Πρέπει να είσαι μάγος, λέει ο Υπουργός, για να λύσεις το πρόβλημα στον Κηφισό. Αν δεν υπάρξουν έργα, αν δεν υπάρξουν σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο υποδομών, ακόμα και αυτή η νέα υπηρεσία, η υπηρεσία Κόμβος, είναι ελάχιστα τα πράγματα που μπορεί να κάνει για τον Κηφισό. Αυτά για να προσγειωθούμε λιγάκι στην πραγματικότητα. Και θα συνεχίσουμε μετά των δρόμων, αλλά αυτή τη φορά από το επίπεδο της ταλαιπωρίας, το επίπεδο του κινδύνου. Είχαμε ένα δυστύχημα, είχαμε μια τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί.
11: Ένα ακόμη τροχαίο με νεκρούς, Σπύρος, στους ελληνικούς δρόμους, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα περίπου στη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η μία μοτοσυκλέτα κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων με οδηγό μία 27χρονη γυναίκα και συνεπιβάτηδα ακόμη μία γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Αρμένη Βραΐλα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με δεύτερη μοτοσυκλέτα, την οποία οδηγούσε ένας άνδρας 51 ετών. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα και κατέληξαν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές. Αυτή ο μάρτυρας περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης.
12: Δεν φορούσαν κράνος, από ό,τι έμαθα. Και όπως κατεβαίνανε, ακούω πρώτα την καζιά, μετά ακούω τον μπαμ. Δηλαδή έγινε ξαφνικά, όλοι κατεβαίνανε προς τα κάτω να δούνε.
11: Οι τρεις αναβάτες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Η προανάκριση τώρα είναι σε εξέλιξη για να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε. Από την πρώτη εικόνα πάντως που έχει η τροχιά, έχει προκύψει ότι κανείς από τους τρεις αναβάτες των δύο μοτοσυκλετών δεν φαίνεται ότι φορούσε κράνος. Στο σημείο της σύγκρουσης υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις. Με αποτέλεσμα η έρευνα τώρα να επικεντρώνεται στο ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το κόκκινο.
0: Ναι.
11: Επίσης να σου πω ότι εξετάζεται και το ενδεχόμενο μια μοτοσυκλέτα να επιχείρησε να κάνει αναστροφή επί τόπου για να μπει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Μάλιστα.
11: Να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται κάτι τέτοιο. Εξετάζεται λοιπόν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Παράλληλα και μαρτυρίες που μπορούν να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Ο αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής, Νίκος Ρήγας, δήλωσε στο ραδιόφωνο του Sky ότι παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους αυξημένους ελέγχους, κάποιοι συνεχίζουν να επιδεικνύουν δυστυχώς επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.
13: Το θέμα είναι ότι ξεκινήσαμε δυστυχώς άλλα 3 θύματα στην άσφαλτο, παρά τις καμπάνιες που έχουμε κάνει, παρά την αυστηροποίηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρά τους ελέγχους που γίνονται. Κάποιοι δυστυχώς δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του ΟΚΟ. Κάποιο λάθος στιγμαίο μπορεί να αποβεί μοιραίο και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, αλλά δυστυχώς με ό,τι συμβαίνει στους δρόμους, αφενός πολλοί δεν το αντιλαμβάνονται, αφετέρου δεν υπάρχει και ο έλεγχος που θα έπρεπε να υπάρχει. Δεν ήταν όμως το μόνο δυστύχημα το τελευταίο 24ωρο, έτσι δεν είναι?
11: Είχαμε ένα ακόμη χθες στις 9.30 το βράδυ στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσόνας και όπως έχει γίνει γνωστό από την ελληνική αστυνομία, πάλι μία μοτοσικλέτα με οδηγό έναν 34χρονο κινούνταν στην περιφερειακή της Δραπετσόνας, στο ρεύμα από Πειραιά προς το Πέραμα. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες, εξετράπη προς τα αριστερά, προσέκρουσε στο κεντρικό στιθέο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας. Ευτυχώς ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου ευτυχώς τραυματίστηκε, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Εκτός όμως από τα τροχαία αυτά στην Αττική, είχαμε και στη Θήβα. Είχαμε ένα δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Θήβας Λιβαδιάς, λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί, στο 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θήβας Λιβαδιάς. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα αγροτικό όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες με καταγωγή από τη Ρουμανία, οι οποίοι διαμένουν στην Αθήνα και συγκρούστηκαν με προπορευόμενο φορτηγό που μετέφερε σίδερα. Όπως έχει αναφέρει ο συνοδηγός του αγροτικού, οι δύο άνδρες ήταν και κουρασμένοι. Εκείνη ήταν δηλαδή την ώρα που έβγαινε και ο ήλιος και δυσκόλευε την ορατότητά τους. Αυτά τα έχουν πει στις αρχές. Το αγροτικό φαίνεται να κινούνταν επίσης με αυξημένη ταχύτητα και υπό συνθήκες που παραμένουν υποδιερεύνηση, πλαγιομετωπικά συγκρούστηκε από την πλευρά του οδηγού στο προπορευόμενο φορτηγό. Ο 56χρονος οδηγός του αγροτικού δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία. Ο συνοδηγός του αγροτικού δεν τραυματίστηκε, ενώ σως βγήκε από το όχημά του και ο οδηγός του φορτηγού. Και οι δύο, ωστόσο, όπως καταλαβαίνεις, είναι σε κατάσταση σοκ και από τον θάνατο του 56χρονου.
0: Αντιληπτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη, με αυτές τις τραγωδίες. Καθημερινότητα πια, δυστυχώς, στην άσφαλτο. Και θα συνεχίσουμε μετά της οικονομίας. Έχουμε ήδη τον Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι.
0: Έχουμε να αρχίσουμε από τα νέα που μας έφερε η Eurostat.
14: Ναι, η αλήθεια είναι είδαμε ξαφνικά μία μονάδα πάνω τον πληθωρισμό.
0: Δεν το λες και λίγο.
14: Όχι, τι να συζητήσουμε τώρα. Το 2,7 είναι 3,7. Εδώ έχουμε την επίπτωση της μεγάλης της ενέργειας μέσα στον Αύγουστο, η οποία έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και σήμερα συνεχίζει να κινείται ανωδικά πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου οι τιμές του πετρελαίου, αρκετά πάνω από τα $90 το βαρέλι, σταθερά σε πολύ υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα αυτό να αρχίσει να καταγράφεται. Αυτό το 3,7 και το 3,3 ειδικά της Ευρωζώνης αρχίζει πάλι και δημιουργεί συνθήκες κατάλληλες για ενδεχόμενη αύξηση
0: των επιτοκίων
14: του ευρώ ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Τα αναλυτικά στοιχεία του πληθωρισμού του ελληνικού ούτως ή άλλως θα βγουν σε λίγες μέρες από την ελληνική σταθμική αρχή.
0: Τα προηγούμενα έδειχναν μια κάμψη του πληθωρισμού. Ή κάνω λάθος?
14: Γιατί ο Ιούλιος ήταν ένας μήνας ύφεσης. Ήταν ένας μήνας ύφεσης στο πρόβλημα. Καθώς φαινόταν.
0: Δηλαδή η ενέργεια είναι εκείνη που πυροδοτεί αυτή τη μία μονάδα, Νίκο? Κυρίως η ενέργεια.
14: Η ενέργεια είναι. Μάλιστα. Η ενέργεια σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα.
14: Ενέργεια και υπηρεσίες κατά δεύτερο λόγο, αλλά κυρίως η ενέργεια. Ναι. Γιατί είδαμε να αλλάζει τάση, είχαμε δει μια σημαντική διόρθωση των τιμών μέσα στον Ιούνιο. Για
0: μαζί το συζητούσαμε και μάλιστα στα τρόφιμα υπήρχε και αρνητικός πληθωρισμός, υπήρχαν μειώσεις.
14: Ακριβώς.
0: Αλλά τώρα βλέπουμε, μιας και είμαστε στο κομμάτι της ενέργειας, επίτρεψέ μου, ο κύριος Ευάγγελος Πάνος είναι ενεργειακός επιθεωρητής, μίλησε στην ΕΡΤ.
15: Παρατηρούμε ότι ο Αύγουστος είναι αυξημένος περίπου 18 ευρώ η μεγαβατόρα. Θεωρητικά λοιπόν ένα μέρος από αυτή την αύξηση της τιμής πανδρομικής θα τη δούμε και στις τιμές της λιανικής. Κάποιοι πάροχοι τους καταφέραν να συγκρατήσουν. Κάποιοι άλλοι μπορούν να δουν και αυξήσεις του στυλ 5%. Και φαίνεται ότι γενικότερα στα πλαίσια σταθερά τιμολόγια θα έχουμε και εκεί αυξητικές τάσεις.
0: Τι γίνεται σε αυτό το μέτωπο, Νίκο?
14: Κοίτα, οι ανακοινώσεις, οι πρώτες φαίνεται ότι ο καθένας ακολουθεί τη δική του πολιτική. Κατά κύριο λόγο, ωστόσο, η μεγαλύτερη ενεργειακή πάροχη είναι στην τακτική της απορρόφησης. Της απορρόφησης, δηλαδή αυτό το συν 20%, το οποίο καταγράφηκε μέσα τον Αύγουστο στις τιμές του ηλεκτρισμού στη Χονδρική. Αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ο Αύγουστος από πλευράς Χονδρικής ήταν σχεδόν διπλάσια η τιμή του από τον Απρίλιο. Όλοι βρίσκονται σε στάση γενικώς αναμονής. Δηλαδή, ακόμα και οι τιμές των τροφίμων, που από χτες έχουμε την λίστα των φθηνών προϊόντων, δεν έχουν αυξηθεί και δεν έχουν επιβαρυνθεί γενικά τα προϊόντα σούπερ μάρκετ το τελευταίο εξάμηνο, τουλάχιστον σε μέσα επίπεδα. Μπορεί σε κάποια μεμονωμένα προϊόντα να έχουμε διαλλαγές, αλλά σε μέσα επίπεδα δεν έχει περάσει αύξηση αντίστοιχη του προβλήματος που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Και αυτό γιατί έχει πολλές καμπές αυτός ο πόλεμος. Μια φαίνεται ότι πάντα πράγματα χάλια, μια βελτιώνονται από
0: όλα. Μιλήσαμε για το κόστος ρεύματος. Πάμε στα καύσιμα. Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
16: Το καλό είναι ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι, το υπερπλεώνασμα του 2025 της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, όσο έχουμε αυτό το μαξιλάρι, όσο κρατήσει, έχουμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν τα πράγματα χειροτερέψουν, δεν θα υπάρξει και η δυνατότητα από άλλες πηγές και με άλλους τρόπους να στηριχθούν περαιτέρω τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Και η Fuel Pass δεν είναι, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.
0: Δεν υπάρχει Fuel Pass στο τραπέζι.
14: Κοίτα, με την επιδότηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και με επίπεδα τιμών μετά την επιδότηση και των δηληστηρίων και την κρατική, το diesel είναι 32% ακριβότερο σε σχέση, με τα τέλη Φεβρουαρίου. Άρα η στήριξη είναι αυτό που λέμε μέχρι ένα σημείο. Δεν μηδενίζει το πρόβλημα. 32% μέσα σε 6 μήνες είναι μάλλον βαρύ. Αντίστοιχα είναι κοντά στο 16% η αύξηση στην αμόλυβδη βενζίνη μαζί με την επιδότηση των 10 λεπτών που δίνουν αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια. Το ίδιο το πρόβλημα θα γίνει και το λέμε κάθε μέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε εκεί θα χρειαστούν πολλά λεφτά, θα είναι στο πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα βγει. Ενδεχομένως δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο Όμηρος Τσάπαλος, αλλά θα έλεγα ότι αυγατίζουν κιόλας, γιατί οι αυξημένες τιμές σημαίνει πολύ απλά μεγαλύτερα έσοδα από το ΦΠΑ, ο οποίος εισπράττει επί της ουσίας το ελληνικό δημόσιο και είναι ως ποσοστό επί της τελικής τιμής. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μία μικρή μείωση της κατανάλωσης σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αν θα χρειαστούν πολλές ακόμα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κυβερνητικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να μειώσουν την ένταση, όχι να το εξαφανίσουν.
0: Κάτσε τώρα να δούμε, περίσεψε τίποτε για να πάει ο κόσμος να κατέβει στα καταστήματα την περίοδο των εκτόσεων? Ματίνα Πολυχρόνη, γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα, Σπύρο. Δυστυχώς δεν περίσσεψε, όπως φαίνεται, γιατί από το ρεπορτάζ με τους καταναλωτές εδώ που συνομιλούμε από το πρωί, μας λένε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βγουν και να κάνουν τα ψώνια τους. Εδώ, όπως μας είπαν, αναγκάζονται να περικόψουν τις δαπάνες τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε τώρα είναι μια δύσκολη περίοδος για τους καταστηματάρχες. Οι εκτόσεις ολοκληρώθηκαν.
0: Τι λένε οι έμποροι, τι λένε? Κάτω σε σχέση με πέρυσι, πάνω πήγαν?
17: Ναι, είναι απογοητευτικά τα δεδομένα τα οποία μας έχουν εκφράσει, αλλά και σύμφωνα με την πανελλαδική έρευνα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σχετικά με τις θερινές εκτόσεις και την αποτίμηση που αφορά στους επιχειρηματίες, σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις είδαν τις πωλήσεις τους να μειώνονται. Ενώ μόλις μία σφύρο στις 10 κατέγραψε αύξηση στο τζίρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι μας είπαν ότι ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, που ο τουρισμός υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες, ακόμη και εκείνοι όμως σε σχέση με πέρσι έχουν μειώσει τις δαπάνες τους, αυτά που αγοράζουν, δίνουν το πολύ, μας λένε, 50 ευρώ. Κάτι το οποίο είναι 50% κάτω σε σχέση με πέρσι στο να αγοράσουν κάτι μπαίνοντας σε ένα κατάστημα. Περισσότεροι Έλληνες, όπως μας είπαν, απλά μπαίνουν, κοιτούν και φεύγουν χωρίς να έχουν αγοράσει τίποτα. Το επιβεβαιώνει και η πανελλαδική έρευνα που σας προανέφερα. Οπότε οι περισσότεροι επιχειρηματίες τώρα εκφράζουν την ανησυχία τους για το χειμώνα και ελπίζουν πως τα μέτρα ελάχιστης που αναμένεται να ανακοινωθούν στη ΔΕΦ, το επόμενο διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ματίνα, και πώς να ρεφάρουν, τουλάχιστον βλέπουν μπροστά τους την επόμενη περίοδο, έχουν μπροστά τους τα Χριστούγεννα. Αλήθεια, περιμένουν, είπε η Ματίνα, Νίκο Φιλιππίδη, είπε ότι περιμένουν τη ΔΕΘ. Έχουν λαμβάνει.
14: Έχουν λαμβάνει, προφανώς. Αν είναι, εφόσον μιλάμε για ατομικές επιχειρήσεις, άρα μιλάμε για τα μικρότερα μαγαζιά και τις μικρότερες λιανεμπορικές επιχειρήσεις, τότε σε αυτή την περίπτωση υπάγονται στην κατηγορία του ελεύθερου επαγγελματία και των ατομικών επιχειρήσεων, οι οποίοι φορολογούνται με τον τεκμαρτό τρόπο, ο οποίος θα ελαφρυθεί αρκετά το τεκμήριό τους. Γι' αυτό περιμένουμε να το ακούσουμε το Σάββατο από τον Πρωθυπουργό. Θα μου επιτρέψεις απλώς να διαφωνήσω εν μέρη, χωρίς να διαψεύσω.
0: Όχι, ούτως ή άλλως.
14: Υπάρχει. Απλώς απορώ το εξής. Πρώτον, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν αύξηση στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, στον όγκο. Προσκρίσει του τζίρο. Ο τζίρος έχει μέσα και πληθωρισμό. Στον όγκο των λιανικών πωλήσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο πενταμήνου, αυτό δείχνανε, δηλαδή προεκτώσεων. Επίσης, απορίας άξιο είναι, γιατί κοιτάζω την αγορά ενοικίων. Τα καταστήματα, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχει προσέξει κανείς πόσο κάνει το ενοίκιό τους, το μηνιαίο ενοίκιό τους. Αναρωτιέμαι πραγματικά, βγάζουν ή δεν βγάζουν το ενοίκιό τους? Γιατί αν δεν βγάζουν το ενοίκιό τους, όπως περιγράφουν την κατάσταση, τότε μιλάμε για μια κατάσταση η οποία θα οδηγηθεί σε συναργηθούσε λουκέτα. Ναι. Πράγμα το οποίο δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Ναι, μπορεί απογοήτευση να προέρχεται από το γεγονός ότι άλλα μεγέθη περίμεναν.
14: Έχουν άλλα κόστη.
0: Ναι.
14: Και έχουν αυξημένα κόστη. Mm-hmm. Αυτό προφανώς είναι σε σεβαστός παράγοντας. Αλλά πραγματικά να καταλαβαίνουμε λίγο ότι η οικονομία δεν αλλάζει από χρόνο σε χρόνο εντυπωσιακά. Αλλάζει κατά τη. Το γεγονός ότι έχει μια μικρή βελτίωση και που παρατηρείται φέτος μια μικρή βελτίωση, αυτό το προκύπτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Το να ακούμε κάθε φορά ότι 50% σε κάθε εκπτωτική περίοδο θα έχει μηδενίσει ο τζίρος εδώ και πολύ πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το λέω αυτό γιατί η αγορά είναι και λίγο ψυχολογία. Εάν δημιουργούμε μια εικόνα δυσκολίας, τότε η ψυχολογία είναι αρνητική. Και αν πραγματικά αν την εκπέμπουν οι ίδιες οι
0: επιχειρήσεις. Και αν δημιουργείται και από την ίδια την αγορά, ακόμα χειρότερο. Αντιληπτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι που μου έχει διαφύγει εμένα και πρέπει να το πούμε, θέμα επικαιρότητας.
14: Κοίτα, γιατί βρισκόμαστε σε ένα κλειό πολύ νέο ρεκόρ στο κόστος δανεισμού, τα ομόλογα παγκοσμίως. Είναι σε υψηλά 18 ετών σήμερα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί τη αύξηση στην αγορά ομολόγων του κόστου δανεισμού επιτουσίας των μεγάλων χωρών. Περνάει πάντα και το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων, πρώτα των τραπεζών, διατραπεζική και μετά των επιχειρήσεων, και αυτό καταλήγει σε υψηλότερες τιμές. Το λέω αυτό γιατί ο κλειός αυξητικών τάσεων το επόμενο διάστημα στην αγορά αυξάνεται μέρα με τη μέρα, δηλαδή δημιουργούνται νέες εστίες. Μία μεγάλη είναι η ανταταραχή στα ομόλογα, η οποία συνυπάρχει μαζί με τις επιπτώσεις των πολεμικών μετόπων σε Μέση Ανατολή και Ρωσιο-Ουκρανικό, και δημιουργούν και τροφοδοτούν νέες αιστείες εξωγενών πιέσεων σε μια οικονομία η οποία δεν είναι πραγματική η πιο ανταγωνιστική, δεν είναι και η πιο ανοιχτή όπως είναι η ελληνική. Επιβαρύνεται όμως υπέρμετρα από πολλούς παράγοντες.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί εντάξει, εσύ έχεις τη δυνατότητα, τις γνώσεις, την εμπειρία να διαβάζεις αυτό που θα δούμε εμείς κάποιους μήνες πριν. Οπότε εσύ βλέπεις αυτό που συμβαίνει στα ομόλογα πολύ σύντομα να επιβαρύνει και την πραγματική
14: οικονομία.
0: Ναι. Περνάει ήδη.
14: Ευτυχώς το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι ασφαλές. Υπό ποια έννοια? Ότι είναι διμερές με σταθερό επιτόκιο. Το χρωστάμε δηλαδή στους Ευρωπαίους εταίρους μας και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. Άρα δεν έχει ζήτημα. Αλλά δεν σημαίνει ότι είμαστε θωρακισμένοι.
0: Ναι, κατάλαβα. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Γεια σου.
0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, όπως κάθε ημέρα, με τις αναλύσεις του στο μαγκαζίνο του Sky. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θέλω να πάμε στη Βιβί Γκίκα, να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την υπόθεση που απασχολεί και τις διοκτικές αρχές και κοινωνικές υπηρεσίες και τις δικαστικές πλέον αρχές. Μιλάω για την Κυψέλη, για το βρέφος. Βρέθηκε νεκρός στην Κυψέλη με τραύματα από μαχαίρι. Το έχουμε προσεγγίσει, όπως αντιλαμβάνεστε, με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία ένα τέτοιο θέμα, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλου είδους προβλήματα. Οπότε θα ακούσουμε τώρα την Βιβί Γκίκα, τι νεότερο έχει βγει από αυτό το θέμα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κυρίε και κύριοι, να σα πω ότι πρόκειται πραγματικά για μια φρικιαστική υπόθεση που όταν ξεκινά να ξετυλίγει ένα νήμα, προκύπτει και κάτι καινούργιο.
0: Ναι,
18: δηλαδή,
0: δεν ξέρει
18: πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Να σου πω τώρα ότι οι αρχέ εδώ ερευνούν το διαμέρισμα στην Κυψέλη, αλλά ερευνούν και το διαμέρισμα που σύμφωνα με πληροφορίε διέμεναν τα τελευταία δύο χρόνια ω 43χρονο με την 38χρονη σύντροφό του. Αναζητούν στοιχεία οι αρχέ που θα μπορούσαν να ρίξουν φω στι συνθήκε του θανάτου του Βρέφους, όπου σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση
0: φέρει και τραύματα από μαχαίρι.
18: Φέρει τραύματα από μαχαίρι και έχει, σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειται για ένα αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μήνων. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να διευκρινιστεί το πότε, χρονικά το πότε δολοφονήθηκε. Αλλά εξετάζουν οι αρχές και το ενδεχόμενο της μεταφοράς της σωρού από το ένα σπίτι στο άλλο. Να σου πω ότι στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν δει μεταξύ άλλων και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκόμενων, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, αλλά και οι μετακινήσεις τους, και αναζητούν κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εξακρίβωση αυτής της υπόθεσης. Τώρα να σου πω ότι ακόμα ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών νοσηλεύονται στο Παίδον. Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσηλεύεται σε μεστήριο προκειμένου να υποβληθεί και στις απαραίτητες γυναικολογικές εξετάσεις. Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η 15χρονη όσο και ο 9χρονος έχουν διαγνωστεί με αφροδίσια νοσήματα.
0: Ας το αφήσουμε εκεί, η Βιβιάν, μου επιτρέπεις. Εντάξει, είναι μια υπόθεση όπως την περιέγραψε στην αρχή, που κάθε λεπτομέρεια που έρχεται στην επιφάνεια
18: προκύπτει
0: κάτι άλλο. Οπότε,
18: κλείνοντας, να σου πω ότι ο 43χρονος, η 38χρονη, αλλά και ο Αφγανός σύντροφος της 15χρονης έχουν συλληφθεί, έχουν ζητήσει και έχουν λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν αύριο.
0: Αύριο απολογούνται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η Βιβιγκίκα. Να ακούσουμε και την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της αστυνομίας.
19: Γι' αυτό ήταν πολύ κρίσιμη η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία έδειξε ότι μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, για μια βρεφοκτονία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σχηματίζεται δικογραφία αυτή τη στιγμή σε βάρος των δύο γονέων, χωρίς κανένας από τους δύο να έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος. Έχουμε αρκετά ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται και είναι πολύ πιθανό να μας δώσει υλικό για την πορεία της ανάκρισης.
0: Για να καταλάβετε, δηλαδή, ο πατέρας στην κατάθεσή του στην αστυνομία έχει πει ότι δεν ήταν δικό μας το παιδί, αλλά μας το άλλαξαν στο μευτήριο οι Ιλουμινάτοι, και πράγματα τα οποία προσπαθεί και η αστυνομία να διερευνήσει αν τα λέει επειδή θέλει να αποκτήσει κάποιο άλοθη ή πραγματικά τα πιστεύει. Διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με ασπίδα του Αχιλλέα. Έχει κάνει δηλώσεις ο Νίκος Δένδιας. Ο Γεραπετρίτης βρίσκεται στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών και επίσης έχουμε δηλώσεις από την Τουρκία, οργισμένες δηλώσεις που βλέπουν την Ελλάδα να ενισχύει την συμμαχία της με το Ισραήλ.
20: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
20: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
22: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
23: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
24: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
25: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: και επιστρέφουμε με τη διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο, τη Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε καταρχάς, μάλλον να δούμε πού βρίσκονται οι δύο υπουργοί εξωτερικών και άμυνας στις συνόδους των Ευρωπαίων Υπουργών, και οι δύο στην Ιρλανδία, νομίζω.
1: Στο Wicklow.
0: Στην Ιρλανδία, όπου μάλιστα έχει κάνει και μία δήλωση ο κύριος Δένδιας, δήλωσε μήνυμα.
1: Θα έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη γείτονα, χωρίς βέβαια να την κατονομάζει. Προσερχόμενο στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη στιγμή που η Άγκυρα εντείνει και τις προκλήσεις της, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι έχει την πρόθεση να συζητήσει με τους συναδέλφους του, να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη. Για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, την ασφάλεια και την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Φαντάζομαι δεν μιλάει για την Ταϊλάνδη. Ναι.
1: Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία, χωρίς να την κατονομάζει. Γιατί να σου θυμίσω ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα, μετά και τις υπογραφές που έπεσαν εχθές στο Τελαβίβ, αναδεικνύεται σαν Αχίλλειος πτέρνα της Τουρκίας. Αν θα μπορούσαμε να το θέσουμε έτσι. Όπου ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε και τη σημασία της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ωστόσο, η Αθήνα βάζει στο ευρωπαϊκό τραπέζι τις τουρκικές κινήσεις. Αναφορικά και με τα θαλάσσια πάρκα.
0: Νομίζω και ο Γεραπετρίτης το είχε κάνει σε δηλώσεις του πρόσφατες. Είχε πει ότι θα το θέσω και εγώ στους ομολόγους.
1: Θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις προκλητικές κινήσεις.
0: Οπότε είναι μια συντονισμένη κίνηση και από τον Υπουργό Άμυνας και από τον Υπουργό των Εξωτερικών αυτή τη στιγμή προς την Ευρώπη.
1: Όπως έχει υπογραμμίσει ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, οι αξιώσεις της Τουρκίας παραμένουν και εκφράζονται πολλές φορές με επιθετικό τρόπο. Κάτι το οποίο προφανώς ενοχλεί την Ελλάδα και θα το θέτει, όπως έχει τονίσει, όπως πρέπει, και στην ίδια την Τουρκία και σε όλα τα διεθνή φόρα. Ήδη έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά και τα θαλάσσια πάρκα. Η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη. Την είχαν επικοινωνήσει και με ανακοίνωση μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και με δηλώσεις του μετέπειτα ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ότι η τουρκική ενέργεια είναι απολύτως παράνομη και ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα έχει προβεί και σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία.
0: Το θυμάμαι.
1: Ωστόσο, η ελληνική θέση, την οποία την έχει εκφράσει ο Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι ακόμη και αν διαφωνείς, οφείλεις να συζητάς. Δεν σημαίνει ότι υποχωρείς από τις εθνικές σου θέσεις. Είναι ξεκάθαρη η ελληνική γραμμή ότι θέλουν οι διάβλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί.
0: Τώρα, τις τουρκικές αντιδράσεις δεν πρέπει να τις δούμε ξέχωρα από ένα φόντο αυτό της ενίσχυσης, της εμβάθυσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Και αυτό που λέμε ασπίδα του Αχιλλέα, δεν είναι μόνο ασπίδα του Αχιλλέα, είναι γενικότερα οι σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με το Ισραήλ. Και μάλιστα και από την πλευρά του Ισραήλ δίνεται έμφαση σε αυτή τη συμμαχία. Δηλαδή, είχαμε νομίζω δηλώσει και από τον κύριο Νετανιάχου, που μετά τις υπογραφές για τα οπλικά συστήματα βγήκε και μίλησε γι' αυτό.
1: Και η πρέσβης του Ισραήλ στην ίδια γραμμή με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Ναι, όπου αναφέρθηκε στους ισχυρούς δεσμούς Αθήνας και Τελαβίβ και τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών. Χαρακτηριστικά με ανάρτησή της στα social media, τόνισε ότι όταν Ισραηλοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι-χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη και σε μια σαφή δήλωση ότι τα δύο έθνη με κοινές αξίες αναφέρει χαρακτηριστικά, συμφέροντα και προκλήσεις, θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια, και για την δραστηριότητα των Υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών.

0: για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
1: Την ίδια στιγμή ωστόσο και η Τουρκία κάνει τις κινήσεις της. Είχαμε αυτή την τριμερή της συμμαχίας της Μέκας μεταξύ των υπουργών Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάνου. Έχει κάνει δηλώσεις ο Φιντάν κατά του Ισραήλ, πολύ σκληρές δηλώσεις στο στυλ αυτό που παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, αυτή την ρητορική της Τουρκίας απέναντι στο Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα έχουμε σε ένα άλλο επίπεδο, στο ανώτατο επίπεδο, Ερντογάν με Πούτιν. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από ώρα σε ώρα περιμένουμε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας με τον Τούρκο ομολογό του, η οποία έχει προαναγγελθεί από τον διπλωματικό σύμβουλο του Πούτιν στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης, όπου συνεδριάζει στο Κυργιζιστάν. Πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε και μια ομιλία εκεί, όπου αναφέρθηκε πάλι στο Ισραήλ, τονίζοντας ότι όταν μιλάμε για ειρήνη δεν πρέπει να ξεχνάμε τη Γάζα, το Λίβανο. Εξαιτίας των επιθέσεων του Ισραήλ, δήλωσε 74.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, στην πλειονότητα στους γυναίκες και παιδιά. Το τίμημα αυτής της επιθετικής πολιτικής στο Ισραήλ το πληρώνει ολόκληρη η περιοχή μας. Mm-hmm. Αλλά όλοι εστιάζουν την προσοχή τους στη συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο λόγος δεν είναι ότι οι δύο ηγέτες μεγάλων χωρών, αλλά εκεί υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αφήσει ένα ανοιχτό ενδεχόμενο για να δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Όμως υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα. Η S-400, το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα που πούλησε η Ρωσία στην Τουρκία το 2019. Τον Αύγουστο υπήρξαν πληροφορίες ότι η Τουρκία έχει την πρόθεση να πουλήσει αυτά τα συστήματα σε χώρα του κόλπου. Όμως χρειάζεται η έγκριση της Ρωσίας. Για να εγκρίνει η Ρωσία, λένε, θέλει ανταλλάγματα. Μπορεί να είναι στη Συρία, μπορεί να είναι οικονομικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον πυρηνικό σταθμό Ακουγιού. Υπάρχουν και άλλα πολλά ζητήματα οικονομικών συναλλαγών. Άρα σε αυτή τη στάση θα γίνει, αν γίνει, γιατί ξέρετε, ανακοινώνω, αλλά περιμένουμε.
1: Ναι. Ναι.
2: Θα συζητηθούν πάρα πολλά ζητήματα.
1: Εσύ μάλιστα είχες θέση με το ρεπορτάζου. Θυμάμαι το ρεπορτάζου και στην Καθημερινή και στο ραδιόφωνο τότε τα λέγαμε και στην τηλεόραση του Sky, ότι με τις πληροφορίες που είχες, ότι το είχε θέσει και ο Φιντάν όταν είχε πάει στη Μόσχα το θέμα των S-400.
2: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα ο Φιντάν, όχι για το λόγο με τον Πούτιν, αλλά ο Φιντάν είχαν μια σύνοδο χτες στην Κωνσταντινούπολη.
1: Η συμμαχία της Μέκας, ναι, αυτό.
2: Η συμμαχία της Μέκας.
1: Ναι.
2: Έφυγε πεσμένα από την Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, το Γιασάρ Γκιουλέλ, και ταξίδευσαν στο Κυργιζιστάν. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία, αν πάρουν το OK και αν συμφωνήσουν, δεν είναι εύκολα. Ίσως η Τουρκία αρχίζει να ψάχνει πού να στείλει τους S-400.
1: Δεν είναι εύκολο, γιατί έτσι όπως το είπες, αν οι Ρώσοι θέλουν ανταλλάγματα και αν υπάρχει απ' την άλλη ένας Τραμπ που τους λέει κόψτε την ενέργεια από τη Ρωσία, το πετρέλαιο, κόψτε, πάρτε από εμάς τα αρθρωτά πυρηνικά. Δηλαδή, όταν πιέζει ο Τραμπ για απορροσοποίηση και οι Ρώσοι λένε δώσε μας ανταλλάγματα, είναι μια εξίσωση λίγο δύσκολη για τον Ερντογάν.
2: Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ, έλεγε ότι το 24ωρο στην πολιτική είναι ένας τεράστιος πολιτικός χρόνος, ένας τεράστιος χρόνος. Άρα γι' αυτό, θα δούμε.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μπορεί να βγουν πράγματα από αυτή τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Πούτιν, μπορούν να βγουν αρκετά πράγματα. Ο κύριος Φαντής για την ασπίδα του Αχιλλέα το πρωί ήταν στο Sky.
3: Όλο αυτό το project, το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι αντίδραση πρώτα απ' όλα στην τουρκική πολιτική και βεβαίως και τα επιθετικά όπλα. Έτσι. Η Τουρκία είναι παραγωγός επιθετικών όπλων. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα είναι να ενισχύει την άμυνά της. Εάν δεν μας επιτεθεί κανείς, δεν θα ενεργοποιηθεί ποτέ η ασπίδα του Αχιλλέα. Στο εφιαλτικό, στο απευκταίο σενάριο μιας σύγκρουσης, αυτό το σύστημα αυξάνει δραματικά το κόστος για την Τουρκία.
1: Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην Κεσαριανή, το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής Ρόζα Εμβριώτη. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι και το πρώτο

0: το σχολείο που έγινε στη χώρα μας το 1937, ένα από τα 238 τα οποία ανακαινήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Μάργαρετα Γιαννάκου το φετινό καλοκαίρι, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στις δηλώσεις του και στην έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στα σχολεία ειδικής αγωγής, καθώς είπε ότι μία στις 4 προσλήψεις που έχουν γίνει φέτος στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, και μάλιστα εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό το πρόγραμμα Μαργαρέτα Γιαννάκου γίνεται με την χορηγία, γιατί πρέπει να αναφέρουμε εδώ πέρα την ιδιωτική πρωτοβουλία της 4 τράπεζες, την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Πύρεως, και πρέπει να αναφέρουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία γιατί χάρη σε αυτήν αναμορφώνονται, ξαναχτίζονται δεκάδες σχολεία σε όλη τη χώρα. Είναι μια χορηγία συνολικού ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ από τις δωρήτριες τράπεζες, και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία ξαναφτιάχνονται ανακαινισμένα τα δημόσια σχολεία. Αύριο περιμένουμε την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Είναι μια ανοιχτή ομιλία, 8 η ώρα το βράδυ, σε έναν χώρο έτσι αρκετά μεγάλο που χωράει 1.500 άτομα, δεν υπάρχουν προσκλήσεις. Προσκλήσεις υπάρχουν μόνο για τους τοπικούς και κοινωνικούς φορείς, οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ποιους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δούμε εκεί. Mm-hmm. Αποχωρήσαντες ή μη ή ανεξάρτητους. Θα αναπτύξει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος σε σχέση με την αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής, σε σχέση με τη δικαιοσύνη, τη διαφθορά, όλα όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς πιο εξειδικευμένα, και ίσως ακούσουμε και κάτι πιο καινούργιο. Αυτό είναι ο στόχος άλλωστε των κομμάτων, να παρουσιάσουν κάτι ρηξικέλευθο και διαφορετικό. Όπως σήμερα μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για την φορολόγηση των υπερεσόδων, ένα μόνιμο μηχανισμό. Και βεβαίως όλο αυτό προκαλεί αναταραχές, γιατί θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια στο ΠΑΣΟΚ που γίνεται μία μέρα πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που θα έχουμε την 3η του Σεπτέμβρη. Αύριο θα έχει και μια παράλληλη δράση και ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί θα πάει στο χωριό του, στο Ψυχρό, στο Λασίθι, στελέχη και βουλευτές για να τους κάνει στο τραπέζι.
1: Έχει κατέβει πολύ ΠΑΣΟΚ κάτω στην Κρήτη.
2: Πάρα, πολύ,
1: πάρα πολλά στελέχη. Θα οργώσουν όλους τους νόμους.
2: Ναι.
1: Είναι και η 3η Σεπτέμβρη, η τριτική διακήρυξη του κόμματος, οπότε χρησιμοποιείται και ως αντίβαρο στο Τσίπρα της, ναι, Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
1: Χρησιμοποιεί την Κρήτη ως αντίβαρο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι. Και είναι και χωρισμένη, γιατί άλλο η Νέα Δημοκρατία είναι στην Μακεδονία και εκεί η απόβαση κανονική. Όποιος τέλεχος, ναι, για πάρεις είναι πάνω. Σωστά. Στην Κρήτη το ΠΑΣΟΚ. Ετοιμάζεται ο Αλέξης Τσίπρας για τη Θεσσαλονίκη που θα ξανανεύει πάλι μετά από μία εβδομάδα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τσίπρας αύριο στη Θεσσαλονίκη η ομιλία. Ανδρουλάκης στην Κρήτη μαζί με το όλον ΠΑΣΟΚ. Και βεβαίως οι υπουργοί της κυβέρνησης να οργώνουν τους νομούς, όλους τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Μια είδηση τώρα από το δικαστικό ρεπορτάζ. Έχουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 22 κατηγορούμενους που κατηγορούνται ότι λάβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι, Σπύρο, μία από τις πολλές δίκες που γίνονται εδώ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Mm-hmm. Συγκεκριμένη είναι μια δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά από ανώνυμη καταγγελία που είχε φτάσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, 22 κατηγορούμενοι φέρονται την περίοδο 2017-2020 να δηλώνουν εκτάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κάσο, στην Φλόρινα, στην Καστοριά, στην Άνδρο, εκτάσεις στις οποίες όμως δεν είχαν την κυριότητά τους για να λαμβάνουν επιδοτήσεις που σύμφωνα με την κατηγορία δεν δικαιούνταν. Πριν από λίγο λοιπόν είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τα αδικήματα της απάτης και της ενέργειας στην απάτη. μεταξύ άλλων Ευρωπαίους εισαγγελέας, είπε στην κατά τη διάρκεια της αγόρευσής του ότι δεν προέκυψε ότι οι φερόμενες ως ιδιόκτητες ή μισθωμένες εκτάσεις υπήρχαν στην κυριότητα των εκμισθωτών, αλλά ανήκαν είτε στο δημόσιο είτε σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης, δεν προέκυψε ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι άσκησαν και οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα για να δικαιούνται την καταβολή ενισχύσεων. Αυτή την ώρα αγορεύουν οι δικηγόροι των κατηγορουμένων. Σε λίγο θα έχουμε και την απόφαση του δικαστηρίου. Αν θα κάνετε εκτίωση την πρόσφαση.
1: Πάντως, αυτή η υπόθεση δεν είναι με βάση όσα είδαμε τον τελευταίο χρόνο με τις υπογραφίες που έχει στείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή. Είναι κάτι που ερευνούσε η ελληνική δικαιοσύνη. Γιατί μου λες από το 2017 ή βγήκε τώρα στην επιφάνεια με την έρευνα που έκαναν οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς.
3: Υπήρξε μια ανώνυμη καταγγελία πριν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ότι υπάρχουν, λαμβάνονται παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Αυτή την ανώνυμη καταγγελία επεξεργάστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και προέκυψε από την έρευνά της ότι όντως υπάρχουν 22 άτομα που είναι από την κρίση.
1: Και πήγε μέχρι το 17, δηλαδή γύρισε πίσω στο 17.
3: Ναι, ήταν από 17 μέχρι 20 είναι οι περίοδες που φέρονται 22 κατηγορουμένοι.
1: Μάλιστα,
3: να δήλωναν αυτές τις εκτάσεις.
1: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συνδράκτρια. Τώρα θα πάμε σε μια άλλη μορφή απάτης, γιατί και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ περί απάτης πρόκειται. Εξαπατούσαν τον οργανισμό και έπαιρναν δημόσιο χρήμα. Τώρα εξαπατούν πολίτες τους οποίους βρίσκουν σε αδυναμία και παίρνουν χρήματα και κοσμήματα. Διάφοροι που εμφανίζονται ως λογιστές, ως τι άλλο, αστυνομικοί, ως υπάλληλοι του ΔΔΕ. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Σοφία.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Και πράγματι, μάστιγα αποτελούν πλέον οι τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτίδιους, όπως είπες και εσύ, να παριστάνουν τους λογιστές, τους υπαλλήλους εφορίας, ακόμη και να ισχυρίζονται πως κάποιο συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί για να αποσπάσουν χρήματα, χρυσαφικά ή τραπεζικά στοιχεία. Την τελευταία όμως περίοδο, κατά κόρον, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ο ΔΔΕ. Και να θυμίσουμε πως το πιο πρόσφατο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου στο Ηράκλειο συγκεκριμένα εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε στήσει μια οργανωμένη βιομηχανία τηλεφωνικών απατών, αποσπώντας μέσα σε μόλις 10 ημέρες σχεδόν 60.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα. Και αξίζει να αναφέρουμε και πώς δρούσε αυτή η οργάνωση, γιατί είναι και η τεχνική που χρησιμοποιούν κατά κόρον αυτοί οι δράστες. Οι τηλεφωνητές λοιπόν καλούσαν κατοίκους του Ηρακλείου και παρουσιάζονταν άλλοτε ως υπάλληλοι του ΔΔΕ και άλλοτε ως λογιστές ή υπάλληλοι της εφορίας. Επικαλούνταν ανύπαρκτες βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο, κίνδυνο διακοπής ρεύματος, φορολογικές οφειλές ή επικείμενα πρόστιμα και δημιουργούσαν συνθήκες πίεσης και πανικού, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα. Αυτή είναι κατά βάση λοιπόν η τεχνική που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι και έχουμε και ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό ντοκουμέντο, ένα απόσπασμα όπου έχουμε τη συνομιλία του δράστη.
1: Είναι πάντα χρήσιμο όσο αναλυτικά και αν εμείς τα περιγράφουμε. Ακριβώς. Είναι πάντα χρήσιμο να ακούει ο κόσμος μέσα από αυτές τις συνομιλίες για να καταλαβαίνει ότι το τηλεφώνημα που θα δεχθεί, αυτό της απάτης, τι ακριβώς θα του λέει ή περίπου τι θα του λέει. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι χρήσιμο πάντοτε να ακούμε.
5: Η κυρία Λέμη.
6: Ναι.
5: Το μαζομαι τηλεφωνά από τα κεντρικά γραφεία της ΔΔΕ. Εντοπίσαμε κάποια διαρροή ρεύματος στην οικία σας, στην οδός 9. Μπορείτε να πάτε λίγο στο πίνακα να δείτε να μας βγει το κόκκινο φωτάκι.
6: Όχι, δεν αναβαζεί.
5: Καλό είναι να τα βγάλετε τα χρυσαφικά σας και να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη.
6: Λεκάνη να τα βάλω.
5: Ναι, ό,τι χρυσαφικά έχετε θέλω να τα βάλετε μέσα στη λεκάνη, να μην σας πάρει φωτιά.
1: Αυτά λένε, αυτό είναι το παραμύθι που λένε για να εξαπατήσουν.
4: Και να αναφέρουμε ότι οι στόχοι στις απάτες αυτές αποτελούν συνήθως ηλικιωμένοι, ενώ όταν οι δράστες δεν γίνονται απευθείας πιστευτοί από τα θύματα τους, οι επιτίδιοι δεν διστάζουν να υποδηθούν ακόμη και τους αστυνομικούς, που υποτίθεται προσπαθούν να διαλευκάνουν μια πιθανή απάτη. Στο επόμενο ηχητικό, λοιπόν, θα ακούσουμε έναν από τους ανθρώπους που κατάφεραν και ξεγελάστηκαν δυστυχώς από αυτούς τους επιτίδιους και μίλησε εδώ στο Skype, μας περιγράφει ακριβώς αυτό το τέχνασμα.
7: Με είχε πάνω από μια ώρα στο τηλέφωνο να μου λέει άνοιξε το μάτι, πόσες μπρίζες έχει η κουζίνα, ότι υπάρχει διαρροή στο ρεύμα, τα χρυσαφικά έχουν υδραργυρό, να μαζέψεις όλα τα χρυσαφικά που έχεις, να τα βάλεις σε ένα σακουλάκι και να τα αφήσεις επάνω σε ξύλινη επιφάνεια. Μου λέει άνοιξε και τις μπαλκονόπορτες, γιατί δεν αερίζεται το σπίτι σου, άνοιξε και την είσοδο. Δηλαδή με λίγα λόγια, το άνοιξα εγώ. Λέω τα χρυσαφικά που είναι, δεν είναι, εδώ τα είχα. Μου λέει αλήθεια, τώρα θα καλέσω την αστυνομία. Τα είχα καλέσει. καλεί την αστυνομία. Μου λέει την πιάσαμε, μια γυναίκα ήταν και θα στα φέρει πίσω. Υποδείχθηκε τους αστυνομικούς.
1: Τρέχα γύρευε.
4: Το πρόβλημα λοιπόν βλέπουμε ότι καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα να πούμε ότι δεν παρατηρείται μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Γίνονται έτσι λοιπόν κάποιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Σε μία από αυτές τις προσπάθειες αναφέρθηκε και ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σήμερα το πρωί στο Μέγκα.
8: Με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιθυμία. Ξεγελούν κόσμο, κυρίως ηλικιωμένους. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, θα δημιουργήσουμε ισχυρές δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι πανευρωπαϊκό.
1: Άμεσος τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Συνεχίζονται οι έρευνες στα ανοιχτά της Κερίνιας, ενώ αναζητούνται και οι ευθύνες του ναυαγίου. Κορυφώνεται το προεκλογικό κλίμα στην Σαξονία Anhalt. Και για σοβαρές επιπτώσεις από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση ΑΕΦΤΕ κάνει λόγο ο καγκελάριος Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας συνεχίζονται οι έρευνες με πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη και ντρόουν από την Τουρκία για τον εντοπισμό των 18 αγνοούμενων του καταμαράν Φιλοτζέτ που βυθίστηκε χθες, λίγο μετά την αναχώρησή του. Πολιτικό πλήγμα στις φιλοδοξίες των Βρυξελών να δώσουν νέα δυναμική στην διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το όχι των Ισλανδών στην επανέναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου, το 52,8% ψήφισε κατά, εναντί 47,2% υπέρ, κλείνοντας ουσιαστικά την προοπτική ένταξη της Ισλανδίας τουλάχιστον έως τις επόμενες εκλογές σε 2 χρόνια. Πίσω στη Γερμανία, όπου ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς εμφανίζεται αισιόδοξος παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητάς του και της κυβέρνησής του. Σε συνέντευξη του χθες στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, παραδέχτηκε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά από εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Υποστήριξε ωστόσο ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις και ότι η γερμανική οικονομία αρχίζει σταδιακά να ανακάμπτει. Για τη Σαξονία Anhalt, η οποία ψηφίζει νέο τοπικό κοινοβούλιο την ερχόμενη Κυριακή, ο Μέρτς προειδοποίησε πάντως για σοβαρές επιπτώσεις αν το ΑΕΦΤΕ αναλάβει την κυβέρνηση του κρατηδίου. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Παραμένουμε στη Γερμανία, όπου σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας στην Κολωνία, το οποίο χρηματοδοτείται από επιχειρήσεις και ενώσεις εργοδοτών, οι ξένες επενδύσεις στη χώρα αυξήθηκαν πέρυσι κατά 50%, φτάνοντας τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά σχεδόν 44%, ενώ οι Κίνες από τη Βρετανία σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κρητικό στο στούντιο. Καλώς τον.
11: Χαίρετε. Ξεκινάμε από την νίκη της εθνικής ομάδας χθες στο μπάσκετ 108-106 σε match thriller με την Ισπανία. Τον κακό μας δαίμονα, τον νικήσαμε, τη Φούρια Ρόχα και πλέον είμαστε ζωντανοί, παραμένουμε ζωντανοί για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο που θα διεξαχθεί στο Κατάρ το 2027. Το ρεκόρ μας είναι στο 4-4. Η χθεσινή εμφάνιση κόντρα στις πολύ άσχημες της προηγούμενος. Και πλέον χρειαζόμαστε συνδυασμό αποτελεσμάτων. Τα επόμενα 2 παιχνίδια είναι με Γεωργία εντός στις 26 Ενδεκάτου και Ισπανία εκτός στις 29 του Νοεμβρίου. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Χρειαζόμαστε για να προκριθούμε σίγουρα τουλάχιστον 4 νίκες.
1: Ναι.
11: Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά...
1: Βολεύει.
11: Με την εθνική, την ψυχωμένη εθνική που είδαμε χθες στο ΆΚΑ, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Όλα μπορεί.
11: Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το δεξί, επικράτησε 2-0 του Λεβαδιακού στην Λιβαδιά. Υπενθυμίζω ότι δεν είχε αγωνιστεί στην πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός, είχε ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Πανηγύρισε την νίκη με 2-0, μπήκε με το δεξί στην νέα σεζόν και στις 6. Σήμερα απευθείας από την τηλεόραση του Sky, Βόλος Καλαμάτα για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω, τώρα.
12: Ποιος?
13: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
13: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
13: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
13: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Κάποτε φτάσαμε και με στο τέλος του μαγκαζίνου, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά τα καλύτερα. Αναστασοπούλου Κολοκυθάς, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
17: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή, το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού στις 3 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
22: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
24: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
4: Πέλα FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
1: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
0: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23330-22978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
1: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Bella FM

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων, καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM.

είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σ' το πω, λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου φυτέψω δεν μπορώ.

FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,